0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λογική Ροστόνη αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρώπη, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος. Δεν μπορεί να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, άμεσα πρόσθεσε. Απαντώντας για τον 13ο μισθό και τον 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευσή μας από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε. Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Ένα 6χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την πρώην ανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροδομή. Παράνομια έκρινε το μονομελές πρωτοδοκείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφορπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καθένας με τα δικά του προβλήματα. Δεν καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Παρασκευή, ε. Καμίνας έχει τρεις. Έχει τρεις και να ξέρετε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς θα πούμε εδώ πέρα τα μικρά και τα μεγάλα ζητηματάκια τα οποία μας απασχολούν. Αλλά άλλοι έχουν στο μυαλό τους πλέον βαπόρια. Πώς το λένε, θάλασσες, ακρογιαλιές και μπάνια, αλκοόλ. Τι άλλο ρε Παναγιώτη, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, από τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν τέλος πάντων γνωστό. Του λέω τι γίνεται και λοιπά, πιάνουμε την κουβέντα, αυτό εκεί, η ακρίβεια, η οικονομία και λοιπά. Και μετά μου πετάει ένα καταπληκτικό, μου λέει αύριο το πρωί φεύγω. Του λέω πού πας, μη διακοπές, από τώρα του λέω, από τώρα. Υποψιάζομαι ότι σήμερα που θα πάνε τα, που θα πάνε οι κάμερες, στα λιμάνια, στον Πειραιά, στη Ραφίνα που θα πάνε σήμερα. Στη Ραφίνα ενδεχομένως, γιατί θα έχει και βαβούρα σήμερα εκεί πέρα λόγω της κινητοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων. Και στον Πειραιά προφανώς και στο Λαύριο θα φεύγει κόσμος, αλλά και ο δικός προφανώς. Καλά να περάσετε λοιπόν όπου και να πάτε. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, σημαντικά και πιο σημαντικά θέματα τα οποία προφανώς θα μας απασχολήσουν όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες και ενδεχομένως και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα θέματα και πάλι είναι πολλά, ενδιαφέροντα, σημαντικά. Και βεβαίως κάποια από αυτά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, αξιοποιούνται και πολιτικά. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν, Μουντιάλ, γιατί εδώ μου λέγανε τα νυχτοπούλια ότι εγώ δεν είδα τίποτα βεβαίως. Πορτογαλία, Κροατία λέει 2-1 και από ό,τι διαβάζω στο Guardian, ο Ράμος λέει έστειλε την Πορτογαλία στους 16. Τους ακυρώσανε λέει τους Κροάτες και γκολ και λοιπά. Ήταν ένας αγώνας λέει ο οποίος είχε πολύ suspense. Μάλιστα, ξαναλέω τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε και άλλο αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει όσο νούπο. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Η Ισπανία έριξε 3 γκολ στην Αυστρία, άρα στους 16 Ισπανία, Πορτογαλία παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα δούμε τα υπόλοιπα, διότι έχουμε και άλλο αγώνα στις τι ώρα, 3, στις 6 το πρωί Ελβετία Αλγερία. Έχουμε σε 9 το βράδυ Αυστραλία Αίγυπτος. Αύριο τα ξημερώματα 1 ώρα Ελλάδος Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και 4:30 Κολομβία Γκάνα για να κλείσει η φάση των 32. Μάλιστα. Ήδη, μιας και ανοίξαμε τα αθλητικά, στη φάση των 16 τα ζευγάρια τα οποία έχουν κληρωθεί είναι Παραγουάη Γαλλία. Παραγουάη Γαλλία, Εμπαμπέ δηλαδή από τη μια μεριά. Και η Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Καναδάς Μαρόκο, Πορτογαλία Ισπανία, ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου, χαμός. Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, με το Βέλγιο είμαι, συγγνώμη που το λέω, αλλά θα δούμε τώρα. Βραζιλία Νορβηγία, καταπληκτικό ζευγάρι, Και Μέχικο Αγγλία. Με το Μέχικο είμαι πάλι. Και είδε, όχι με την Αγγλία, είσαι. Όχι, εγώ δεν είμαι. Παναγιώτη μου δεν είμαι, διότι δεν θεωρώ το γεγονός ότι. Παλά, βέβαια θα μου πεις, οι εκπλήξεις μπορεί να είναι εδώ, δεν έχει σημασία, αλλά. Αλλά. Και μένουν άλλα δύο ζευγάρια για να βγουν για το Μουντιάλ, που σιγά σιγά και αυτό οδεύει προς τον τελικό του. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα και αυτά τα ζητήματα τα αθλητικά. Μαζεύεται και ο κόσμος, μαζεύεται.

Κάποιες άλλες τα έχουν ακυρώσει. Όπως και να έχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ταξιδέψετε σήμερα από Ραφίνα, ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να μάθετε τα διαδικαστικά τα οποία θα γίνουν, για να είσαστε εντάξει. Εν τω μεταξύ μου λένε από τον Δήμο της Ραφίνας ότι 10 η ώρα υπάρχει και μια συγκέντρωση που πραγματοποιούν εκεί οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση η οποία έχει δρομολογηθεί φέτος το καλοκαίρι στο λιμάνι της Ραφίνας. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Sky, όταν ρωτήθηκε για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τον ελιμενισμό πλοίων παραπάνω σε αριθμό από αυτά που μπορεί να πιάσει το λιμάνι, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα λιμάνια της χώρας, δεν ξέρω σε ποια. Η λιμενική αρχή εφαρμόζει τον νόμο με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με δίκαιο σύστημα εκπεριτροπής ελιμενισμού για τα πλοία που δεν μπορούν να παραμείνουν το βράδυ στη Ραφίνα, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Υπάρχουν ρητές οδηγίες στην ηγεσία του λιμενικού και θα ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Και ανέφερε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον είναι των ακτοπλοϊκών εταιρεών να δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της Ραφίνας. Ενισχύει τον ανταγωνισμό, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Προφανώς, αλλά ξαναλέω, υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια, υπάρχουν και δυνατότητες, υπάρχουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Το ξαναλέω, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνετε το πόσο μπορεί να ακουστεί ένα πλοίο το οποίο δουλεύει οι μηχανές του αρόδο και πηγαίνει προς τη μεριά του Ματιού ή του Μαραθώνα και την βαβούρα η οποία υπάρχει, και βεβαίως αυτό καθ' αυτό ως γεγονός ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι αρόδο, που σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο δουλεύει, υπάρχουν κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνετε και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι καραφινιώτης, δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό ως γεγονός, ακόμα και τους δερινούς μήνες. Ή τουλάχιστον υπήρχε ένας προγραμματισμός για τα δρομολόγια. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία με αφορμή και τις κινητοποίησεις που θα έχουμε σήμερα. Άλλο μεγάλο ζήτημα βεβαίως είναι η εξέλιξη των ερευνών από τη μεριά της αστυνομίας για το θέμα της δολοφονίας, δηλαδή περί δολοφονίας. Πρόκειται στην ιστορία με τα γκαζάκια πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, η 72χρονη Βάγια Νέστορα δεν κατάφερε από τα εγκάβματα και τις ζημιές που της προκάλεσε αυτή η υπόθεση με τα γκαζάκια. Και από ό,τι μου είπανε, λέει, δεν ήταν βενζίνη. Μου είπε μια ψυχή ότι αυτοί, λέει, οι οποίοι έβαλαν ό,τι έβαλαν, δεν ήταν, λέει, βενζίνη. Γιατί βενζίνη, λέει, ενδεχομένως προκαλεί στους δράστες εγκάβματα. Άρα, λέει, χρησιμοποίησαν άλλη ύλη για να κάνουν ό,τι έκαναν και χρησιμοποίησαν, λέει, παραφίνη, μου λένε. Διότι, λέει, η παραφίνη, η υγρή παραφίνη, καταρχήν είναι λιγότερο ύποπτη η αγορά της, η οποία πωλείται, λέει, σε πολλά σούπερ μάρκετ ή καταστήματα. Δεύτερον, είναι μειωμένος κίνδυνος, λέει, για τους δράστες, καθώς, λέει, η βενζίνη είναι πιο έφλεκτη και αμέσως μπορεί με το που ανάβει να προκαλέσει ζημιά και στους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα γκαζάκια και τη βενζίνη, γιατί έχουν, λέει, και εκρηκτικούς υδρατμούς κλπ. Άρα, κάποιοι που ήξεραν. Πανομοιότυπα, λέει, τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο την 72χρονη. Τόσο η δήλωση που έχει κάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, λένε ότι είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό, στη σύλληψη, όχι στον εντοπισμό, γιατί φαίνεται ότι είναι, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 4 τα άτομα τα οποία μετήχαν στο συγκεκριμένο χτύπημα, και με τη χρήση των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνοντας πίσω για να δουν, γιατί ξέρουν πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι τα σπίτια, οι τρεις στόχοι, ήταν σε παρακολούθηση.

0: ψάχνουν πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά στους στόχους. Καταλαβαίνω λοιπόν επίσης, με βάση αυτά που μάθαμε, ότι υπάρχουν και κάποιες, λέει, οργανώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, οι οποίες στο παρελθόν είχαν χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο και ψάχνουν όλα τα στοιχεία αυτών των χτυπημάτων. Από την άλλη μεριά, σε πολιτικό επίπεδο βέβαια, έχουμε τώρα να εξελίσσεται μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων κυρίως της αριστεράς, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει γκαζάκια, αλλά και τρόπους διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό. Άλλωστε είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, αλλά κατά ταπεινή μου άποψη αυτό που πρέπει, καταρχήν πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αυτονόητος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να τσιμπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από δηλώσεις στελεχών ένθεν κακήθεν, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, διότι υπάρχει και ένας νεκρός που προφανώς πρέπει για τον θάνατο να βρεθούν οι δράστες, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου αυτό, και να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά, αυτονόητα. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πολιτική χρειά. Άλλο μεγάλο θέμα, η ιστορία των συντάξεων χειρίας. Αυτό που μας έλεγε κατά καιρούς ο Διονύσης Ρίζος, ότι με πολιτική απόφαση θα προκύψει το η λύση του γόρδιου δεσμού, ο οποίος γόρδιος δεσμός είχε προκύψει, καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ήρθε χθες με τη δήλωση που έκανε η αρμόδιος υπουργός, θα τα ακούσουμε τα ηχητικά σε λίγο, με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα. Ο νόμος, δύο στοιχεία να πω, και μετά θα σας πω και δύο πράγματα που έμαθα παραπάνω, προβλέπει, λέει, ότι η σύνταξη χειρίας πρέπει να μειωθεί κατά 50% μετά την τριετία, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Αυτό λοιπόν κόβεται. Ό,τι σύνταξη, το 70% δηλαδή της σύνταξης του σύζυγου ο οποίος φεύγει και το παίρνει ο σύζυγος ο οποίος είναι εν ζωή, θα συνεχίζει να το παίρνει. Αν κάποιος ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας προς τη σύζυγό του μετά το θάνατό του αντιστοιχεί στο 70%, δηλαδή 840 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, εάν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, μετά την τριετία το ποσό έπρεπε να μειωθεί στα 420 ευρώ. Με τη νέα διάταξη τα 840 διατηρούνται στο ακέραιο χωρίς καμία περικοπή. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που ακόμα δεν το άκουσα από την αρμόδια υπουργό. Λοιπόν, για να μην πω όμως εγώ περισσότερα, πάμε να ακούσουμε τι είπε η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, χθες στο κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα, αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας. Συνέδεσε τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης με τα καλύτερα δημοσιονομικά στοιχεία και τη δημοσιονομική πορεία του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 26, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων υπερεύησαν το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. 517 εκατομμύρια. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στην αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης. Συνεπώς υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που θα καλύψει το κόστος των παρεμβάσεων. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η επαναφορά των συντάξεων χειρίας από το 35 στο 70% της σύνταξης του θανόντος σε όσους έχει ήδη περικοπεί το ποσό κοστολογείται περίπου 48 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Μένει βέβαια να ξεκαθαριστεί το αναλογικό κόστος παρέμβασης, όχι μόνο βεβαίως των επιστροφών αλλά και των μη περικοπών, καθώς το ξύλωμα του νόμου Κατρούγκαλου που έχει την πολιτική του χρειά και το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί πάμε και σε εκλογές όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, έχει και σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτές μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες, αλλά υπάρχουν συνέπειες, οικονομικές συνέπειες. Πρέπει δηλαδή καταρχήν να μάθουμε πόσο είναι το ποσό, το συνολικό το οποίο θα προκύψει στην επιβάρυνση. Και επαναλαμβάνω, τι συνέπειες σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχει και το δημογραφικό, όπως καταλαβαίνετε, που και αυτό επιβαρύνει την όλη διαδικασία. Σίγουρα, ξαναλέω, είναι θετικό μέτρο, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά, επειδή η προοπτική δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι, λεωφόρος πλατιά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, διότι κατηγορούμε οι μεν τους δε για τα μέτρα. Βέβαια, άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει από τη δική του πλευρά ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τώρα η κυβέρνηση ήρθε να το εφαρμόσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επιμένω να λέω, επειδή τότε θυμάμαι ότι υπήρξε και μια μουρμούρα για το κόστος, ότι τώρα το κόστος καλύπτεται σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 5 και 28 πρώτα λεπτά είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, ξαναλέω, για τους συνταξιούχους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μια χώρα που έχει συνταξιούχους. Άλλο μεγάλο θέμα που θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε είναι η ιστορία των αλλαγών για τις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν σαρωτικές αλλαγές στο νέο κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το πλαίσιο λειτουργίας έχει στην πλάτη του περίπου 100 χρόνια ζωής, κυρίες και κύριοι. Και πάνω σε αυτόν έχει 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ενιαίος κώδικας, ο οποίος λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι πιο απλός, πιο περιεκτικός, πιο εύκολος και ουσιαστικά θα βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, θα επιταχύνει τις δίκες, άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία αυτή, θα εναρμονιστεί με το κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί και θα παρέχει και τίτλους ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες όλο και γίνονται περισσότερες. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη σε μια αρμόδια επιτροπή η οποία στόχο θα έχει τη συνολική μεταρρύθμιση της ζωής στις πολυκατοικίες. Που ξαναλέω, πολλές φορές σε πολλές πολυκατοικίες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Έχετε στείλει ήδη και αρκετά μηνύματα. Να είστε καλά. Καλώς στον Νάσο. Ο Νάσος, ο φίλος μου, ο Φούρναρης, είναι στην Εύβοια. Καλημέρα, Νάσο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όποιος θέλει, λέει, ζεστό καρβέλι είναι έτοιμα. Γεια σου, ρε Νάσο. Νάσο, τι ώρα ξεκινάς?
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλέξαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν διεθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγέλει σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. 5:34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στην Παρασκευή, την τρίτη μέρα του Ιουλίου. Νησία και Περισυλλογή. Χθες το βράδυ είχαμε και τη δεξίωση που έγινε από την Αμερικανική Πρεσβεία για την αυριανή ημέρα. Τη 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους ουσιαστικά. Κόσμος, πολλής κλπ. Φωτογραφίες, χαμός. Οικοδέσποινα η κυρία Γκυλφόιλ. Μάλιστα, πολλά πολιτικά πρόσωπα, αλλά όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, και επιχειρηματίες κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση 9 παρά 9. Χάνουμε σιγά σιγά και από το πρωί και από το απόγευμα. Ξαναλέω, δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Διαβάζω στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα τους, για έναν 44χρονο, παρακαλώ πάρα πολύ, έναν άνδρα ο οποίος διασώθηκε 8 μέρες μετά τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Ανασύρθηκε μετά από 9όροφο κτίριο, κάτω από ένα 9όροφο κτίριο, σε μια θαυματουργή, όπως χαρακτηρίζεται, επιχείρηση, μέσα από προσπάθειες από τοπικές και διεθνείς ομάδες, οι οποίες έχουν σπεύσει στην Βενεζουέλα, στην περιοχή Λαγκουάιρα, για να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και ξαναέβλεπα τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, περίπου λέει 60.000 λέει κτίρια έχουν καταρρεύσει, και στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, βλέπω όλο και περισσότερα υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν πως πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, λες και ήταν, ρε παιδί μου, τραπουλόχαρτα. Θα μου πεις βεβαίως, Ψάλτη, οι σεισμοί ήταν πάρα πολύ ισχυροί, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι, 7-5, 7-1. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και μέσα σε όλα αυτά τα σπίτια, 6 ώρα το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και αργία, νομίζω, εκείνη τη μέρα για τη χώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακόμα ψάχνουν, λέει, ή υπάρχουν αγνοούμενοι περίπου 50.000. Και μιλάμε για πάνω από 2.000 ανθρώπους οι οποίοι διαπιστωμένα έχουν βρεθεί και έχουν χάσει τη ζωή τους. Και δεν μιλάμε για το, ξαναλέω, για τραυματίες και λοιπά, καταστροφές. Νομίζω, από ό,τι έβλεπα, η δημόσια τηλεόραση έχει στείλει απεσταλμένη εκεί, και οι εικόνες είναι, το συγκλονιστικές είναι λίγο για το μέγεθος της πληγής που άνοιξε εκεί. Και παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, και το λογαριασμό του αρχιεπισκόπου εκεί, ορθόδοξου αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανεβάζει υλικό. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να κατορθώσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια εικόνα. Αυτό για το οποίο ο δεσπότης εκεί τονίζει κάθε φορά που καταγράφει τον εαυτό του σε βίντεο κλπ, είναι να μην ξεχάσουν τη χώρα, δηλαδή να μην περάσουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον σεισμό και την ξεχάσουν τη χώρα, διότι ήδη είναι ταλαιπωρημένη αρκετά, όπως ξέρετε, οικονομικά. Τα λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι υπάρχει ένα σχέδιο, τέλος πάντων, οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν μετέχει το δούνου του, άρα όσοι θέλουν να βοηθήσουν δεν είναι σίγουροι ότι ή θα βάλουν λεφτά ή θα συνδράμουν ή θα βοηθήσουν για να πάρουν πίσω αυτά που θα βάλουν. Έτσι και η χώρα και οι κάτοικοι, κατά κύριο λόγο, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της ημέρας, γιορτάζει ο Ιάκυνθος σήμερα, από ό,τι βλέπω, ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και η Ακύνθη. Επισήμως το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο μιλάει για τον Ιάκυνθο, τον Ανατόλιο, τον Ευλάμπιο, τον Μάρκο, τον Ιωακήμ και το Γεράσιμο. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα. Εύχομαι για τη σημερινή ημέρα να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους σας. Είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Λοιπόν, η ομάδα η οποία δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία, από τον Πέτρο Μωραίτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. να καλέσετε, να αφήσετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στο skyradio.gr και να γράψετε το μηνυματάκι σας και αυτό θα έρθει εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Ο Πέτρος Κυρκυλής μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα από τις 5 έως και τις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε και αύριο εκτάκτος για να καλύψουμε την ώρα του κύριου Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά στην ώρα του και εμείς πηγαίνουμε στην ώρα μας από την Δευτέρα, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, Γερμανία, να πω δύο κουβέντες για τη Γερμανία πριν ξαναγυρίσω στα δικά μας, γιατί έχει δύο πράγματα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, ο συνάδελφος από την Deutsche Welle, ανέβασε προχθές μια φωτογραφία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι τα βερίκοκα σε καλό σούπερ μάρκετ, λέει, της γειτονιάς του κοστίζουν 9 ευρώ το κιλό. 9 ευρώ το κιλό. Οπότε, γράφει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, πήρα ένα. Όχι κιλό, βερίκοκο. Ένα βερίκοκο, λέει, αυτό πήρα. Το κόβω, λέει, τα έχω κόψει σε 8 κομμάτια και τρώω ένα κομμάτι τη μέρα. Και μάλιστα του έκανα πλάκα και του λέω, Γιάννη, πες μου μια διεύθυνση, να σου στείλω 2-3 κιλά εδώ πέρα, στη Λαϊκή, και καλά βερίκοκα, ωραία γευστικότατα, 2 ευρώ. Περίπου, μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω αργότερα. Αλλά εγώ δεν πάω πιο αργά, πάω κάποια συγκεκριμένη ώρα. Λοιπόν, και μου έκανε πλάκα ο Γιάννης, ο συνάδελφος, μου λέει, μήπως, λέει, να τα πουλάμε στα Airbnb ως σπάνια ποικιλία με ενισχυμένες αντιοξυδοτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τα πάντα και τους πάντες. Κάνοντας πλάκα, ξαναλέω. 9 ευρώ λοιπόν το κιλό τα βερίκοκα στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία, όπου χθες ο καγκελάριος Μέρτς, βλέποντας ότι η οικονομία έπηγαινε και πάρα πολύ καλά, ανακοίνωσε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ, 10 δισεκατομμυρίων ετησίως, φοροελαφρύνσης ουσιαστικά. 10 δισεκατομμύριο. Είναι ένα πακέτο, λέει, 34 μεταρρυθμίσεων, με στόχο να αναταχθεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Θυμάστε που τη λέγαμε ατμομηχανή μαζί με τους Γάλλους και λοιπά, πάει η ατμομηχανή. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση, λέει, στη φορολογία εισοδήματος, με ελαφρύνσεις για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, πάει προς τα πάνω η ημερομηνία, να ξέρετε. 67, σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενδεχομένως το 30, το 40, θα πάει στα 70, παρακαλώ πάρα πολύ, η σύνταξη στη Γερμανία. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να ανοίξουμε το δρόμο προς το μέλλον, είπε ο Μέρτς, παρουσιάζοντας το πακέτο. Οι φορολογικές μειώσεις, όταν εφαρμοστούν πλήρως, λέει, το 28, θα προσφέρουν ετήσιο όφελος άνω των 600 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, γονείς, δύο παιδιά και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 60.000 ευρώ. Στο συνταξιοδοτικό, κεντρικό σημείο αποτελεί η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης με σύνδεση, λέει, σε σύνδεση με το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, από όλα τα πακέτα, τα μέτρα τα οποία ήταν, λέει, οι αναρωτικές άδειες. Φαίνεται ότι εκεί έχουν ένα πρόβλημα οι Γερμανοί με τις αναρωτικές άδειες. Και το πακέτο προβλέπει, λέει, σημαντικές αλλαγές. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν ασθένεια για έως 3 μέρες χωρίς να υπάρχει χαρτί γιατρού. Ενώ οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν, λέει, πιστοποιητικό γιατρού από την πρώτη μέρα, λέει, απουσίας του εργαζομένου. Καταργείται παράλληλα η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης αναρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον γιατρό, χωρίς φυσική εξέταση. Δηλαδή πρέπει ο γιατρός να εξετάσει τον ασθενή για να του δώσει χαρτί. Ο Μέρτς έχει υποστηρίξει ότι τα υψηλά ποσοστά αναρωτικών αδειών επιβαρύνουν, λέει, την παραγωγικότητα της γερμανικής οικονομίας. Και μετά υπάρχουν και μέτρα για την πάταξη ή την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία, ξαναλέω. Στη Γερμανία, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν το 28% και πρώτο κόμμα την εναλλακτική για τη Γερμανία, το περίφημο AfD. Δεύτερο κόμμα, τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές, του Μέρτς δηλαδή, στο 22%, μετά οι πράσινοι περίπου στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες στο S5, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, έτσι, στο 12%, το Die Linke την αριστερά στο 11%, τους φιλελεύθερους δημοκράτες στο 4% και τη συμμαχία της Wagenheit, η οποία σας θυμίζω έχει έρθει από τον Die Linke, στο 3%. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Wagenheit, η οποία έλκει την καταγωγή της από την αριστερά και έκανε ένα προσωποπαγές ουσιαστικά κόμμα, φαίνεται να προσπαθεί να αποκτήσει διάβλους επικοινωνίας σε κάποια ζητήματα με το AfD, την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η κυρία Wagenheit λοιπόν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί, λέει, με το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, απέναντι σε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την γερμανική κοινωνία. Σε επιστολή, λέει, προς τα κεντρικά όργανα του ακροδεξιού κόμματος, η ηγεσία του κόμματος της κυρίας Wagenheit ανέφερε: «Το κόμμα μας έχει επικρίνει από την αρχή το τείχος ασφαλείας κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική πρακτική και δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα της σύγχρονης Γερμανίας. Όμως υπάρχουν σημεία στα οποία οι δύο πλευρές», λέει η κυρία Πρόεδρος, «μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό». Κάποιος θα έλεγε: «Ρε Σιψάλτη, αλλάζουν τα πράγματα». Δεν διαφωνώ, αλλάζουν τα πράγματα. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζουν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας, αφήνουμε τη Γερμανία στη θέση της. Θέλω να πάμε να ακούσουμε, με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης για τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, κάποιες δηλώσεις που οριοθετούν και λίγο το κλίμα. Καταρχήν θέλω να ακούσετε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, φόρησε και το μπλουζάκι το λευκό, «Δεν σας φοβόμαστε» κλπ. Σωστά εδώ που λέμε, αν αρχίσει να φοβάται η Δημοκρατία, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τι είπε λοιπόν και τι υπονοούμενα άφησε? Όχι υπονοούμενα, τέλος πάντων ευθέως τα είπε, αλλά παρακαλώ.
1: Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα, μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτών, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Αυτή λοιπόν είναι η άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης. Όπως καταλαβαίνετε, πήραν φωτιά τα τόπια. Έχει κάποια επιχειρήματα από τη δική του πλευρά, να το πούμε αυτό, ο κύριος Κυρανάκης, με αφορμή ενδεχομένως κάποιες παλαιότερες τοποθετήσεις και σημερινές κάποιων στελεχών γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί ο Κυρανάκης, ας πούμε, είναι του κόμματος. Η κυβέρνηση τι λέει? Ο κύριος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Εδώ έχει επιχειρήματα ο κύριος Κυρανάκης, να το πούμε και αυτό. Ζεστάθηκε λοιπόν το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε τώρα και την, ας πούμε, την απάντηση που κρατάω εγώ από τα πολλά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός δεν περνάει τις καλύτερες των ημερών του, όπως καταλαβαίνετε, και το κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Για να δούμε τι είπε στη Βουλή.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Άνοιξαν λοιπόν τώρα οι διαδικασίες της κόντρας μεταξύ των δύο πλευρών. Να σημειώσω για να μην το ξεχάσω, υπάρχει μια λίστα, κύριε διευθυντά μου, δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν έχεις λίστα εσύ αυτή? Μ' αρέσεις. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω ότι χθες τις τοποθετήσεις που έγιναν με αφορμή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια και την ανθρώπινη απώλεια, τη δολοφονία ουσιαστικά της γυναίκας 72χρονης. Λοιπόν, άκουσα κάποια πολιτικά στελέχη, επισήμως από δύο κόμματα, επισήμως από περισσότερα, να μιλούν για προβοκάτσια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν στοιχεία ή αν ρίχνουν στον αέρα ένα πυροβολισμό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ας πούμε, το άκουσα από τον κύριο Καλαθανασόπουλο από το ΚΚΕ, αυτή την ιστορία της προβοκάτσιας. Το άκουσα και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την τοποθέτηση περί προβοκάτσιας ή εκτίμηση περί προβοκάτσιας, για να το πω σωστότερα. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, καλό είναι να το μάθει και γίνει γνώμη. Δηλαδή ότι ήταν ένα σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τις συγκεκριμένες, επίτηδες για να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή και ότι έγινε οργανωμένα από στελέχη, τέλος πάντων, που ήταν αυτό και λοιπά. Καταλάβατε τώρα. Μου φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά. Όταν οι πληροφορίες από τη μεριά της αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν, ξαναλέω, για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα, οργανώσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ορφανές τις χαρακτηρίζουν αυτές τις οργανώσεις, κανένα δυο είναι. Και φαίνεται επίσης ότι έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 4 πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα, τα συγκεκριμένα τα 3, τα οποία ήταν σχεδιασμένα και οργανωμένα. Θυμίζω επίσης τις δηλώσεις που έκανε χθες η εκπρόσωπος τύπου, ότι είμαστε πολύ κοντά στην σύλληψη εμπλεκόμενων. Τα ίδια επανέλαβε και ο αρμόδιος υπουργός σε τοποθετήσεις του. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστορίες και αν όντως αυτά τα πρόσωπα έχουν σχέση με καταλήψεις του παρελθόντος. Εν τέλει όμως, αυτό που θέλω να πω, για να μην χανόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι πως υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος δεν έχει τι να κάνει και ασχολείται με τέτοια ζητήματα μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι για τον πολίτη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πάμε και να ακούσουμε και δύο πράγματα, γιατί χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να ακούσουμε δύο ηχητικά από την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος χθες συναντήθηκε για περίπου 2 ώρες, έμαθα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είχε μια πλήρη ενημέρωση για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα άμυνας και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως σας είχα πει στην αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την ακρίβεια, για την αγορά και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Παρακαλώ.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως λέει κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
5: από το ΦΠΑ,
4: αλλά
5: το
4: από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο κύριος Ανδρουλάκης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ιστορία της ακρίβειας είναι κεντρικό θέμα, το οποίο θα απασχολήσει για τις εκλογές, όταν και εφόσον αυτές προκηρυχθούν, έτσι, ή θα γίνουν, ξέρω εγώ, πριν το τέλος του 27, ή όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Ακούστε λοιπόν και άλλο ένα κομμάτι που θέλω να ακούσετε, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας, επαναλαμβάνω, στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά. Παρακαλώ.
4: Εγώ τι λέω, κομίζω μια άλλη κουλτούρα και λέω κάτι στον ελληνικό λαό. Αν πάρω την εντολή, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή απέναντι στην Δημοκρατία και σταθερότητα. Με ποιους, το ερώτημα, με αυτούς που θα μου υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης κ. Χατζηνικολάου. Όπως δεν ήξερα ούτε τις προηγούμενες που κάποιοι ξέρανε και τελικά ήταν εντελώς διαφορετικό. Άρα ο λαός θα δείξει την κατένθεση.
0: βέβαια και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή ότι αφού συμφωνούν μαζί μου, το πρόβλημα δεν είναι εγώ, είναι η κυβέρνηση σήμερα, η οποία φαίνεται να μην έχει την ίδια άποψη μαζί τους σε σχέση με μένα. Βέβαια αυτό, να σας πω την αλήθεια, περικλεί και κάποια ζητηματάκια που έχουν να κάνουν και με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που λέω κόμματα, να μην το ξεχάσω, βέβαια σωστά είπε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης και αυτή είναι η λογική βεβαίως όλων των κομμάτων. Το αν και πώς θα συνεργαστεί ένα κόμμα, δεν μπορώ να το πει από πριν. Πρέπει πρώτα να γίνει η εκλογική αναμέτρηση, να ανοίξουν οι κάλπες, να μετρηθούν τα κουκιά και να δούμε τι θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Βλέπω λοιπόν χθες δημοσκόπηση, ξαναλέω είναι από τις τελευταίες, γιατί μέχρι τις 10 του μηνός νομίζω και μετά θα πάμε από το Σεπτέμβρη. Δημοσκόπηση λοιπόν, σε δίλημα πολιτική αλλαγή σταθερότητα, η πλειοψηφία λέει παραμένει ισχυρά διαμορφωμένη υπέρ της αλλαγής, με 60% ενώ το 39% θέλει σταθερότητα. Βέβαια και αυτό είναι διτό χαρακτηριστικό, το η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα μπορεί να σημαίνει ότι θέλω μονοκομματική κυβέρνηση ενδεχομένως, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιμένω να λέω ότι ακόμα είμαστε νωρίς για τα, πώς το λένε, για τα πολιτικά κόμματα που δίνουν όμως ένα κλίμα, η αλήθεια είναι. Είναι δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4, το οποίο μεταφράζεται σε 120 έδρες. Στη δεύτερη θέση με 17,1 το κόμμα του Τσίπρα, με το οποίο περιορίζει το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 1,4, παρακαλώ πάρα πολύ, ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του Τσίπρα αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από τις δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό το 17,1 δίνει 51 έδρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,4 και 34 έδρες. Εδώ δείχνει μια σταθερότητα να έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η κυρία Καριστιανού με 7,5 που μεταφράζεται σε 22 έδρες. Το κόμμα το συγκεκριμένο θέλεται να αντλεί ψηφοφόρους από πολλά κόμματα, είναι πράγματι πολυσυλλεκτικό, με τη μεγαλύτερη εισρωή να προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2% και 19 έδρες, η Ελληνική Λύση με 5,7 και 17 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 5,6 με 17 έδρες, ενώ λέει το κοινοβουλευτικό όριο περνάει και η Φωνή Λογικής με 3,8 με 11 έδρες και το Μέρα 25 με 9 έδρες. Άρα μιλάμε για πόσο, για 8 κόμματα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά, να το πω και αυτό, έχει λέει δυνητικούς ψηφοφόρους, από τα στοιχεία που έχω σημειώσει, 13%. Αυτοπροσδιορίζονται αυτοί ως κέντρο δεξιοί, ενώ υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό που αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά ακόμα δεν το βλέπουμε καταγεγραμμένο και είναι λογικό, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ως δεδομένο. Παρά τα, πώς το λένε, τα τραπέζια, τις δηλώσεις κλπ. Που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, που κάποιοι λένε ότι ήδη έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, Τάκη μου, έχεις δίκιο στα το που λες. Είπα ότι ανέτειλε ο ήλιος 6 και 8 και η ώρα είναι 5 και 35. Βέβαια, γιατί είναι η συνήθεια. Για το παλικάρι μου, μαθηματικά δεν είναι. Δεν είναι ζήτημα κούρασης, ζήτημα συνήθειας είναι. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε και 58. Διαβάζω για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ψιτάλιας, ο οποίος θυμίζω ότι λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά ακόμα δεν αξιοποιούμε το νερό το οποίο παράγεται. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, δεν αξιοποιείται ούτε καν για χρήση ποτίσματος. Το πετάμε στη θάλασσα. Πάντως λέει σχεδιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ να επεκταθεί ο καθαρισμός του παραγόμενου νερού, ουσιαστικά μικροπλαστικών, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γιατί η κοινοτική νομοθεσία έχει ήδη αλλάξει και απαιτεί επίσης εγκαταστάσεις ενεργειακά ουδέτερες που συγκρατούν πολύ περισσότερους ρήπους, κυρίες και κύριοι. Υψιτάλια, επαναλαμβάνω, βιολογικός καθαρισμός, που είναι ο μεγαλύτερος, όπως καταλαβαίνετε, της πρωτεύουσας. Η αναβάθμιση είναι η τρίτη που θα πραγματοποιηθεί και η μελέτη θα έχει, λέει, ολοκλήρωση σε ορίζοντα διετίας. Το κύριο έργο, της αναβάθμισης περιλαμβάνει κατασκευές αλλά και συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ το κόστος το συνολικό μπορεί να φτάσει και το μισό δισεκατομμύριο. Ξαναλέω, το κυρίαρχο είναι να αξιοποιείτε το νερό το οποίο βγαίνει, προκύπτει, να ποτίζουμε κάποια πράγματα, και με σωστό να συγκρατούμε πλέον και υπολείμματα φαρμάκων να μην πέφτουν στη θάλασσα, μικροπλαστικά τα οποία τα βλέπουμε στη τροφική αλυσίδα, γιατί και αυτά είναι ένα πρόβλημα. Άρα όλα θέλουν τη μέρη μνά τους. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξαιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτιο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα. Τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κόγκρεσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφήνουν προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάιχ στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε πει για τα καλά στη καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα. Είτε δουλεύετε, είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμα σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάγκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την... πώς το λένε, με τα... το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολυσχηδής προσωπικότητα κλπ. Μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα. Λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει σου στέλνω, λέει, copy-paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το, υποψιάζομαι για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν. Και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, δηλαδή δημοτικά ή ξέρω εγώ κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν προς

διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς λέει οι πολίτες λέει μας κυνηγάνε, okay. Το Δήμο το κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού. Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν. Και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να η τυπική, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας, εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ λέει οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης λέει προστασίας καταναλωτή απαιτούνται κατά μέσο όρο 1643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, γιατί είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη. Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα λέει των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, ή μάλλον θα έχει ολιγόρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκ Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει ή μάλλον έρχεται με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους.

Έβλεπα χθες ότι στην Αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως των, του Προέδρου και των Αμερικανικών, των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου, μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο ΚΑΝ, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία. Και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν. Και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε
και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.

0: μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 3.
1: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβατές της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα έλεγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά πήρε και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για, από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο εννοώ ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας για τα δέοντα. Ήδη μία εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7, 7 και 5, 7 και 10. Οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων, να επιλέξουν τα φτηνότερα, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία, καλημέρα στη Βούλα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη, καλημέρα στον Πετράκη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνό σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων. Σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη, η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή, ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο, υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή, σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα. Κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες έχετε. Χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, δύο μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκεί είναι το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ, θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ. Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, χθες κάποια στιγμή το απόγευμα βλέπω τιμές, γιατί είπαμε έχουμε και καμία δεκαπενταριά πετρελοπηγές κάπως, πρέπει να δούμε πως πάνε τα πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω αμάν, εδώ είμαστε. 70 ακόμα κάτι, ανέβασα και μια, θα μου πεις τώρα σιγά τα ΟΑ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μια ψηλοανάρτηση, κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινα. Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ω, χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μία διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια. Η ουγγιά τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε. Τι λες, Παναγιώτη. Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες. Ο Σάνκαϊ ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία θα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ. Τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε. Τώρα το αποφασίσανε ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Φοβάται προφανώς, αλλά ακούγονται διάφορα σενάρια. Ακόμα και αν είναι εν ζωή ο ίδιος. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Η Ισπανία, λέει, και η Γαλλία αναμένουν νέο κύμα καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, κάπου έβλεπα στοιχεία πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία, Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θάρθης. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσωνες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ. Ποσότητα που αντισχύει σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται λίγο για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν λίγο εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω τιμές. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές λοιπόν σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, α, έχει και φτηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα, έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φτηνές τιμές. Μάλιστα σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φτηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα λοιπόν που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω αρκετή εξημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά να δούμε μετά του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε η ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων, δεν έχουμε ηλεκτρολόγους, δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους. Αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4 και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στον Άλλη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναφάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοσωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτ ανακοίνωσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πληρωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Στη δολοφονική επίθεση, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ο μισθό όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριακού Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τα κ. Χατζηνικολάου δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας
2: από το ΦΠΑ,
4: αλλά
2: το
4: από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική μας κριτική η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
5: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάβος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 1 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μούντο Μπάσκετ 2027.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύω κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύω κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο

0: τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Σούζη.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Την αφήνω την πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουνε, δεν ταξιδεύουν από εκεί και φύγανε τα. Ολιόπουλος και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ολιόπουλος μόνο.
0: Ναι, εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στην Αθήνα, πήγε στο Λαύριο
0: για να κάνει τα δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για την Αθήνα.
1: Για
0: να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, να μας πεις πώς τα πράγματα.
1: Πέρσι πρόπερς δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα
1: περισσότερα.
0: Πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή, για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κρατικά. Ψυχάλισε λίγο,
1: και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει το ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε.
1: Δρόσησε.
0: Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι το ίδιο πράγμα με εκείνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι αν είναι να κάνει κάτι θα το κάνει το μεσημέρο απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Okay.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμι έτσι πιο φορτζάτο.
0: Αλλά θα το δούμε, 7, θα το νιώσουμε.
1: Και την Κυριακή 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές.
0: Ωραία, άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: λεπτομέρειες.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Καλό παρασκευή.

0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε, δεν είμαστε... Περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο Λίτσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, ε. Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρετισμούς. Σωτήρη, καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει, είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχι. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος, αν με πιάνεις. Όχι, Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν λέει οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή λέει, που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι. Και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Ειμένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermos.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
11: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Ο σταθμός

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Δεν είχε πει όμως. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι. Δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο, άμα δεν γράφει στο συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετέπειτα πρέπει να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
5: Δεν αυτό ακριβώς. Μα δε, άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει. Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο.
4: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης του τάδε χώρου, του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
5: Το δεν πέρασε γι' αυτό, κατάλαβα.
4: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
5: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σαϊμένη?
4: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους, που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη, να πούμε, να μην πάει.
5: Να μην χρεωθεί τίποτα, ναι.
4: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που τα δηλωθούν τώρα,
5: ναι.
4: Είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να εισπράττει λεφτά περισσότερο στον
5: έμφυα. Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
4: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο Ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι. Δωρεάν παραχωρημένο,
5: αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
4: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει.
5: Mm-hmm.
4: Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο. Γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το Ε9. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει σε θέση του. Μετά, θα καταγραφούν όλες οι μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1.000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
5: Okay.
4: Και επίσης θα δηλωθούν λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει, ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
5: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
4: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
5: Ναι.
4: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ψάλτη. Από το κομμάτι έχει πει από τον Παπαδόπουλο.
5: Για να ξέρει για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
4: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια παράθυρα ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην γκρίβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το παραλαμβάνω στο πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπληρώσαν 31-12 του 25, το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας οδήματος.
4: το υδροϊκοστό οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
5: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
4: Ναι, γιατί μας ερώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότεροι τότε.
5: Οι πιτσιρικάδες δηλαδή, οι πιτσιρικάδες.
4: Ναι, οι πιτσιρικάδες οι μεγαλωμένοι, ναι.
5: Μάλιστα, ναι, οκ.
4: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάει να πει τεκμαρτά? Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια
5: πληθυριότητα. Οτιδήποτε λοιπόν
4: έχει. Στην αυτή, ναι, κάνω χωριστά δήλωση.
5: Αν δεν έχει
4: αν
5: τίποτα.
4: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
5: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
4: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση. Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
5: Οκ. Ωραία.
4: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω, αυτό είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
5: Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
4: Ναι.
5: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λειτουργικό διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας, κρατώντας την επικαρπία.
4: Ναι.
5: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν, λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα λέει η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλλουν τα ενίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει?
4: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολέου, να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
5: Μάλιστα, αλλά πρέπει να πάει στο γιο αφού είναι λοιπόν ο...
4: Πρέπει να πάει και στο γιο βέβαια, και ο γιος τον νοικιάζει.
5: Και έχει επικαρπία η μαμά, η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
4: Ναι, κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία, στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
5: Okay.
4: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
5: Okay.
4: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της μαμάς που είναι ο επικαρποτής.
5: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά που έχει φύγει.
4: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
5: Αυτό λέω.
4: Μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό, αλλά... που να είναι και με το γιο του, δεν έχει σημασία.
5: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάζει με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπάς από τη μέση που έτσι κι αλλιώς έχει φύγει από τη ζωή.
4: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπάς από τη μέση, το μερίδιο το κληρονομούν οι άλλοι δύο χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμως, έτσι.
5: Ναι, εγώ άλλο λέω, πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον.
4: Όχι, γιατί εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπάς, αυτό είπα προηγουμένως, ότι το μερίδιο του έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
5: Ωραία.
4: Δηλαδή αν είχαν 33% ο καθένας στις θέσεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
5: Okay.
4: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί στον
5: ίδιο λογαριασμό, ξαναλέω.
4: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάλτη, όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται, να το παίρνει πάλι, να αναλαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
5: Okay.
4: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο, το ενίκιο, ας πούμε, λέω, στο όνομα της μαμάς, στο λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 αυτό που ξέρουμε.
5: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σημαίνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
4: Καλημέρα
5: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σημαίνη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε χητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κύριε Κολιομιχάλη, στην παρέα μας κοιτά τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
15: Για να ξεπεράσω πάντως την υψοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια και έκανα μπάτζι ζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
5: Τι πίνεις, λίγμα ένα είναι, δώσε και σε μένα.
15: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών.
5: Μάλιστα.
15: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Το επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες προχθές το Βιοτεχνικό Εμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
5: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνετε για να τους...
16: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
5: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
16: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται...
5: Καλύτερα.
16: Καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα.
5: Ναι.
16: Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
5: Ναι.
16: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας, θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
5: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει, σκέφτεται και κάνει το ανάποδο, δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα πριν.
16: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμος τεχνίτης. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος. Γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένα.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά.
19: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
20: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
21: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. 5η 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
22: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
23: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
24: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
25: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
25: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
25: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
25: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
25: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες, της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετεί στα σπίτια. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στον απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου τον Τσίπρα στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και απαραίτητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν οι κ. Σαμαράς και Καραμαλής στους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει τον ίδιο αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Τα αιτία της πτώσης του εξετάζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα αντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρση των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλεφωνό μας. Έθριος και σήμερα ο καιρός, θα δούμε τα στοιχεία στη συνέχεια. Έχουμε δεσμεύσεις για το μουσικό σχολείο, έχουμε και την παρέμβαση του Γιώργου Νίτσα. Μελέτη για λούρο και άραχθο. Ενισχύεται με 35 νέους πυροσβέστες η Ήπειρος 10 στην Πρέβεζα από απογόρευση κυκλοφορίας δασικές εκτάσεις. 13 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις. Μάθε να σώζει ζωές, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στα Ριζά. Και εκδηλώσεις έχουμε αυτό το Παρασκευαστοκύριακο, ξεκινώντας από σήμερα, Παρασκευή, από την εκδήλωση Καλοκαίρι και Πολιτισμός, που ξεκινά στο κανάλι της

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Ιάκυνθο, ένας από τους νεότερους ηλικία μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Η σημερινή γιορτή υπενθυμίζει ότι η πίστη δεν εξαρτάται από την ηλικία, την κοινωνική θέση ή τις συνθήκες ζωής. Λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στην Ανατολή, στη Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθο.

Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα. Τρία λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Οι φυλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά υπηρετικά.

Το Σάββατο ο καιρός φαίνεται ότι θα μας τα χαλάσει λίγο. Σε αρκετές περιοχές θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα καιρός θα φτιάξει και μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Έθριος ο καιρός την Κυριακή.

Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα αναμένεται ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμούς.

26 βαθμούς στη Λευκάδα, 25 στον Ούρο, 24 στο Θεσπρωτικό, 25 στη Φιλιππιάδα, στην Πάργα και στο Κανάλι. Έχουμε και προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλες τις περιοχές, οπότε δεν χρειάζεται ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και να προσέχουμε λίγο τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αγωγή και τα μικρά παιδιά.

ξεκινούν 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου. Θα δώσουν έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Ήδη σε κάποια καταστήματα έχουν ξεκινήσει ήδη προσφορές. Να πούμε ότι τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, να είναι ανοιχτά δηλαδή. Εσείς μην ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων θα πρέπει να βλέπετε δύο τιμές. Καθαρά και την προηγούμενη τιμή και τη νέα τιμή, ώστε να καταλαβαίνετε και ποιο είναι πραγματικά το ύψος της έκπτωσης. Όσον αφορά την προηγούμενη τιμή, είναι αυτή που ήταν 30 μέρες πριν.

0: radio playing. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχουν εκπτώσεις πάνω από 60% των προϊόντων του καταστήματος, το σχετικό ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να εστιάζουν στη τελική τιμή των προϊόντων και όχι μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, καθώς υπάρχει έτσι ενδεχόμενο να υπάρχουν πρακτικές τεχνητής ανατίμησης πριν από την εξοδική περίοδο που επηρεάζουν το πραγματικό όφελος. Να πούμε ακόμα ότι οι επιχειρήσεις πρέπει, οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλλωτα 4 βρίσκεται εδώ στο Φόρο, στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά στα παιδιά, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Τα στηρίζει στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Action.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά. Τα παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
16: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
17: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
18: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η ενημέρωση στο πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εμείς περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση λοιπόν στο πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Το ζήτημα της υδροδότησης εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτηση στη Λευκάδα, με τις συνεχείς διακοπές νερού να δοκιμάζουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που επηρεάζει τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την εικόνα της του νησιού. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Κώστας Σαραβανής: δεν μπορεί το βράδυ να είσαι στο Πασόκ και το πρωί στον Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Περιώτης: το πρόβλημα δεν είναι οι αλλαγές στους κωδικούς, αλλά ότι ο Δημότης δεν βλέπει αποτέλεσμα. Καταγγελία δημοτών στο Φρίνι: ακαθάριστο μονοπάτι παραμένει γεμάτο ξερά χόρτα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Μαρίνα Λευκάδας λόγω ασφαλτοστρώσεων. 660.000 ευρώ για την αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Λιβάδι Καρδιάς. Βεργίνης για υδροδότηση, βασιλική και διαρροή στο βιολογικό καθαρισμό. Αποδείχθηκε ότι χάνονται περίπου 200 κυβικά νερού την ώρα. Ζητήσαμε τουλάχιστον 700 κυβικά από το Λουρό. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τα είχαμε δει και την περσινή χρονιά. Το θέμα της επάρκειας και της διαχείρισης του νερού αναμένεται να παραμείνει και στο επίκεντρο και το επόμενο διάστημα, καθώς όλοι έτσι συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στην γειτονική μας Λευκάδα. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Η καθημερινότητα, η ανάπτυξη και η ασφάλεια στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Πρέβεζα, στο PrevezaToday.gr. Σε ποιες περιοχές και δάση απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή τις ημέρες με δίκτυο επικινδυνότητας για φωτιά από 3 και πάνω. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ της 5ης η πυρκαγιά στη Στρογγυλή, κινητοποίηση και μήνυμα από το 112. Με αναπαράσταση του ολοκαυτώματος φέτος, η εκδήλωση μνήμης για την Δέσπο Μπότση στα Ριζά. Να σταματήσει η θεσμική διολίσθηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Υπήρου, νέα ανακοίνωση παρατάξεων της αντιπολίτευσης μετά την επιστολή Τατάγιας. Νίτσας για το μουσικό σχολείο, αρκετά με τις φωτογραφίες και τις εξαγγελίες, η Πρέβεζα ζητά αποτέλεσμα. Θόρυβος και προσωπικά δεδομένα μπλοκάρουν την παραχώρηση του κοινοτικού καταστήματος για τη χρήση ντρόουν της πυροσβεστικής στο Βράχο. Συστήνεται αυτοτελές γραφείο πολιτικής άμυνας στο Δήμο της Πρέβεζας. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στη βιομηχανική περιοχή. Ανακοίνωση δε Πρέβεζας για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Έντονος αριθμός κινείται η επικαιρότητα στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι. Εσείς έχετε όλες τις ειδήσεις στο PrevezaToday.gr.
σημαντική θέση στην ειδησιογραφία, κατέχει έτσι, κατέχουν τα μεγάλα έργα υποδομών, εργασίες στο οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ζητήματα της αυτοδιοίκησης, όπως οι αντιδράσεις για την προτινόμενη χρήση του κοινωνικού καταστήματος στο Βράχο από την πυροσβεστική, αλλά και οι παρεμβάσεις που αφορούν το μουσικό σχολείο. Παράλληλα, η πολιτιστική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες και δράσεις που δίνουν ζωντάνια όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στις κοινότητες. Leaving, getting a taxi, kissing the backseat.

0: Ο πολιτιστικός σύλλογος Ριζών και η τοπική κοινότητα προσκαλούν όλους τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση θα γίνει τη Δευτέρα, 9 το πρωί, στο εστιατόριο Θάλασσα, από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτική, θα δοθούν και πιστοποιητικά. Μην ξεχνάτε ότι η γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια κρίσιμη στιγμή. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο στην Πρέβεζα. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στον λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Μην ξεχνάτε, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697
16: 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
18: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
19: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
20: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
21: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Boy.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
24: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
25: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
24: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
25: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
24: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
26: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
27: Πρωινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση ρεύση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
1: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Απλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
5: Σε
6: πίνα
5: κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτιστική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κ. Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τον ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι Ευρείας Κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί επανελειμμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στο πόλεμο στο Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιά θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Δημήτρη.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη. Ίδια εικόνα και στην Δημητρίου Γούναρη, ίδια εικόνα και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει βελτιωθεί λιγάκι, τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προβλήματα. Η λεωφόρος Κηφισού συνεχίζει να δυσκολεύει τους οδηγούς, αλλά αργά και σταθερά βαίνει επί τα βελτίο. Έχει προβλήματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς, οι λεωφόροι Σχιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά βαθμιδών και αυτές βελτιώνονται.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
8: Ποιος
9: ελπίζουμε
8: είστε?
9: Να μείνετε μαζί μας για λίγη ώρα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα δούμε.
8: Ναι, ποιος είστε?
9: Είμαι, με λένε Γρηγόρη και είμαι καλά.
8: Μπράβο.
9: Είμαι καθαρός.
8: Ναι.
9: Είμαι πολύ καλά.
8: Έναν που είδες πίσω από τα τζάμια να χτυπιέται το πρωί είναι καλά.
9: Ναι, το πρωί. Νομίζω είναι βλαμμένος αυτός. Δεν είναι, η δουλειά τον έχει καταστρέψει. Πρέπει αυτή η δουλειά να του πεις αν είναι φίλος σου, αν τον ξέρει. Ναι. Αν τον ξέρει.
8: Ναι, όχι, εσένα είναι φίλος σου.
9: Τέλος πάντων, γνωστός.
8: Σε καλή πάντως.
9: Είναι
8: για δέσιμο.
9: Είναι για δέσιμο, γιατί τον είδα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον είδα μέσα από αυτό που χειρονομούσε.
8: Και χτυπιόταν,
9: δηλαδή, μάλλον αυτή η δουλειά που κάνει τον έχει καταστρέψει.
8: Κανονικός βαρεμένος, βλαμμένος, έτσι.
9: Όχι σαν το βαρεμένο το
8: συνάδελφο. Όχι, όχι, αυτό είναι συνωνυμία τώρα. Εμείς το λέμε με την κυριολεξία, το λέμε με το επώνυμο.
9: Κύριε Πορτοσάλτε, καλώς σας βρήκαμε.
8: Καλώς ήρθατε.
9: Ελπίζω να μείνετε. Και το αύριο και μεθαύριο μαζί θα είμαστε πάλι, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας δυστυχώς, γιατί δεν με φωνάξατε να κάνουμε την παρουσία στο αφιέρωμα Χούντα και Πολιτισμός.
8: Κάτσε, τώρα θα γίνουν όλα. Ησύχασε.
9: Για να δούμε.
8: Πάμε.

0: χαμογέλο και υπενθυμίζω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί σήμερα. Τελειώνει τυπικά το εργάσιμό μου πενθήμερο για την πρωινή εκπομπή, αλλά ακολουθούν τόσα...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πάντα να ζητάτε την τελεία σκίαση, θα την βρείτε στην GSP Γκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις, διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση στη GSP Γκαρτζονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, μόλις ανέβηκε στο prevezatoday.gr. Έκτακτη βλάβη έχουμε στον κεντρικό αγωγό ίδρευση στην Πάργα και για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, θα γίνει προσωρινή διακοπή της υδροδότησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς. Τα αρμόδια συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της. Είναι Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου. Παρασκευή Σαββατοκύριακο στην Πάργα δεν είναι σωστό να μείνει χωρίς νερό. Θα μου πείτε, καμία περιοχή δεν είναι σωστό να μείνει χωρίς νερό. Σε ενίσχυση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ηπείρου με 35 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία προχωρά το Υπουργείο. Οι 35 θέσεις κατανέμπονται με την προκήρυξη, με την πρόσληψη των 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Στην Ήπειρο 10 θέσεις, στην Πρέβεζα 15, στα Γιάννενα 5, στην Άρτα 5, στη Θεσπρωτεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει ότι η κατανομή ενισχύει ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

0: Μια συνάντηση είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος ο Κυριάκης, με τον Υπουργό Ιστορικών, τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Εκεί συζητηθήκαν αναπτυξιακά ζητήματα του νομού της Πρέβεζας σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με τον κύριο Κυριάκη, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έργα και παρεμβάσεις που αφορούν την τοπική ανάπτυξη. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ένταξης νέων δράσεων. Ως πρώτη και βασική προτεραιότητα, ο βουλευτής έθεσε τη δημιουργία νέου μουσικού σχολείου στην Πρέβεζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της σχετικής μελέτης. Χρόνια το περιμένει η Πρέβεζα αυτό το νέο κτίριο του μουσικού σχολείου. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι είναι από τα έργα που έχουν προτεραιοποιηθεί. Είχαμε παρέμβαση για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας και από τον Γιώργο Τονίτσα, ο οποίος ζήτησε να μπει τέλος στις υποσχέσεις 17 ετών και να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξης τώρα, ο Γιώργος Τονίτσας, λέει, ασκεί κριτική μάλλον για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται εδώ και 17 χρόνια και ζητά συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Όπως τονίζει, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας δεν μπορεί να παραμένει μια διαρκής υπόσχεση, αλλά πρέπει να αποκτήσει το σύγχρονο, ασφαλές και μόνιμο κτίριο που δικαιούνται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους. Πάμε εμείς ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Boy.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Περάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημιώρο της σημερινής εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ήδη σας έχουμε πει ότι σήμερα και αύριο έχουμε την εκδήλωση «Καλοκαίρι και πολιτισμός» στο κανάλι. Μια εκδήλωση η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και αποτελεί θεσμό για την περιοχή, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο Κώστας ο Μίτσης. Κύριε Μίτση, να σας καλημερίσω. Να πω καλύτερα Κώστα, μιας και γνωριζόμαστε χρόνια και είναι λίγο υποκριτικό να μιλάμε στον πληθυντικό. Λέω καλημέρα λοιπόν.
2: Φυσικά, καλημέρα. Καλημέρα Τινά μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακρατές.
1: Έχουμε την εκδήλωση στο κανάλι «Καλοκαίρι και πολιτισμός». Μια εκδήλωση που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει και μια διαφορετική διάσταση, Κώστα μου, γιατί έχω την αίσθηση ότι σήμερα και αύριο στο κανάλι δεν θα συναντηθούν διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, αλλά θα συναντηθούν μουσικές, άνθρωποι, ήθη, έθιμα. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
2: Ισχύει αυτό. Όπως είπες, έχει πάρει μια διαφορετική τροπή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το φεστιβάλ αυτό. Είναι το 18ο, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, αφού κάθε χρόνο είσαι κοντά μας και το παρουσιάζεις με την υπέροχη φωνή σου και τα υπέροχά σου κείμενα. Μας τιμάς με την παρουσία σου. Φέτος θα έχουμε 10 συγκροτήματα. Το έχουμε καθιερώσει εδώ τα τελευταία νομίζω 4-5 χρόνια, κυρίως μετά τον κορονοϊό, τον αριθμό αυτό. 10 σύλλογοι να συμμετάσχουν, όχι περισσότεροι. Δεν μπήκαμε στον πειρασμό, παρόλο που η εκδήλωση ενδιαφέροντος φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Είχαμε γύρω στις νομίζω 27 ή 28 αιτήσεις για να συμμετάσχουν. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Τηρούμε όμως αυτό των 10 συλλόγων. Yeah. Γιατί αν βάζουμε 10 την ημέρα δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Είναι και κουραστικό και για τους χορευτές και για τους θεατές. Δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος της ημέρας αν είμαστε 3 και 4 ώρες σε μια εκδήλωση. Στόχος είναι όλοι να περάσουν καλά και να φύγουν με γεμάτες τις ψυχές τους. Την πρώτη βραδιά λοιπόν θα έχουμε 5 συγκροτήματα και την δεύτερη βραδιά 7 συγκροτήματα. Η πρώτη βραδιά πάντα έχει και κάποιες εισαγωγικές ομιλίες, γι' αυτό λοιπόν να κρατήσουμε το χρόνο στο maximum 2 ώρων της εκδήλωσης. Και βέβαια οι συμμετοχές είναι από όλη την Ελλάδα πάλι. Φέτος μετά από 21 χρόνια, θυμάμαι το 2005, είχε ξανάρθει χορευτική ομάδα από τη Θράκη. Θα φιλοξενήσουμε από την Αλεξανδρούπολη τον Σύλλογο Τυχεριωτών Εύρου. Έχουν ξεκινήσει ήδη εντωμεταξύ, γιατί έχουμε μιλήσει από το πρωί. Έχουν μακρύ ταξίδι, έχουν θα φτάσουν σήμερα και θα χορέψουν. Και θα χορέψουν βέβαια αύριο, το Σάββατο, θα κλείσουν στην ουσία το φεστιβάλ. Αυτό έτσι σε γενικές γραμμές στο πλαίσιο φέτος. 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του καναλίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου με το Δήμο Πρέβεζας. Θέλω έτσι, έχοντας την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων από το 2002 μέχρι σήμερα, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου, στην Κωνσταντίνα Τηρούγκα, την πρόεδρο, μαζί με τα άλλα τα μέλη του ΔΣ, αλλά και τους εθελοντές. κάνουν εξαιρετική δουλειά. Φέτος μάλιστα αναβαθμίζουμε και τη σκηνή. Έχουμε φτιάξει καινούριο σκηνικό στην πλάτη του, στην πλάτη της σκηνής. Ο Δήμος Πρέβεζας, ο Δήμαρχος με προσωπική φροντίδα, ο Αντιδήμαρχος, ο Ζαλόγκου, η Διεύθυνση Πολιτισμού, ο κύριος Γεωργάκος δηλαδή, ο κύριος Σαριάνογλου, η Δήμητρα Ικοψάρη και ο Αλέξανδρος Καρπεζίνης από τη Διεύθυνση Πολιτισμού. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Δήμο Πρέβεζας. Βέβαια, βέβαια, τους έχουμε πάντα δίπλα μας και βοηθούν και βέβαια όλους τους εθελοντές.
1: Αυτός είναι, Κώστα μου, ο πλούτος της συνεργασίας που θα αναδείξει τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι η συνεργασία κάνει ακριβώς αυτό.
2: Ναι, είμαστε ένα χωροστάσι. Τι κάνουμε στο χωροστάσι, πιανόμαστε όλοι χέρι και χορεύουμε και φτιάχνουμε μαζί ένα κύκλο. Και οργανωτικά λοιπόν, αν το κάνουμε μια μεταφορά, είμαστε ένας κύκλος που είμαστε... Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, έτσι. Εγώ όπως γνωρίζεις έρχομαι από την Αθήνα για αυτή τη δουλειά.
1: Και είναι και σημαντικό. Και δεν είναι και εύκολο. Είπες ότι και η διοργάνωση και τις δύο βραδιές θα έχει ζωντανή μουσική και για την ορχήστρα και για σας που συμμετέχετε. Δεν είναι εύκολο να μπορέσετε να ταξιδέψετε τον κόσμο σε όλες τις γωνιές της χώρας, Κώστα μου.
2: Αυτό προϋποθέτει για τους μουσικούς, τους ξέρετε τους μουσικούς μας, τον Βασίλη τον Μπακαγιάννη στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Γάλλο στο βιολί, τον Χρήστο Καλαμπούκα στο λαούτο και τον Νίκο Καραμάνο στα κλειστά, η αφεντιά μου στο τραγούδι. Προϋποθέτει δουλειά, προϋποθέτει επάρκεια, προϋποθέτει γνώση και βέβαια πολύ μελέτη, διότι ναι, θα παρουσιάσουμε ρεπερτόριο από τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Θράκη και από την Ήπειρο μέχρι τη Λευκάδα και και τα Κύθυρα και τη Μικρά Ασία και ναι, όσες περιοχές έχουμε φέτος, τέλος πάντων, έτσι θα παρουσιαστούν πολλές περιοχές. Έχουμε και από τα Δωδεκάνησα, ναι, φέτος, την Ένταση Δωδεκανησίων από την Αρτέμιδα. Πάλι από τη Θεσσαλονίκη, μας τιμάει η Θεσσαλονίκη ξανά, όπως ναι, κάθε χρόνο, δύο χορευτικές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λευκάδα όπως είπα, από το Λιτόχωρο, Πιερίας, είναι, και βέβαια και είναι και ο Όμιλος Ελληνικών Λαϊκών Χωρών Ελένη Τσαούλη, ένας από τους παλαιότερους στη χώρα. Έχει πάνω από 70 χρόνια ιστορία ο Όμιλος αυτός. Και θα ανοίξει το φεστιβάλ.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Τιμητικά.
1: Ανοίγει το φεστιβάλ, ναι, με τον όμιλο αυτό και κλείνει με την Θράκη. Γέφυρες μνήμης, ο χορός και το τραγούδι, ως άγγλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος. Νομίζω και ο τίτλος είναι επιτυχημένος, Κώστα μου.
2: Αυτό είμαστε. Γέφυρες μνήμης χτίζουμε με τους ανθρώπους καταρχήν του χωριού.
1: Και φαίνεται, ναι, και φαίνεται και πως είναι δομημένο το πρόγραμμα για αυτές τις γέφυρες μνήμης.
2: Ναι, το οποίο το αναρτήσαμε και χθες, ναι, δημόσια, μπορεί κάποιος να το δει. Είναι θεσμός, μπήκε στο μυαλό μου μια εκδήλωση θεσμός. Πράγματι είναι, ο θεσμός είναι στην καρδιά μας, γιατί το αγαπάμε όλοι μας και έτσι κρατιέται ζωντανό, το περιμένει το χωριό, το περιμένει η περιοχή, έρχονται επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για αυτό το σκοπό και οι κοντινοί μας, με τη μου τηλεφώνησαν τα Γιάννα την Άρτα, ας πούμε, φίλοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν και φέτος τις εκδηλώσεις. Οργανώνουν δηλαδή και το τριήμερό τους, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με αφορμή το φεστιβάλ, ας πούμε,
1: κατεβαίνουν
2: να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Ναι, ναι, και από τη συμμετοχή των χορευτικών ενισχύεται και η τουριστική κίνηση της περιοχής σε μια έτσι εποχή, σε μια χρονική έτσι, σε ένα χρόνο που τώρα ουσιαστικά ξεκινά η τουριστική περίοδος στην Δημοτική Ενότητα Ζαλόγκου, Κώστα μου.
2: Ναι, αν σκεφτούμε ότι από τη σκηνή θα περάσουν γύρω στους 250 χορευτές, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι 250 άνθρωποι όλοι αυτοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, πέρα από το χώρο, δαπανούν και κάποια χρήματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο τόπος. Και είναι στο πλαίσιο του πολιτιστικού, είναι αυτό που αποκαλούμε πολιτιστικός τουρισμός.
1: Ναι.
2: Και τα συγκροτήματα δεν μένουν μόνο στην παρουσίαση τους. Εδώ τους έχουμε το Σάββατο το πρωί, θα επισκεφτούν το Ζάλογκο. Θα γίνει εκεί η σχετική ξενάγηση. Την Κυριακή κάτι θα πάνε στην Αρχαντικόπολη. Γενικώς θα έχουν και ένα πρόγραμμα έτσι πολιτιστικών διαδρομών.
1: Η είσοδος ελεύθερη, να πούμε ότι ξεκινάει 9 η ώρα το βράδυ και τις δύο μέρες, και σήμερα και αύριο.
2: Ακριβώς. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι τα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουν φτιάξει και έναν πάγκο εκεί στην άκρη, όπου θα ψήνουν και σουβλάκια, ξέρετε. Χωρίς βέβαια, όπως ξέρετε, δεν έχουμε τραπέζια, είναι πανηγύρια. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ξέρετε, είναι μέρος και αυτό της παράδοσης.
1: Ακριβώς. Είναι.
2: Γιατί... διακριτικά στην άκρη, σε τιμές λαϊκές.
1: Ναι, γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι μακρινό και ξεχασμένο η παράδοση. Και πώς το λέει, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
2: Βέβαια.
1: Εγώ θέλω
2: και είναι και σε ώρα έτσι που μπορούν να έρθουν και οι γονείς με τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν. Δεν είναι αργά το βράδυ. Δηλαδή γύρω σε 11-11.30 έχουμε τελειώσει.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό είναι σπουδαίο.
1: Εγώ θα καλέσω όλο τον κόσμο να βρεθεί και σήμερα και αύριο στο κανάλι, για να γίνουμε όλοι μαζί μέρος έτσι μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού, μνήμης και συλλογικής έκφρασης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι πολύ φορτωμένο και ευχαριστώ πολύ που τελευταία στιγμή σε κάλεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και διαζώσεις και τις δύο ημέρες. Να έχεις καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
2: Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση στο κανάλι, σήμερα και αύριο στην πλατεία.
1: Καλή αντάμωση λοιπόν. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Μίτση. Μιλήσαμε για την... δεν χρειάζεται. Πολλές φορές μιλώ για τους ανθρώπους, και ίσως επειδή τους γνωρίζω εγώ περισσότερο και πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνω και τις συστάσεις, και μπορεί αυτό να είναι λάθος, αλλά δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι ο Κώστας Μίτσης δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε την αγάπη και που έχει για την παραδοσιακή μουσική. Ένας ερμηνευτής, ένας άνθρωπος που επηρετεί την παράδοση, τις ρίζες, όλα αυτά που μας κρατούν όρθιος, και προσπαθεί αυτές οι αξίες που μας ενώνουν και οι μνήμες που μας ενώνουν να περνούν από γενιά σε γενιά τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια στο κανάλι, με το Φεστιβάλ Καλοκαίρι και Πολιτισμός, και από τις θέσεις τις οποίες βρίσκεται τώρα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς δίνουμε ραντεβού στη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού, της μνήμης και της λογικής έκφρασης, σήμερα και αύριο 9 η ώρα στην πλατεία του καναλίου. Χορευτικά από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην σκηνή και θα μας ταξιδέψουν. Θα το χαρείτε, είμαι σίγουρη γι' αυτό.

Σήμερα και αύριο, καλοκαίρι και πολιτισμός στην πλατεία του Καναλίου, ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται για 18 χρόνια στην περιοχή. Μην το χάσετε. Αύριο ετήσια εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Θωμά εν χορό στην πλατεία Ανδρούτσου στις 8.30. Την Κυριακή παρουσιάζεται η νέα ποιητική συλλαγή της Μαρίας Αυδίκος, Άντεξε η μνήμη, στην Όαση στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας ανεβάζει την τρελή του Σαγιό. Στο κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στο πρωί ναυτικό μουσείο Παλιά Σφαγεία, όπως θέλετε πείτε το. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμων. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάθο Today και του Πρέβεζα Today.gr. Εμείς θα τα πούμε στο φεστιβάλ Καλοκαίρι και Πολιτισμός στο κανάλι. Ραδιοφωνικά όμως θα τα πούμε τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. πρόσθεση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2-65-10-90-900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά με τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Δύο υπήκοοι Τουρκία συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών με σκόπο τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνεργειακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που έλαβαν χώρα το 2025 και το 2026. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, το ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονται στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κ. Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στη σύλληψή του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του 49 ετών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελέας υπηρεσίας ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του ενώπιον της στην έδρα του ναυτοδικείου Αθηνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν τη Συνόδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής του στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτη Παπακαλούση, στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση της ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μαζί σας, την προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος ή η Ιάκυνθη,

που πέραν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Δράμα. Συνεχίστηκε το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο ή τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μία γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο, μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά η κηδεία του δεν είχε γίνει ως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου. Οπότε 4 μήνες και κάτι μετά έχει το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο σούπερ γκρουπ της ιστορίας της ροκ. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος 2 μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λικίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο.

Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάγια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλευθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε το, την αναλογία που δεν είναι πολύ δόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε φόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλωνόταν σε όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται, και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές, ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση.

0: Τη ευδοκιμή τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα, είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε, η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει, με την παλιά λογική, καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαίρινου τριημέρου. Αλλά το πρώτο Σαββατοκύριακο έχει μια αναταραχή, γιατί στο λιμάνι της Ραφίνας, από όπου ξεκινάνε πολλά πλοία, πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες, έχουμε απεργία. Παρακάλεσα τον Μινά Τσαμόπουλο, το φίλο και καλό γνώστη των θεμάτων της ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Μινά.
1: Καλημέρα, Παύλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γίνεται όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, είναι το θέμα, έχει να κάνει, αφενός είναι πολλά τα πλοία πλέον, μπορεί να υπάρχουν υποδομές, αφετέρου κάθε βράδυ
0: αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων, γιατί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά δεν αλλάζουν τα λιμάνια.
1: Υπάρχουν υποδομές, οπότε κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάθε βράδυ διανυκτερεύουν μέσα στο λιμάνι μόνο 4 πλοία, στην αρχή ήταν 5. Από σύνολο 7 πλοίων. Ο Οργανισμός Λιμένων Ραφίνας είπε για θέματα ασφάλειας από 5 θα είναι 4. Οπότε κάθε βράδυ εκ περιτροπής 3 πλοία είναι αρρούδου έξω από το λιμάνι, που δεν υπάρχει ασφάλεια σαν κυροβόλιο. Συνήθως ένα ταχύπλοιο της CGS πάει Λαύριο και Δένη.
0: Γυρίζει πίσω το πρωί.
1: Ότι είναι το αγκυροβόλιο του πρωί που έχουν καθυστερήσει, γιατί πρέπει να φύγουν για δρομολόγια αυτά που είναι δεμένα, να μπουν τα άλλα που είναι έξω. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, υπάρχει χορύπανση το βράδυ από τα πλοία που είναι αρρώδου με τις πρωτογεννήτριες και όλα αυτά, και φωνάζουν και για φωτορύπανση. Το κυκλοφοριακό καταλαβαίνεις ότι είναι ασφυξία. Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην απεργία σήμερα των ναυτικών, οι οποίοι σου λένε είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι και δεν πάμε σπίτια μας. Θέτουν θέματα ασφάλειας.
0: Γιατί μένουν τα πλοία Ρόδο, οπότε και οι ναυτικοί δεν μπορούν να βγουν.
1: Ναι, είναι θέματα ασφάλειας. Να πούμε στον κόσμο ότι τα δρομολόγια της EasyJet γίνονται κανονικά από το Λαύριο. Η απόφαση βγήκε παράνομη και καταχρηστική, αλλά
0: η απεργία,
1: οι ναυτικοί κατέληξαν κάτω, γιατί έχουν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, Παύλο.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Είναι και αυτό μια άλλη διάσταση. Να πούμε ότι τα πλοία που θα έρθουν από Κυκλάδες από το απόγευμα και μετά θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγια τους.
0: Θα δέσουν δηλαδή στη Ραφίνα.
1: Θα τους αφήσουν να δέσουν τα πλοία και να κατεβεί ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει μια αναστάτωση. Και δεν βλέπω τη λύση.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου ρωτήσω. Τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Γιατί όντως δεν χωράει το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Έχουν δοθεί περισσότερες άδειες δρομολογίων από ό,τι αντέχει το λιμάνι. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Αλλά τις άδειες δεν μπορεί να τις πάρεις πίσω, φυσικά.
1: Ναι, όχι.
0: Και το λιμάνι της Ραφίνας επίσης δεν μπορεί να το μεγαλώσει.
1: Ούτε μπορεί να το μεγαλώσει. Βολεύει, γιατί ακούω και για Λαύριο που λένε. Αυτή η επισήμανση. Αλλά το Λαύριο δεν έχει. Είναι πολύ μακριά. Δεν εξυπηρετεί όπως η Ραφίνα. Ούτε τα φορτηγά τα οποία είναι στο Ρέντι και στο Μοσχάτο τα εξυπηρετεί το Λαύριο για να μεταφέρουν τις δαλίκες. Είναι και αυτό κάτι. Που πρέπει να επισημάνουμε.
0: Γιατί αρχικά υπήρχε αυτό το σχέδιο, από ό,τι θυμάμαι, ότι τα περισσότερα δρομολόγια των Κυκλάδων να μεταφερθούν στο λιμάνι του Λαυρίου, που είναι μεγάλο δεν και έχει χώρο, αλλά
1: δεν έχει σταθερή γραμμή και συγκοινωνίας. Είναι μακριά. Δηλαδή, φίλος σήμερα το πρωί έκανε μία ώρα και ένα τέταρτο το Χαλάνδρι, χωρίς κίνηση, με το αυτοκίνητό του να πάει στο Λαύριο για να φύγει. Είναι ένα παζλ. Το σημασία έχει ότι δεν χωράμε πλέον.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά σημάδια ότι έχουμε πέσει στο άρμα του, στο πιάτο του τουρισμού και τσιμπολογάμε όλοι, γιατί ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία και αφήνει εισόδημα και φέρνει δουλειές και λεφτά κτλ. Χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι υποδομές

0: θάλασσες μπορεί να έχουν ήδη ξεπεραστεί και να μην αντέχουν. Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι τα νερά, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών στα νησιά, είναι οι δρόμοι, είναι όλα.
1: Είδες και ακόμα και το Ελευθέριος Βενιζέλος γίνονται έργα για την επέκτασή του.
0: Α, ναι.

0: καλοκαίρι δεν έχει καθόλου.
1: Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι τα νερά, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών στα νησιά, είναι οι δρόμοι, είναι όλα.
0: Είδες και ακόμα και το Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται έργα για την απέκτασή του.
1: Α, ναι.

0: Χέντριξ, η Τζάνις Τζόπλιν, όλοι τους στα 27. Και αργότερα ο Κερτ Κομπέιν και τελευταία η Έμι Γουάινχαους. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός ροκστάρ, πεθαίνεις. Λοιπόν, έρχεται ώρα για διαφημίσεις. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ταμείο Εγκαιοδοσίας και με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Προσφέρει προγράμματα για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση επιτοκίου σε ποσοστό 80% και εγγύηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια και εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο δάνειο έως το 80% του συνολικού ποσού. Ρίξτε μια ματιά στο nbz.gr ή σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε

0: στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Κατά έλεγχο φορτηγού από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδας, εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Τα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, όπως σε αντίστοιχες υποθέσεις που χειριστήκε η αστυνομία το 2025 και το 2026. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Επέσημαν επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
6: 5η, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
7: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
8: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι.
9: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
10: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
0: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Υπάρχει αυτή η κατηγορία, δηλαδή είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, το ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή, όπως το είπατε εσείς, δηλαδή στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά, ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, για εντός εισαγωγικών η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι. Αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί. Είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
16: Το ερώτημα αυτό, και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία. Μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έφευγαν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα. Εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουμουτσάκο σας λέω. Mm-hmm. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε. Yeah. Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο φημάτων από τη δεξιά και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνταν.
15: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας, πόσους έχει, πόσοι
16: προς
15: έχουν υποστεί
16: Θεού,
15: βήμα
16: αυτό,
15: βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
16: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
15: Γιατί
16: όταν δολοφονούσαν μετανάστες,
15: η δολοφονία των αλλοδαπών δεν μας συγκινούσε.
16: Δεν μέτραγε η ζωή τους στη χώρα που γέννησε.
15: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια, δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην την ικανότητα του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
16: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
15: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
16: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μία νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τις μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο. Όταν ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ο Κουβούρας, αλλά και αυτός στέει, όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή.
15: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή την συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
16: αυτά
15: είναι τόσο
16: είναι
15: δραματικό.
16: Απολύτως
15: πολιτικό. Απολύτως πολιτικά. Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτό το καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς. Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι κι αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα.
16: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
15: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί, ιδρυθεί η Ελλάς.
16: Είχαμε συνομιλήσει τότε και και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής της Αποδεκτής Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά, κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο.
15: Έχουν κλείσει το κύκλο τους. Έτσι ακριβώς.
16: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση, και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρίμιο ψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς, το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
15: Τι προτείνετε?
16: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίσθανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική ενόψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Έχετε
15: καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα το κουβεντιάσουμε.
16: Θα είναι όλο ο μεγάλο
15: θέμα τη μεγάλη εβδομάδα, αλλά θέλω να γίνει σαφέ αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσά, με το χώρο. Να σα το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι να πάμε?
16: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του νέου φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρούν τα στελέχη μας. Εμείς δηλαδή που έχουμε θέσει ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Μετέχοντας, ψηφίζοντας την Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριευθεροποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας στις εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του νέου φορέα που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
15: Άρα συνεργασίες με. Σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με τον καινούριο.
16: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
15: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα τα ξαναπούμε προφανώς αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.
16: Yes.
17: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
18: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.

τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, 1/4 χιλιετίας από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο τον παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει πατριωτικά μουσικά θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Ο πρόεδρος Τραμπ οργανώνει την γιορτή της 4ης Ιουλίου πιο πολύ σαν μια προσωπική του γιορτή. Οι μουσικοί έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα, θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας με έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ.

0: Λοιπόν, να προλάβω να σου. Μάλλον, καταρχήν, από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα. Και ένας φίλος μου έστειλε ένα μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί, ή ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Ήθελα να σας πω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει ξεκινήσει εργασίες κατασκευής του πάρκου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Ένα σύγχρονο, ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο πάρκο στην περιοχή της Κρουαζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα. Υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και η Εθνική Τράπεζα σας δίνει έτσι τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή για για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου τα δύο πρώτα χρόνια και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο υπηκόοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδας, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε στο Sky ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία ελπίζουν ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον istotopoliberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Απέρριψε εκ νέου τα σενάρια προώρων εκλογών, μιλώντας στο Sky, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πιερακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους. Η δικογραφία αφορά την εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρής στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σκόπευε να δηλώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοίμαζαν περαιτέρω περικοπές στις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει Wall Street Journal. Ωστόσο, η πρότασή του απορρίφθηκε μόλις έγινε γνωστή στον Μάρκο Ρούμπιο και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενός υπόπτου εξέδωσαν οι αρχές του Μονακό στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι το ύποπτο πρόσωπο είναι μια γυναίκα που προσποιούνταν τον άνδρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα υπηρετικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης. Και φάτος, όπως βλέπω αυτές τις ημέρες συνέχεια, κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Καλημερίζουμε, το χαιρετίζουμε, γιατί πρέπει να εξισορροπήσει λίγο ότι εμείς είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Και εγώ είμαι πεσμένος για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας. Δεν μου πολύ αρέσουν. Είναι αυτά που σχολιάζουμε και εμείς και όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο και πρέπει να το κάνουν. Κατά τα άλλα, όμως, πρέπει να βλέπουμε τη ζωή θετικά. Είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμος πάει στις διακοπές του. Θέλει να αποφορτιστεί από τα προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητας. Και ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι μια πιο ευχάριστη ημέρα.
1: Μπορώ να μεταφέρω και ζωντανές εικόνες από το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς, όπως λέγαμε κάποτε.
0: Που
1: πάνε πολλοί νέοι. Καθημερινά γίνεται το δρομολόγιο, τα ξέρεις.
0: Για το λιμάνι του Πειραιά.
1: Με τις βαλίτσες τους, με τα γατάκια τους, με τα σκυλάκια τους. Είναι
0: πάρα πολύ
1: ωραίες εικόνες
0: και πολλοί έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα.
1: Κυρίως
0: παιδιά να περάσουν και δίμηνες διακοπές.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι δίμηνες 15 ημέρες εβδομαδιάτικες.
0: Παιδιά, αυτό είπα. Παιδιά που.
1: Ελπίζω έστω και με ζόρια και με ζόρια, γιατί υπάρχουν ζόρια οικονομικά στις χαμηλές και χαμηλομεσαίες φέτες της κοινωνικής οικονομικής μας διάταξης. Εντάξει, και στις μεσαίες.
0: Τώρα χρεοκόπησε.
1: Εντάξει, έχουν περάσει και κάτι χρόνια.
0: Έχουμε
1: και 7 χρόνια μια άλλη κυβέρνηση που θα έτρεχε πολύ την ανάπτυξη και τη μοιρασιά. Λοιπόν, αλλά είδα ότι χθες είχαμε και μια ανακοίνωση. Εντάξει, άντε τώρα με προκαλεί.
0: Σε προκαλώ.
1: Είδε ότι βγήκε υπουργός και είπε όχι ότι έφερε το νομοσχέδιο, θα το φέρει και λέει ότι θα λύσουμε το θέμα το περιβόητο των συντάξεων χειρίας. Και το χαιρετίζω και αυτό.
0: Χαιρετίζεις και ολογκρινιάζεις.
1: Μα το θέμα, αν θυμάσαι, έλεγα ένα χρόνο πριν που ξεκινήσαμε περίπου τώρα χοντροκομμένα την εκπομπή, αλλά και σε άλλα μέσα και παλιότερα σε αυτά που έγραφα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο τέλος της δεύτερης θητείας που τελειώνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει όπιστο βαρός μια σειρά παροχές. Και βλέπουμε τώρα, επειδή σφίγγουν πολύ τα γάλατα που λέγανε κάποτε στις λαϊκές συνοικίες.
0: Μια χαρά πάει ο Μητσοτάκης, είδε σε
1: κάτσε
0: χτες
1: τώρα, κάτσε τώρα να το τελειώσω.
0: Έχει τσιμπήσει κιόλα, είναι
1: να
0: πάνω από 30.
1: Να το τελειώσω. Ας τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα δώσω και τις παροχές τις οποίες αναφέρεις κιόλα.
1: Και περίμενε. Απλά θέλω να πω ότι λίγους μήνες πριν, αν θυμάμαι καλά, για τις συντάξεις χειρίες είχε μιλήσει για το Πασόκ. Και εγώ δεν λέω ότι είμαι Πασόκ, έτσι, είναι ασυνεννόμαστε, γιατί μπορεί να μπερδεύονται οι ακροατές. Αλλά τότε που το ξαναείπε το Πασόκ, του λέγανε τι είναι αυτά που λες, δεν γίνονται. Δηλαδή κάπου παρατραβάει λίγο η πολιτική υποκρισία.
0: Ερώτηση.
1: Να προσέχουμε όλοι τι λέμε.
0: Ερώτηση.
1: Στα πολύ σοβαρά και στα λιγότερο σοβαρά. Αλλά να θυμόμαστε και τι λέμε.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί εδώ μερικοί δεν θυμούνται τι λένε. Να μην πω δεν θυμούνται τι κάνανε.
0: Ερώτηση. Αν αυτό το έλεγε κάποιος το 2016.
1: Το 2016 δεν υπήρχε πίσω να το πω τώρα.
0: Άρα
1: πάλι
0: ο χρονισμός,
1: έχεις μια περίοδο
0: λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Ο χρονισμός λοιπόν στην πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό προσόν για την πολιτική και πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για άλλους. Μια πολύ καλή πρόταση, αν υποθεί σε άλλη στιγμή από αυτή που πρέπει, δεν είναι επαρκής.
1: Τέλος πάντων, επειδή στην πολιτική όλες οι στιγμές δεν είναι ειρήνη, να συμφωνήσουμε και σε κάτι, αλλά επειδή λέω συχνά και ένα πολύ προσωπικής χρήσης σύνθημα των αρχαίων ημών προγόνων, το σπεύδε βραδέως. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό λέω, έστω και βραδέως, άμα περπατάς μπροστά και κάνεις κάτι που είναι χρήσιμο σε φέτες κοινωνικές ή μεγαλύτερες κοινωνικές φέτες, καλό είναι. Που δεν σαλτάριζε. Και τότε που το έλεγα ότι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα να είχε γίνει, δεν σαλτάριζε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον χρονισμό τον αποφασίζουν αυτοί που κυβερνάνε.
0: Εγώ δεν επί τη ουσία τώρα, πέραν του αστερισμού, δεν διαφωνώ μαζί σου και δεν διαφωνώ με την έννοια ότι κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης μπορεί να πιέσει για ένα παραπάνω προτέρημα, για ένα παραπάνω ωφέλιμα στους πολίτες είναι θετική. Από εκεί και πέρα όμως. Συμφωνούμε, νομίζω και εσύ συμφωνείς, ότι όποια παροχή πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύσει και την αξιοπιστία της οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα και το μέλλον και των επόμενων γενεών. Δεν μπορεί να γίνει μια πλειοδοσία όπως γινόταν παλιά λίγο πριν τις εκλογές, είτε από την κυβέρνηση είτε από τα υπόλοιπα κόμματα, και να συζητάμε σοβαρά ότι ζούμε σε μια σοβαρή χώρα. Αυτό είναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις,
0: σαν αξιοπιστίας.
1: Εγώ θα επιμείνω και χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και χθες και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος περίπου της θητείας, δηλαδή το 2027.
0: Έδωσε ένα άρθρο στο Liberal, να πούμε. Σήμερα δημοσιοποιείται, σήμερα στις 12 και ένα λεπτό, όπως δημοσιοποιεί τα άρθρα του το Liberal, και έχει πει πολλά. για όλα τα θέματα και για τα κόμματα τα οποία ετοιμάζονται να ιδρυθούν δεξιότερα της.
1: Θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε. Μάλιστα και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
0: Για την
1: αλλά...
0: δολοφονία της.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό, το λέω γιατί ναι, όπως είδες και είσαι πολύ εμπειρός ότι συνεχίζαν και συνεχίζουν πολλές αρθρογραφίες, σχολιογραφίες. Και εντάξει, ελεύθερες είναι οι απόψεις και ελεύθερες είναι και οι σχολιογραφίες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ξανά λέω, πρέπει να μην είμαστε ελάχιστοι αυτοί που θυμίζουμε ότι είναι καλό να γίνονται πλήρες οι θητείες, ιδιαίτερα των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Διότι αλλιώς δεν μαθαίνει ο πολίτης να σκέφτεται λίγο πιο συγκροτημένα. Και εμάς μας ενδιαφέρει, νομίζω, πέρα από τις απόψεις, επειδή δεν πέσουμε τώρα εδώ τους χουλιγκάνους ή τους οπαδούς, προσπαθούμε τέλος πάντων, αν μας πιστέψει ο κόσμος, αν μας καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε να μείνουμε λίγο ψύχρεμοι σε όλα. Λέω, εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι είναι καλό να ολοκληρώνεται μια θητεία, στο περίπου έστω,
0: είναι καλό.
1: Και να κρίνεται γιατί πέτυχε ο Μουρούτης και απέτυχε ο Στούπος.
0: Και όχι μόνο, Δημήτρη, δεν είναι αυτό. Είναι το να ξέρει και η κοινωνία, αλλά κυρίως οι διεθνείς αγορές και το εξωτερικό, ότι υπάρχει ένας σταθερός πολιτικός κύκλος, είναι και πυλώνας αξιοπιστίας της οικονομίας και σταθερότητας της οικονομίας και της χώρας. Ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Γιατί αν ανά πάσα στιγμή συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν 3, 6, 8, 10 μήνες νωρίτερα, 10 μήνες αργότερα, και ποιος θα κυβερνάει και ποιος δεν θα κυβερνάει, και αν ο υπουργός είναι ο τάδε και αν ο υπουργός είναι ο δίνα, αυτό δημιουργεί συνθήκες αστάθειες για την οικονομία. Και επειδή διάβασα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν η έρευνα, διάβασα μια έρευνα για την ελληνική οικονομία που εντοπίζει πολλά θετικά στην πορεία της οικονομίας, με έναν βασικό θεμελιώδη κίνδυνο, την πολιτική σταθερότητα. Και όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, δεν είναι αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή όχι κυβέρνηση όπως πολλοί το ερμηνεύουν, είναι εάν θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, αλλά και αν θα ολοκληρώσει τον κύκλο της αυτή η κυβέρνηση και θα κάνει εκλογές όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός την άνοιξη του 27 και όπως λέει και στη συνέντευξή του.
1: Ωραία.
0: Στο Λίμπερα.
1: Εγώ θα προσθέσω ότι όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, μπορεί να γίνεται και με διάφορα μείγματα κομμάτων. Το εννοείς και εσύ τώρα για να σε εννοούμαστε. Αλλά βεβαίως προτιμητέο είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι επιλέγεις, ας το πούμε, ένα σχήμα του Μουρούτη, του Στούμπου, του Χίγια, μην πω τα γνωστά. Και εκείνο που περιμένεις είναι να δεις μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα πόσα από αυτά προχωράνε. Και αν συνεχίζεται όχι απλά η σταθερότητα, αλλά και μια προοδευτική πορεία. Τι εννοώ, όπως έχω ξαναπεί και εδώ, είμαστε νομίζω λίγοι που τα εννοούμε αυτά, ότι κάθε κυβέρνηση, πέρα από τις στραβάδες, τις ευθύνες, τα ελλείμματα, κάτι αφήνει παραπάνω. Κάτι αφήνει παραπάνω. Αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να έχουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε με τις υπερβολές της, με τις ακρότητές της, με τα ελλείμματά της. Άρα να τα κρατάμε αυτό ως πολίτες και μετά να διαφωνούμε.
0: Βάζω ένα αστερίσκο.
1: Αλλά τα κρατάμε.
0: Σε αυτό που λες, βάζω ένα αστερίσκο. Η πρώτη περίοδος που οι γενιές, οι νεότερες παραλαμβάνουν χειρότερη Ελλάδα και μικρότερες προοπτικές από αυτές που παραλάβαμε εμείς η γενιά των γονέων μας, είναι η γενιά της κρίσης, της χρεοκοπίας της χώρας. Και αυτό νομίζω είναι και ένα γεγονός, δηλαδή ότι η χώρα

0: Πέστα. Νομίζω λοιπόν όμως η ελπίδα και η προοπτική μιας γενιάς που δεν ξέρει τι της ξημερώνει είναι ένας δείκτης σημαντικός. Νομίζω ότι μετά την κρίση, μετά το 19 επί της ουσίας που η χώρα ξαναμπήκε στην ανάπτυξη, ανεμική την είπες, αλλά ξαναμπήκε στην ανάπτυξη μετά το 19, μπήκαμε σε μια ας πούμε κανονικότητα. Και η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντικό όπλο για μια χώρα να προχωράει μπροστά.
1: Αφού το ρίξαμε λίγο στην αποτίμηση, θα επανέλθουμε. Εγώ εκείνο που θεωρώ ότι σημάδεψε τη δικιά μου τη γενιά, γιατί είμαι λίγο πιο μικρός από σένα, λέω το εξής. Ήταν μεγάλη τομή το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία του 1974, που ήταν καθοριστικός ο ρόλος πολλών δημοκρατικών δυνάμεων και του πρώτου μεγάλου Καραμαλή.
0: Καθόρισε το
1: πρόβλημα της χώρας. Άρα τότε καταλάβαινες ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει, έστω και κουραστικά, έστω και βραδιποριακά, έστω και με ελλείμματα στη χώρα. Και πράγματι άλλαξε. Θυμάμαι πολλούς τότε μεσήλικες, και να πω και ένα προσωπικό τώρα εκεί. Ο τότε ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, επειδή είχε πολλές εμπειρίες με διάφορα δημοψηφίσματα που ξέρεις και εσύ έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, εκ των οποίων τα νόθα ήταν σχεδόν όλα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που είδε και πίστεψε ότι έγινε ένα δημοψήφισμα ακριβοδίκαιο και πραγματικά εξέφρασε την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειονότητα, να το πω έτσι, των συμπολιτών μας που θέλαν να ανοίξει μια νέα περίοδος χωρίς μοναρχικές εκδοχές και χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Και νομίζω ότι τώρα, επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε και κάποιες επαιτίους, τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί είναι τόσο βασικό αυτό που πολλοί το ξεχνάνε. Και πολλοί θυμίζω πόσες φορές φοβήθηκαν και με τον Μακαρίτη πια πατέρα Μητσοτάκη ότι θα φέρει τον βασιλιά πίσω και άλλα πολλά. Άρα λέω προχωρήσαμε. Τώρα για να προχωρήσουμε και σαν, επειδή ο κόσμος έχει γίνει εκρηκτικός, καλό θα είναι να προσέχουμε διάφορες πλευρές και να μην βιάζονται και οι πολιτικοί που εκφράζουν πρωτίστως κάποιες πολιτικές δυνάμεις να πετάνε διάφορες, τι να πω τώρα, διάφορες φούσκες. Βλέπω ας πούμε αυτές τις ημέρες, να το πάω λίγο εκεί αν θέλεις, επειδή είδα ότι πολλοί βιάστηκαν να σχολιάσουν σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί η σύνοδος στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με τον αρμόδιο που θα έχουμε και στο δεύτερο γύρο της σημερινής εκπομπής. Αλλά πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να επισημάνω τις βαριές καταστάσεις που βλέπουν να διαμορφώνονται. Να πω ένα παράδειγμα. Εχθές λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, έχει αρκετό κόσμο και λογικό είναι η μεγάλη επίσημη εκδήλωση για την επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
0: Ήμουν εκεί στην εκδήλωση.
1: Ωραία, θα μας πεις λεπτομέρειες. Άλλο θέλω να πω. Εκεί λοιπόν που ήμουν σε ένα άλλο σπίτι, ξαφνικά ακούω να περνάνε κάτι πολεμικά αεροσκάφη. Το λέω ως πολίτης.
0: Ήταν πολύ ωραίο που πέρασαν.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι.
0: Πέρασαν τα F-16, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι κάτι ανάλογο?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Αν μου βρεις μια ευρωπαϊκή χώρα που χτες, σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο θα κάνει παρέλαση εναέρια των πολεμικών αεροσκαφών επειδή γίνεται η γιορτή. Η γιορτή να γίνει βεβαίως.
0: Άκουσε με.
1: Μας ακούω τώρα, εντάξει, γιατί ήσουν και εκεί. Τι βγήκατε και πανηγυρίζατε με σήμερα, και να ξέρω.
0: Άκουσε τον αντίλογο. Άκουσε τον αντίλογο. Η Ελλάδα, ξέρεις την κριτική που εγώ ασκώ στον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ δεν ξεχνάω ποιος είσαι και είμαστε εδώ.
0: Άκουσε με όμως. Η Ελλάδα, σε όλες τις πτυχές της ιστορίας της, ήταν στην ίδια πλευρά με τους Αμερικανούς στους παγκόσμιους πολέμους, με τις αρχές μαζί της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας. Ήταν σύμμαχος χώρα με την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η Ελλάδα χρησιμοποιεί στο στρατό της για την προστασία των πολιτών της, για την ίδια της λοιπόν την ελευθερία, την αμερικανική τεχνολογία και τα αμερικανικά F-16. Οφείλαμε να τιμήσουμε αυτή την ημέρα της ανεξαρτησίας όπως ήθελε η Αμερικανική πρεσβεία, γιατί είναι πολύ μεγάλη
1: για τους Αμερικανούς. Δεν πιστεύω.
0: Συγγνώμη, θα σου πω. Οφείλαμε να τιμήσουμε ως χώρα, και το κάνουμε, την ανεξαρτησία μιας συμμάχου και φίλης χώρας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μισό λεπτό και τελειώνω.
1: Βάλε μια τελειά.
0: Κάθε χρόνο η Αμερική στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και άλλη μια εκδήλωση στην παρέλαση, τιμά την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, θες να τιμούν τη χώρα σου, δεν θες εσύ να τιμάς τις άλλες σύμμαχες χώρες. Εντάξει, Δημήτρη, θες τα πάντα δικά σου.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν ποτέ μονοκολόρ. Άλλους βλέπω να γυρνάνε στην αναπαλαίωση του μονοκολόρ και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάζαμε παρασύρεις. Λέω λοιπόν τώρα. Πρώτον, δεν θα βρεις άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να συμβεί κάτι ανάλογο. Δεύτερον, μια χαρά είναι οι εκδηλώσεις και όπως είδες, δεν σχολίασα το ότι προχθές ο Πρωθυπουργός παρέθεσε επίσημο δείπνο στην Αμερικανίδα πρέσβη. Και λοιπά. Λέω τώρα το εξής. Αυτά

0: normal. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να περάσουν ένα πολεμικά αεροπλάνο. Για ποιο λόγο? Εμείς φτάνουμε στην υπερβολή. Μου θυμίζει παλιότερες καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πορεία της ελληνικής δημοκρατίας. Το ξαναλέω, μπερδεύονται από την άλλη πλευρά διάφοροι. Αλλά ξαναλέω, αυτό το θεώρησε υπερβολή. Καταρχήν κουφάθηκα. Και λέω, τι να γυρεύουν τα αεροπλάνα? Και το ψάξα. Και ρωτώ τώρα, αυτό δεν είναι, πώς το λέμε, του είπαν τάδε και παραπάνω? Λοιπόν, μέσα να γίνουν οι εκδηλώσεις, βεβαίως τεράστια υπόθεση της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και του αγώνα που κάναν τότε, και ανοίξαν δρόμο και στηρίξανε πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες και τα λοιπά την Ελληνική Επανάσταση. Μα αυτά τα ξέρουμε και αυτά που είπες και τα παρακάτω. Αλλά τώρα τι να κάνουμε τώρα, να διαφωνήσουμε λίγο σε αυτό, αλλά λέω, αυτά είναι υπερβολές και δείχνουν κάτι άλλο. Και επειδή έχουμε σε λίγες μέρες τη Σύνοδο Κορυφής, αν δεν περπατήσουν μερικά πράγματα αξιοπρεπώς, θυμίσουμε τόσο μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο ότι μερικοί είναι έτοιμοι. Ακονίζουν τα μαχαίρια, τα τσεκούρια, καθ' υπερβολή, λέω εγώ, αλλά εγώ ακόμα έχω ψυχραιμία. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην το πω, διότι το έζησα και ξαφνικά περνάγανε τα πολεμικά και λέω τι έγινε. Και καλά, την άλλη φορά, την τελευταία φορά ήταν το αεροπορικό σοου
1: τη
0: ελληνική αεροπορία και λέω μπράβο, η ελληνική αεροπορία έκανε κάτι, το βλέπανε ο κόσμος, το πανε. Εκεί το καταλαβαίνω. Τώρα τι σοου ήταν αυτό?
1: Σου εξήγησα τι.
0: Και περίμενα τώρα τη συνέχεια να το τελειώσω.
1: Θε να σου πω κάτι άλλο?
0: Θα έρθει κανείς Αμερικάνος επίσημος πριν ή μετά την Άγκυρα? Δεν το βλέπω.
1: Θα έρθει ο κύριος.
0: Δεν
1: Έξτε.
0: Το βλέπω. Έχεις πληροφορίες?
1: Ναι, ναι, ο Υπουργός Πολέμου.
0: Έχει ανακοινωθεί. Πολέμου. Για να δούμε. Όχι, χαμένο χέξι, πανηγύρια μεγάλα.
1: Για να ξέρεις. Επειδή εγώ θα ήθελα να πετάνε τα αεροπλάνα για την επέτειο ως τιμή στην χώρα, στη σύμμαχο χώρα την Αμερική.
0: Να τα πετάξουμε και στις 14 Ιουλίου που είναι η Γαλλική Επανάσταση.
1: Όχι, δεν πετούσα.
0: Που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο.
1: Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά.
0: Είμαστε σύμμαχοι με το Παρίσι, Δημήτρη, και με τον Μακρόν.
1: Έχω νέα να σου πω. Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά. Πετούσαν για την αποφύτηση της σχολής Ικάρων που ήταν εκείνη την ώρα και σήμερα επίσης θα έχουμε την ίδια διαδικασία στις 6 το απόγευμα. Από τις 6.30 ως τις 8.30 είναι η τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Οπότε σκέψου.
0: Δεν σκέφτομαι τίποτα.
1: Σκέψου,
0: εγώ είπα ως πολίτης.
1: Κάναμε κουβέντα τόση ώρα για ένα μη.
0: Τώρα θα μας μαλώσουν εδώ για το χρόνο, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με αμερικανικά και άλλα. Ή
0: αυτά δεν είναι απλά αμερικανικά. Είναι διεθνή, συνολικά και εσωτερικά. Καθορίζουν τις τύχες μας. Δυστυχώς.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Στον απότσο μεγάλη σκοπή είδηση, έκτακτη είδηση της ημέρας. Παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ως γεγονός,
5: ο οποίος είναι εκπρόσωπος, ήταν εκπρόσωπος
6: του
5: κόμματος, έφυγε και από το ίδιο το κόμμα με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Εντάξει, να σας πω εγώ κάτι, ότι θα το πω από τη δικιά μου πλευρά πως το βλέπω, που δεν έχω καμία σχέση εκεί με την αλληλεγγύη και την ιστορία της αριστεράς, δεν ξέρω πως τα λέτε κτλ. Θα σου πω ότι στα δύσκολα δεν φεύγεις, στα δύσκολα μένεις σε ένα κόμμα. Γιατί επικαλείται τα δύσκολα και ο κύριος Ζαχαριάδης, στα δύσκολα μένεις και στηρίζεις. Δεν φεύγεις να πας κάπου που θεωρείς ότι είναι καλύτερο για σένα και για το προσωπικό σου, αν θες, την προσωπική σου.
6: Πρόσεξε τώρα να δεις.
5: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ο κύριος Ζαχαριάδης είναι ένας ευρεπέστατος άνθρωπος, είναι φίλος μας, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις συγκυρίες μένεις εκεί, όπως έμειναν για παράδειγμα το Πασόκ όταν κλειδονιζόταν και ήταν αμφίβολο αν θα μπει στη Βουλή το 2015. Έμειναν στελέχη με πολύ μεγάλη ιστορία και μεγάλο πολιτικό βάρος τότε.
6: Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει μια συνεχή διαδρομή στην περιοχή της αριστεράς, όπως λέω εγώ. Έχει την προσφορά του. Υπενθυμίζω ότι είναι και επικεφαλής του Δημοτικού Σχήματος στο Δήμο Αθηναίων. Και εγώ ένα σχόλιο που του είχα κάνει, παρότι το είχα κάνει και σε άλλους, για να μην νομίζει κανείς το είπα για τον κύριο Ζαχαριάδη, δεν μιλάω τώρα για τα τωρινά. Είχα πει ότι δεν γίνεται να είσαι επικεφαλής ενός δημοτικού σχήματος που είναι πολύχρωμο και έχει και μια διαδρομή μικρή ή μεγαλύτερη στην Αθήνα και σε μερικούς ακόμη δήμους. Και δεν μιλάω μόνο για ψηφοδέλτια φίλο αριστερά, να το πω έτσι. Είναι και άλλα ψηφοδέλτια που έχουν χαρακτηριστικά δημοτικής αυτοδιοικητικής χρειάς περισσότερο παρά αμυγός κομματικής. Και δεν είναι δυνατόν να είσαι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος τύπου. Το είχα πει και σε παλαιότερα στελέχη της αριστεράς.
5: Εδώ άλλος είναι υποψήφιος πρόεδρος.
6: Φωνή βόντος είναι τι ερήμο.
5: Ο άλλος είναι υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος. Τι, ο εκπρόσωπος τύπου σε πείραξε.
6: Να το τελειώσω τώρα. Εδώ γίνονται διάφορα σε αυτή τη χώρα. Μα σε αυτή τη χώρα γίνονται διάφορα, λέω. Και εγώ δεν εμποδίζω τις πρωτοβουλίες ή τις φιλοδοξίες. Άλλο λέω. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ή παπάς παπάς, που έλεγε ο λαός, ή ζευγάς ζευγάς. Και θυμάμαι κάτι ωραίους παπάδες στα χωριά που ήταν πραγματικά πρωτοστατούντες, όπως λέμε, και στα κοινωνικά και στα δημιουργικά και στα πολιτισμικά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Προτιμούσα αυτούς τους λαϊκούς παπάδες πάντοτε και ακόμα και τώρα που υπάρχουν και παίρνουν πρωτοβουλίες από αυτούς που το παίζουν, να μην το πω, και πολιτικοί παράγοντες. Διότι και μια πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης που ξέρεις ότι αμφισβητήθηκε αρκετά, παρότι εντάξει δεν είχε φοβερό οικονομικό κόστος, αλλά τέλος πάντων ήταν μια συγκυρία εκεί με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών, ήταν ένα θέμα συζήτηση. Ζαχαριάδης λοιπόν τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτό που κάνει σήμερα κατά τη δική μου γνώμη, πτωχή είναι, αλλά εντάξει, ο ίδιος επιλέγει τη διαδρομή του, έπρεπε να το έχει κάνει από την ημέρα που παραιτήθηκε. Διότι γιατί παραιτήθηκε τώρα? Γιατί έχει μια άλλη πολιτική επιλογή, είναι σαφές. Και μάλιστα γι' αυτό λέω: υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν γίνεται να είσαι αυτό που λέω και παπάς και ζευγάς. Ωραία, έχει κάνει την επιλογή του, την κάνει δημόσια, την κάνει με αυτόν τον τρόπο, καλά κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως είπε σε κάτι άλλο, έχω πει εδώ και 6 μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Και το έλεγα με ιατρικό όρο.
5: Μα γιατί το λες αυτό?
6: Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος φεύγει ή ποιος δεν φεύγει. Το θέμα είναι τι επιλέγει, τι σχεδιάζει και πώς στέκεται στην κοινωνία. Δεν γίνεται να βγαίνεις να μιλάς ως κοινοβουλευτική ομάδα, λέω ένα παράδειγμα, στη Βουλή, και μετά να βλέπεις κάποιους βουλευτές να κυκλοφοράνε και να λένε ότι είμαστε ή περίπου είμαστε, ότι είμαστε έτοιμοι για άλλο κόμμα. Αυτά είναι πρωτοφανή.
7: Προφανώς. Έχεις
6: δίκιο. Και το λέω με συμπάθεια. Δεν έχω κανένα μίσος και κανένα φανατισμό. Αλλά δεν θέλω το δούλεμα από μικρός.
7: Βεβαίως.
6: Δηλαδή, όταν εμένα με δουλεύαν στο σχολείο κάποιοι καθηγητές. Εννοώ, όχι εμένα, αρκετούς μαθητές. Συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις, ξεχωρίζει ο καθηγητής που θέλει την επαφή με τον μαθητή. Και παλιότερα και τώρα. Βλέπεις το δάσκαλο. Βλέπεις τον αστυνομικό που έχει άλλα χαρακτηριστικά την ώρα της έντασης. Γιατί εκεί είναι το ζώρικο για τον αστυνομικό. Την ώρα της έντασης και της προσπάθειας επιβολής του νόμου, όπως λέμε, γι' αυτό είναι όργανο της τάξης, έχει σημασία. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Και δεν είμαι και δογματικός, καταλαβαίνεις το αντίθετο. Άρα ο κύριος Ζαχαριάδης, καλό δρόμο, θα δούμε τη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πληγώνουν έτσι περαιτέρω και πρόσωπα και καταστάσεις.
5: Εγώ απλώς να επισημάνω, Δημήτρη, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι η αφορμή της πτώσης, της κατάπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το σύμπτωμα. Εγώ νομίζω ότι η κατάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ονοματοπώνυμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι οφείλεται εν μέρη και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μετά το ΙΝΙΤΑ του 2019, αντί να ανασυγκροτήσει το κόμμα το οποίο του έδωσε την θέση και την ευκαιρία να βρίσκεται στη θέση του εις αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν τα κατάφερε να το κάνει, δεν κατάφερε να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία την πρώτη τετραετία, ξαναέχασε τις εκλογές με εμφατικά αρνητικό ποσοστό για τον χώρο του, παρέδωσε τα κλειδιά και επί της ουσίας διέλυσε το κόμμα του. Αποχώρησε, ξανάφτιαξε κάτι καινούργιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ένας κύκλος που κλείνει απλά. Ένας κύκλος που κλείνει, αλλά έχει και ονοματεπώνυμο και ευθύνες και τα πρόσωπα τα οποία τώρα αλλάζουν σχήματα, αλλά έχουν και διαδρομές και ιστορίες και πορείες και θα κριθούν για αυτές τις πορείες και για τις νέες τους
6: εκλογές. Και γι' αυτό που εννοούν και γι' αυτό που πράττουν και για τις αντιφάσεις που διαμορφώνονται. Αλλά ξαναλέω. Είναι γεγονός ότι δεν ήταν απλά ευθύνη ενός. Πρωτίστως υπάρχουν ευθύνες του κυρίου Τσίπρα σε μια σειρά ζητήματα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα, αλλά εκείνο που βλέπω εγώ, και το λέω για τα άλλα τα στελέχη τώρα, γιατί εμείς με αιτία τη σημερινή διαφοροποίηση του κυρίου Ζαχαριάδη, μεθαύριο κάποιο άλλο, προχτές με κάποιον άλλο.
5: Παρέτηση.
6: Άλλο θέλω. Διαφοροποίηση τώρα. Διαλέγει έναν άλλο πολιτικό δρόμο τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Και έχει αυτό το δικαίωμα και ο κύριος Ζαχαριάδης και πολλοί άλλοι. Άλλο ο χρονισμός, ξαναλέω, και η αξιολόγηση του καθενός και της καθεμιάς. Λέω όμως τώρα, πρέπει να έχουμε καθαρές επιλογές σε μια σειρά ζητήματα. Να το συνδυάσω με κάτι. Το είπα, ως παράδειγμα λέω. Έχουμε τους δημοτικούς άρχοντες που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια, επανέρχομαι τώρα, πριν κάθε 4. Λέει κανείς, θέλω να αλλάξω δήμαρχο στα 2,5 χρόνια, εκτός αν έχει κάνει φοβερές διασπαθήσεις, ναι, καταστροφές. Εδώ δεν γίνεται να τα μπερδεύουμε, να προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ευθύτεροι, πώς να το πω, θεσμικοί, και να έχουμε και τη σύγκρουσή μας και μετά διαλέγουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, το να φτιαχτεί ένα κόμμα ή όχι κόμμα, είδαμε τι γίνεται τώρα με το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Είδα μια σειρά δημοσιεύματα και δεν τα ασχοληθήκαμε και καλά κάναμε, λέω. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τέτοια ζητήματα και οι δημοσκοπήσεις που είπες πριν και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Είναι σαν σερ περίπου η καταστάσεις για τα περισσότερα από αυτά τα σχήματα.
5: Όχι, εγώ, έχεις δίκιο. Εγώ έχω μια άποψη για τις δημοσκοπήσεις, ότι αν κάποιος ανατρέξει στις δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, αν στη θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα βάλεις τον τότε ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην σειρά των κομμάτων ήταν κάπως αντίστοιχο. Απλώς μοιράζονται οι λεγόμενες, κατά την άποψή μου, κάποιοι τις λένε αντισυστημικές, εγώ τις λέω ανορθολογικές ψήφοι, στα άλλα μικρότερα κόμματα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μοιράζονται ή ξαναμοιράζονται μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι δεν δείχνουν κάτι καινούριο οι δημοσκοπήσεις από πλευράς κοινωνικών αλλαγών ή προτεραιοτήτων, αλλά δείχνουν το ίδιο, ίσως με διαφορετικό πρόσωπο, στα κόμματα τα οποία εμφανίζονται και εμφανίζονται ως νέα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να πούμε γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είναι πολύ πιθανό, το συζητούσαμε πριν, να σταματήσει για λίγες ώρες ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέξετ, στην Ελλάδα, ερχόμενος από την Αμερική και κατευθυνόμενος προς την Άγκυρα. Δεν θα είναι προφανώς επίσημη η επίσκεψή του, θα είναι εργασίας, επίσκεψη εργασίας, έτσι λέγονται αυτές οι επισκέψεις, και θα έχει και την σημειολογία της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται, με βάση και το ρεπορτάζ της σημερινής Καθημερινής, ότι Αμερικανός αξιωματούχος θα έρθει και στην Ελλάδα. Έχει την σημασία του σε αυτές τις στιγμές. Τι άλλο ήθελα να σου πω, Δημήτρη, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Είδες ένα βίντεο πώς άναψε η φωτιά στο Ρεόκαστρο? Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
6: Δυστυχώς το είδαμε και αυτό.
5: Από ένα τσιγάρο ενός ασυνείδητου οδηγού κάηκαν δύο άνθρωποι, πατέρας και παιδί, το οποίο ήταν κουλουριασμένο για να σωθεί από την πυρκαγιά μέσα σε μια ντουλάπα και βρήκε φρικτό θάνατο. Ένας εγκληματίας πέταξε το τσιγάρο του στο δρόμο και κάηκε το Ρεόκαστρο. Περιουσίες ανθρώπων, περιουσία...
6: Φρίκι. Αλλά να θυμίσουμε αφορμή
5: όχι,
6: αυτό.
5: Ο άνθρωπος πρέπει να εντοπιστεί, να δικαστεί, γιατί πλέον αυτό είναι κακούργημα ούτως ή άλλως η υπόθεση πυρκαγιάς, αλλά και για δολοφονία. Για διπλή δολοφονία. Και να μπει για πάντα στη φυλακή και να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για τον κάθε ένα που πετάει το τσιγάρο του από το παράθυρο, για τον κάθε ένα που πετάει το σκουπίδι του από το παράθυρο.
6: Δυστυχώς, επειδή όλα αυτά που λέμε έχουν γίνει πιο γνωστά τα τελευταία χρόνια με πολλούς τρόπους, είτε γιατί κάποια κάμερα κατέγραψε κάτι από καραμπόλα, ήταν σταθερή, κάποιος είδε κάτι, κάποιες κινήσεις έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν την απόλυτη ανευθυνότητα και την προχειρότητα και την εγκληματική ευθύνη πολλών για το θέμα της φωτιάς. Απλά θα θυμίσω έτσι πώς ξεκίνησε και η τεράστια τραγωδία στο Μάτι. Από έναν ηλικιωμένο που στην κορυφή του βουνού, ή περίπου στην κορυφή αν τα θυμάμαι καλά, παρά τις οδηγίες και τα λοιπά, και τότε, δεν πάω σε άλλα σημεία, απλά θυμίζω ότι και τότε εκείνη η φοβερή τραγωδία έτσι ξεκίνησε. Και πολλές τραγωδίες και αυτές που ζούμε αυτές τις ημέρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, γιατί είπαμε και ένα θύμα είναι ένα θύμα. Είναι ένας συνάνθρωπός μας που δεν χρώσταγε τίποτα. Απ' την άλλη, αν περάσει και αυτή η ιστορία τώρα του πένθους για πολλά πράγματα και γι' αυτό, και ιδιαίτερα για το παιδάκι, όχι μόνο για το παιδάκι, και τον πατέρα του κτλ., λέω το εξής. Και μόνο τα γεγονότα αυτά ξαναπρέπει να βάζουν προβληματισμούς. Ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να αξιοποιούνται, με ποιο σχέδιο, και θυμίζω ότι ακόμα και τώρα δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Πάνε να λυθούν.
5: Έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Και αυτό επίσης δεν σημαίνει
6: τώρα να μου επιτρέψει
5: πρέπει...
6: ότι συνήθως από πολλές κυβερνήσεις.
5: Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει
6: η αυθαιρεσία έχει αφαιθεί να παίζει, όπως λέμε. Να παίζει.
5: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, την οποία δεν συστήσαμε πριν ως...
6: Το κάναμε σκοπίμως αυτό, γιατί δεν τη συμπαθούμε.
5: Ως υπεύθυνη του ήχου της σημερινής μας εκπομπής, ελπίζουμε να είναι ωραίος ο ήχος που ακούτε. Μας κάνει σήμα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι επίσης στην επιμέλεια της εκπομπής, μια που συστηνόμαστε ετεροχρονισμένα, είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κυρίος Πέτρος Μωραΐτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Παίζεις εκεί. Δώρο στροφό της Novibet.
8: Δώρο τροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ.

0: Daikin.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες.
7: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία, αναζωογονημένη, σφριγιλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
11: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
0: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
12: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά

0: 101,6.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ιπποκράτους 33. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος

0: Μαρίνα Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι στην Οδοσουρή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος έπεσε στο κενό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, χθες το απόγευμα είχαν αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφερε να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δύο υπηκόοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορειοελλάδος, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το Ιπποκράτιο έλαβε στο μεταξύ σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, αν ανδρά ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κρίτηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ σε συνέντευξή του. Αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπελ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.30 στην Καβάλα. Προηγήθηκε πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε στην παρακείμενη δασική έκταση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΟΛΙΜΠΙΑΚΟΣ Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο το χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει με αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δεν είναι απαραίτητα ένα καλό συνέστημα. Πολλές φορές είναι μια μπάλα, μια σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι της ευτυχίας. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσετε πόσο βαθύ ήταν αυτό που είπα και συνεχίζω λέγοντάς σας ότι γενικά το να μην τα βάφουμε μαύρα είναι καλό, αλλά απ' την άλλη το να αισιοδοξούμε για πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ είναι καταστροφικό ή τουλάχιστον μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Δηλαδή αυτό που λέμε να πετάμε στα σύννεφα, διότι η πτώση μπορεί να είναι μοιραία. Σε κάθε περίπτωση, ας χαιρετήσουμε τον πιο αισιόδοξο από τους Έλληνες, έναν άνθρωπο που δεν πατάει στα σύννεφα, διότι βρίσκεται κάπου στη στρατόσφαιρα, κάπου πολύ ψηλά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, ένα χειροκρότημα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα
1: γιατί
2: έπρεπε
1: λοιπόν,
2: να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
1: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι, αλλά είναι μια καιρό, επειδή ρωτάει, δεν το συζητώ, στην πρόθεση ψήφου, αυτή είναι η ξερή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, αλλά στις εκλογές θα υπάρξει αναγωγή εκ των πραγμάτων, πρακτικός. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει 41%, θα της άρεσε πάρα πολύ, αλλά και ένα 35-36 μια χαρά της είναι. Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Για να δώσω να καταλάβει στον Νίκο, Νίκο, το να θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να βγει πρώτο είναι αντίστοιχο του να θεωρήσω πιθανό να με καλέσουν να πάρω μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ή και στη Manchester City, γιατί όχι, να πω και στη Real, γιατί όχι, ήδη πιθανότητες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, πρακτικά δεν αποκλείεται, μπορεί, έχω τηλέφωνο, μπορεί να χτυπήσει, οι άνθρωποι ξέρουν να μιλάνε, εγώ ξέρω να ακούω και να μου πούνε έλα να παίξει την ομάδα μας. Αλλά κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν θα συμβεί και έτσι δεν φτιάχνω τη ζωή μου με βάση αυτή την πιθανότητα. Έτσι Νίκο πρέπει και εσύ κάπως να μην φτιάξεις τη ζωή σου με την πιθανότητα να είσαι πρόεδρος πρώτου κόμματος. Και αν κρίνω από αυτά που λένε τα στελέχη του Πασόκ, ας πούμε, ακούγαμε χτες τη Λιακούλη να λέει ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Όχι δυσκολεύονται. Κανείς δεν έχει να φάει. Πεινάνε, πεθαίνουν στην πείνα και πάνε οι ντελιβεράδες και ψάχνουν να βρουν τροφή. Είναι άδεια τα αυτά που κουβαλάνε οι ντελιβεράδες που είναι πέρα δόθη συνέχεια. Και ή την συμπεριφορά του Σγουρού, του συντρόφου Σγουρού στο σταμάτι του Ζαχαρό ή οτιδήποτε τέλος πάντων λένε οι Πασόκοι. Θέλω να πω στον Νίκο, το τρίτος είναι καλά. Εντάξει, αυτά τα λέω, τα καταλαβαίνει και ο Νίκος, τα καταλαβαίνει, αφού τον βλέπετε πως βγαίνει στις δηλώσεις του, όταν που είναι κάθιδρος και πεθαμένος και δεν πιστεύει τίποτα και προσπαθεί και πασχίζει και λέει άντε λίγο ακόμα να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, το οποίο μπορεί να τελειώσει με μια παρέτηση πολύ εύκολα. Θέλω να πω πόσο χειρότερα να τα πάει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την αισιοδοξία πάμε στην απεσιοδοξία. Πάμε στα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αναστατωμένη και πολύ προβληματισμένη για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δηλώσεων Κυρανάκη οι συμπολίτες μας που έχουν είδωλο τον Άρη το Βελουχιώτη. Είναι φοβερό. Ξέρετε τι είναι, παιδιά, να θαυμάζεις τον Άρη τον Βελουχιώτη, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, τον να φτιάχνεις γιορτές που να γιορτάζουν την έναρξη του εμφυλίου και να κάνεις κατασκηνώσεις και να έρχεται κάποιος να θυμίζει δηλώσεις σου τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία της μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό άλλων στελεχών της κόρης της δολοφονηθήσας, τον τραυματισμό και άλλων συμπολιτών από βόμβα με γκαζάκια, έτσι, από γκαζάκια, από τα αθώα αυτά γκαζάκια, για τα οποία θυμίζω δεν έχει συλλάβει ποτέ κανέναν η καλή ελληνική αστυνομία, γιατί έχουν πει δεκάδες. Ο Κυρανάκης θύμισε, και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε, όχι την ανοχή, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει διαχρονικά η αριστερά τη βία και την τρομοκρατία. Δεν είναι κανένα μυστικό, δημοσίως τα λέγανε. Και δεν τα λέγανε πριν 70-80 χρόνια, πριν 10 τα λέγανε. Και λιγότερο. Συνεπώς. Και με το που το κάνει αυτό, όπου ξεσηκώθηκαν για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα οι άνθρωποι που θα ακούσουμε έτσι πολύ γρήγορα, με βρήκα μερικά, οι άνθρωποι που δακρύζουν μπροστά στην εικόνα, στο εικόνισμα, το ιερό του Άρη του Βελουχιώτη. Δεν τους αρέσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να βγει, είναι σαν να βγαίνει Χασάπης και να μας κατηγορεί που δεν είμαστε vegan. Είναι σαν να βγει Χασάπης και να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Πρέπει να έχεις φοβερό θράσος για να το κάνεις αυτό και πρέπει να σε έχουν συνηθίσει σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι δεξιοί είναι οι μόνιμοι καρπαζωής πράκτορες και οι αριστεροί μπορούν να λένε και να ρίχνουν σφαλιάρες, αλλά και να λένε ό,τι γουστάρουν. Έχει μια δόση, πώς να το πω, έχει μια λογική αυτό. Ο κεντροδεξιός, όχι ο πολυδεξιός, ο δεξιός και ο κεντροδεξιός είναι κατά τεκμήριο πιο όρημοι πολιτικά. Η αριστερά έχει στον πυρήνα της μια βαριά ανοριμότητα. Οπότε λες, ας τους να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά εδώ το πράγμα έχει γίνει, θέλω να πω, και με ευθύνη της δημοσιογραφίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί σκεφτείτε το παρακάτω σκηνικό. Βγαίνει ένας αριστερός καλεσμένος, θα το έχετε δει πολλές φορές, και αρχίζει και λέει δεξιά που κατάστρεψε τη χώρα, που είναι έτσι δεξιά. Τίποτα, μας φαίνεται όλο πολύ φυσιολογικό. Οι δημοσιογράφοι κάθονται, κουνάνε το κεφαλάκι τους έτσι όπως το κουνάνε το κεφαλάκι τους, ό,τι και αν ακούσουν, βεβαίως, και πάνε στην επόμενη ερώτηση. Όλα καλά. Έτσι και τολμήσεις εκπομπή και βγει δεξιός και πει η αριστερά που κατέστρεψε την Ελλάδα, ογωγό τι έχει να γίνει. Ω, και οι δημοσιογράφοι θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα του πούν μα τι λέτε, μετά θα το παίξουν στα δελτία ειδήσεων, ανακοινώσεις, σούπα μου πες. Είναι λογικό αυτό? Ξαναλέω, μια μικρή λογική την έχει. Από το δεξιό και το κεντροδεξιό περιμένεις περισσότερη σοβαρότητα από όσοι περιμένεις από έναν αριστερό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το, πώς να το πούμε, δεν μπορεί η αριστερά να είναι τα άγια των Αγίων. Δεν μπορεί η αριστερά να,

0: αλλά ήταν λάθος ο τρόπος που αντιλαμβανόταν. Αλλά ήταν για το καλό, παιδιά, να το θυμόμαστε αυτό. Και επίσης να πούμε ότι δεν ήταν όλα και τα θύματα της 17 Νοέμβρη αθώα. Κάποια ήταν τελείως αθώα, άρα κάποια άλλα ήταν βαριά ένοχα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Αλλά ήταν λίγο αθώα, αλλά ήταν λίγο ένοχα, αλλά ήταν πολύ ένοχα. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης της Ελλάς, του Αλέξιου, όχι του κυρίου Μιχάλη, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη.
0: Κάποιοι δολοφονήθηκαν, ρε παιδά. Εντάξει, γιατί έγινε, δεν ήταν δική μας. Σύντροφος Κυρίτσης μετά τη Μαρφίν. Όχι αμέσως μετά, ενώ έχει, ήδη, έχει γίνει η Μαρφίν κάποια 2-3 χρόνια μετά, 5-6-7.
3: Δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Διέφυγε η Μαρφίν, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ξεχνάμε. Εγώ, ας πούμε, με ρωτήσει τι φαγητό έφαγες προχτές. Δεν μπορώ να δημηθώ εύκολα. Κάπως τέτοια σημασία είναι και για τους συντρόφους η δολοφονία στη Μαρφίν, φαίνεται. Σύντροφος Λάπας.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα βολότητα στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Το ίδιο. Άλλος μπορεί να θέλει να έχει ένα Καλάζνικοφ στην πλάτη του. Ενοχλεί κανέναν? Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Συντρόφισσα Κανέλη από το Κουκουέ.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιεί.
6: Τι τη κάνει
5: βόλτα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τη κάνει βόλτα.
5: Και εσά τι σα κόφτει, αν δεν τη χρησιμοποιεί.
0: Τη Μολότοφ, τι σα νοιάζει. Θα τη πάει να τη αερίσει. Σα νοιάζει που θα έχει. Θα αρχίσουμε να ποινικοποιήσουμε και την κατοχή βομβών. Μα τι φασίστε εσεί, ρε παιδάκι μου, εσεί. Οι σύντροφοι τα λένε. Αλλά και είναι απολύτως θεμητό να τα λένε και είναι απολύτως. Αλλά αν τους θυμίσεις ότι τα λένε, όπο, εντελώς απαράδεκτο. Κακομαθημένα πεντάχρονα. Αυτή είναι η πραγματική τους ιδεολογία. Τι ιδεολογία εσύ έχεις μάθει, τι αριστερό είσαι, κακομαθημένο πεντάχρονο είσαι. Βέβαια, να θυμίσω ότι η Μολότοφ μπορεί να έγινε κακούργημα η κατοχή της, μισός δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει γίνει αυτό επειδή πια δεν πετούν Μολότοφ, έχει γίνει για τον ίδιο λόγο που δεν έχει καταδικαστεί κανείς για βόμβα με καζάκια ή για οποιοδήποτε άλλο τραμπουκισμό. Γιατί δεν τους έχει πιάσει η αστυνομία και τις λίγες φορές που τους έχει πιάσει, τους έχει αφήσει ελεύθερους η δικαιοσύνη, στην οποία βεβαίως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Με λίγα λόγια, οι σύντροφοι χαϊδεύουν. Αλλά το σινιάλο ότι μπορείτε να κάνετε καλό παιδό ό,τι γουστάρετε, το έχουν δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής. Και υπό αυτήν την έννοια, δεν μπορώ να ακούω νεοδημοκράτες να λένε πράγματα σαν αυτά που λέει ο κύριος ο βουλευτής Καραδάνος.
7: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να παρεπιπτήθει σε ανθρώπους.
0: Δηλαδή, άμα δεν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, θα τους αφήσετε να αλωνίζουν ή μάλλον θα συνεχίσετε να τους αφήνετε να αλωνίζουν. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Μέσα στα κόμματα υπάρχουν και παλαβοί. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, γιατί υπάρχουν και εγκληματίες στην κοινωνία. Αυτοί δεν θέλουν να επιβάλλει τον νόμος. Οι άνθρωποι, εμείς οι ψηφοφόροι, ψηφίζουμε κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο χωρίς να ρωτάει την άδεια της αντιπολιτεύσεως. Εάν χρειάζεται την άδεια της αντιπολιτεύσεως η κυβέρνηση για να, για να επιβάλλει τον νόμο, ας παραμερίσει να κυβερνήσει η αντιπολίτευση, που χωρίς την άδειά της δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άγουλε, να συμφωνήσουμε όλοι. Εντάξει, άμα δεν συμφωνήσουμε όλοι, να περιμένουμε εδώ. Να σκοτώνονται άνθρωποι και να τραμπουκίζονται και να τρομοκρατούνται επειδή δεν συμφωνούμε όλοι.
7: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να παρεπιπτήθει σε ανθρώπους.
5: Καλά το κάνετε και το λέτε. Και έτσι,

0: να μην έχουμε καμία ανοχή.
1: Συμφωνώ.
0: Σε τέτοια φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας. Δεν έχει, αυτό δεν έχει σκαλοπάτια, η ανομία, η παραβατικότητα. Α, δεν είναι τίποτα να θω αυτό.
2: Και πολύ ωραίο θα ήταν αυτό να το καταλάβαιναν και στο κόμμα του βουλευτή Καραθάνου, στη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβαιναν στην κυβέρνηση, που εδώ και 7 χρόνια έχουν αφήσει όλα αυτά τα καλόπεδα που τραμπουκίζουν, απειλούν, καταστρέφουν, χυμάνε σε σπίτια, δέρουν ανθρώπους, κάνουν, να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και τώρα σοκάρονται που αυτοί όλοι οι εγκληματίες που τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, κατέληξαν και να σκοτώσουν. Πω πω έκπληξη, ποιος να το περίμενε. Και όχι, δεν φταίει η αντιπολίτευση που δεν συλλαμβάνονται. Απ' την άλλη, δεν είναι πολυβολικό να φταίει. Δεν είναι πολυβολικό να φταίει το ότι δεν συμφωνούμε όλοι πως είναι κακή η βία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη βία. Λες και είναι συνέλευση πολυκατοικίας που θέλει να συμφωνήσουν όλοι. Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν θα έχουν καμία σημασία για εσάς που θα βρίσκεστε πάνω σε ένα πλοίο της Golden Star Ferries, επειδή θα έχετε κερδίσει το διπλό εισιτήριο PNL που σας προσφέρει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό θέλετε, οποτεδήποτε θέλετε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας προσφέρουμε και ένα διπλό εισιτήριο PNL για όπου θέλετε, όποτε θέλετε. Αρκεί να κερδίσετε. Αρκεί να κερδίσετε στο διαγωνισμό, στον οποίο για να πάρετε μέρος θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: 5η, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
7: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλείνουν.
1: κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλα με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
18: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας.

0: Αζαμίας. Με νέα διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 30 Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Το Πασόκ είναι σαν να πάρει το κουρασάο, κουρακάο το λέμε εδώ στην εκπομπή, το Μουντιάλ. Είναι και πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και από τότε που στον πέταξα είναι σαν να κερδίσεις το Silverstone τώρα το Σαββατοκύριακο, Λάντσο Στρόλ. Ναι, είναι τόσο δύσκολο. Όχι, Άννα μου, δεν πρόλαβα, δεν άκουσα τη Δούρου στο τζίμα. Δεν πρόλαβα. Δεν τους προλαβαίνω. Στίβεν Πιγκάλ, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί είναι δύσκολο να σε καλέσουν να πας στον Παναθηναϊκό. Σιώπης ψηλότερος, καλύτερος είναι. Απαράδεκτο μήνυμα, σημειώνω το όνομα του φίλου που το έστειλε. Και ο Βίρονας πολύ σωστά λέει ότι ναι, είναι τρομερά δύσκολο να είναι πρωτοκόμμα το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι αδύνατο, γιατί πολύ σωστά γίνεται αυτομάτως πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης αν εισβάλλουν εξωγήινοι και ξεπαστρέψουν όλη την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία της χώρας. Ναι, αλλά μετά θα γίνουν εκλογές και μπορεί να κατέβει κανένα σκαμπό. Και οι Έλληνες ανάμεσα σε ένα σκαμπό και στον Ανδρουλάκη, πιο πιθανό να ψηφίζουν το σκαμπό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, κυβέρνηση αποφασισμένη όσο ποτέ, καταγγέλει, λες και είναι στην αντιπολίτευση εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Εις Δούκου, η εκπρόσωπος τύπου.
3: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία
2: κανονική. Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Ναι, είναι το με δικά σου λόγια, δεν πέντε λέξεις. Τέλος πάντων, το έχουμε δει αυτό. Τελείωσε, οι σύντροφοι έχουν χαϊδέψει ως πολλές φορές τη βία και την τρομοκρατία. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να δούμε γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μπαγλαρώσει μισό από όλους αυτούς τους τραμπούκους που αλωνίζουν και δρούν ελεύθερα. Μισό ρε παιδάκι, μέτσο, α, τον έπιασε αυτόν. Είναι μέσα αυτός επειδή πέταξε μολότο. Είναι μέσα αυτός επειδή πήγε στο σπίτι κάποιου και του τραμπούκισε το σπίτι και φόβησε την οικογένειά του. Μισός ρε εσείς. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, για τους συντρόφους τους ξέρουμε τι είναι. Το έχουμε τελειώσει, έχει λήξει τι είναι οι σύντροφοι. Όλοι τους έχουμε καταλάβει. Εσείς γιατί δεν κάνετε κάτι? Ανακαλώ. Είπα γιατί δεν κάνετε κάτι. Κάνανε χθες συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο. Τι άλλο να κάνουνε πια? Δεν μπορούν να επιβάλλουν και τον νόμο. Μη ζητάμε παλαβά πράγματα από μια απλή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αρχίσουν να συλλαμβάνουν και εγκληματίες για όνομα του Θεού. Και βέβαια για αυτό που δεν μπορούν φταίει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στην πιο εξοργιστική από τους εξοργιστικούς, την κόρη του

0: Πουλού, η οποία βλέπει ότι κατρακυλάει και έχει πάρει, το έχει βάλει σκοπό να κατρακυλήσει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να έχει κουραστεί με τη Βουλή, δεν λέω, και η Βουλή έχει κουραστεί από αυτήν. Οπότε είναι καλύτερο ίσως να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Έτσι ανοίγει το στόμα της και λέει.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και κατάπτυστη. Στην πραγματικότητα είναι ακατανόητη, διότι είπε πάλι θα τους πιάσουν και θα τους κάνουν και θα τους δείξουν. Όπως έχει πει και ότι θα επιβληθεί η νομιμότητα παντού. Πράγμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οπότε πολλά πράγματα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, το λέει υπό αυτήν την έννοια. Και μετά κάνει την καταγγελία, ή μάλλον μας υποψιάζει.
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πώς ξέρει πως δεν είναι μαφιόζοι τα θύματα της επίθεσης? Είναι νεκροί, πώς ξέρει ότι δεν ανήκει στη μαφία? Γιατί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτό σημαίνει. Κάποιοι μαφιόζοι επιτίθενται σε άλλους μαφιόζους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ως μαφιόζου τα θύματα των τρομοκρατών. Ως πιθανούς μαφιόζους, για να το πω σωστά. Και πού ξέρουμε ότι είναι αριστερή και δεν είναι δεξί? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι από το τοπικό κατηχητικό? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι άνθρωποι της εκκλησίας? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι εξωγήινοι?
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό? Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας, δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι, δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε, ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Θα το κάνατε κι εσείς? Μπλα μπλα μπλα ο Νίκος Ρωμανός. Βέβαια δεν μπορεί να απαντήσει πραγματικά σε αυτήν την ερώτηση, γιατί ποιος θα τολμούσε να της κάνει κάτι? Μόνο τις φωνές της μετά στη τηλεόραση αρκούσανε να πει: όχι παιδιά, εντάξει, είμαστε τρομοκράτες, αλλά έχουμε, βάζουμε και ένα όριο. Και τώρα θα ακούσετε τη γυναίκα που χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της ανόδου του κόμματός της στους 57 νεκρούς των Τεμπών να κατηγορεί άλλους για εργαλειοποίηση νεκρών.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις, και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποίησει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποίησει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει

0: οι άνθρωποι έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου που έχει κάνει, που χτίζει καριέρα με τους 57 νεκρούς των τεμπών τους κατηγορεί για εγραλειοποίηση. Αν μη τι άλλο, είναι φοβερά ενδιαφέρον. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, το βασικό, το πιο πιθανό είναι η δολοφονία, το τρομοκρατικό χτύπημα και η δολοφονία να είναι μια προβοκάτσια.
1: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς.
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Αδίστακτη, παιδιά. Και με ήττα και με ομικρόν γιώτα και όπως τα λέτε. Μπορούν να πουν τα πάντα. Δεν ντρέπονται σε τίποτα μπροστά. Δεν μπορούν, μέχρι εδώ ακούσαμε πριν από λίγο, να μπορούν να τα ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας. Της μαφίας που το κράτος Μητσοτάκη, γιατί είναι και αυτοί μαφιόζοι και νονονόζο Μητσοτάκη, τα γνωστά. Πολύ αργά μεν, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Έχουν αρχίσει να την παίρνουν χαμπάρι όλη την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Και έτσι ο κύριος Ασλανίδης, που είναι από γονιός θυμάτων στα Τέμπη, άρχισε να καταλαβαίνει γιατί πρόκειται.
3: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα περιμένει, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουμε. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν όμως να χάσουν ψηφαλάκια.
3: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη την ενδιαφέρουν γιατί είναι αρχηγός κόμματος. Τι να κάνουμε, να μην είναι αφού την ενδιαφέρουν? Τι να κάνουμε. Είναι εκ της φύσεως, εκ της θέσης της την ενδιαφέρουν. Γι' αυτό δεν πάμε να μπλεχτούμε ποτέ με πολιτικούς αρχηγούς όταν σε μια δίκη και σε μια υπόθεση. Τους αφήνουμε απ' έξω, γιατί εκείνον η δουλειά είναι να μαζεύουν ψηφαλάκια. Είναι άλλες δουλειές, πώς να το πούμε. Είναι άλλο το ενδιαφέρον του ενός και άλλο του άλλου.
3: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά τώρα πια, μετά από 3 χρόνια παρενεργειών πολιτικών και μπλεξίματος με κόμματα, αλλά όπως είπαμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δημήτρης Κωνιομιχάλης.
4: Θα περιμένετε να σας κάνω λόγο για τις εθνικές οδούς. Θα σας κάνω. Αλλά πρώτα πάμε στη Βάρη Σκοροπίου. Γιατί από τη Βούλα, από την Παραλιακή προς τη Βάρη, λόγω εργασιών από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει καθυστέρηση και είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Δηλαδή σχεδόν από την Παραλιακή, φανταστείτε, 200-300 μέτρα μετά την Παραλιακή, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι τη Βάρη λόγω έργων, μέχρι τη διχάλα της Βάρης. Πάμε στις εθνικές οδούς λοιπόν. Εδώ και ώρα έχουν αρχίσει να φορτώνουν, εννοείται, είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, άνοδος Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς τη γέφυρα της Αχαρνών με αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο, 1300 μέτρα, η λεωφόρος Χριστού προς Καραμαγκά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και σε ένα άλλο σημείο της λεωφόρου Αθηνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι έχω μάθει, πρόβλημα. Από την Ακαδημία Πλάτωνος, η λεωφόρος Αθηνών προς τη Θηβών. Υπενθυμίζω, εκεί κοντά στη Θηβών υπάρχει και η υπογειοποίηση, γίνονται συχνά πυκνά τροχαία ατυχήματα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, αν εξαιρέσουμε την Ηρακλείου, τη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία και λιγάκι τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς Λαμία.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε στις διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για το τελευταίο εισιτήριο. Σήμερα τελειώνει. Την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είναι το τελευταίο εισιτήριο σήμερα. Θα κληρωθεί μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις.
5: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται κορυφαία.
9: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
16: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
16: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Ketmaster.gr. Και ό,τι πληροφορία θέλετε σχετικώς στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Look at me now, I think you find it hard to believe. Back in my ear, but put it Λοιπόν, 62 σήμερα είστε που προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο. 62, έβαλα το 62. Get random, πατάω και... 26. Να παρακαλέσω το κοινό να ησυχάσει, το πολυπληθέσαι ακροατήριο. Δήμητρα Λυκοθανάση, Δήμητρα, καλό ταξίδι. Ο Σωτήρης καλά και στη δήλωση του Κουκουέ αναφέρθηκε το προβοκατόρικες ενέργειες. Πάντα μιλάει για προβοκάτσιες, αλλά το Κουκουέ είναι εκκλησία, δεν λέει κανείς τίποτα. Ρε, εσύ, προσέξτε, καταρχήν έχουμε πει για το Κουκουέ, δεν μπορούμε να μιλάμε. Οι πολιτικοί μιλάμε για τα πολιτικά κόμματα. Για τα θρησκευτικά κόμματα, για τις θρησκευτικές οργανώσεις, μιλάμε ξεχωριστά. Το Κουκουέ είναι θρησκευτική οργάνωση. Το ότι έχει εμπλακεί στην πολιτική είναι ένα θέμα τώρα, ένα παράδοξο, αν θέλετε, τη πολιτική ζωή τη χώρα. Αλλά το αντιμετωπίζουμε ως θρησκεία. Με κάποιο σεβασμό, ξέρει, λέμε εντάξει, έχουν φάει πετρία στο κεφάλι. Πιστεύουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Έχουν παπάδες, έχουν αγίους, έχουν τέτοιους, έχουν τελετουργικά, έχουν. Τους βλέπουμε λίγο με επιφύλαξη, με φόβο, αλλά και κατανόηση. Γιατί τώρα το Κουκουέ μιλάει πάντα για προβοκάτσιες, παιδιά? Το Κουκουέ, θυμίζω, έχει το όπλο παραπόδα. Έτσι, το όπλο είμαστε έτοιμοι. Άμα να το πάρουμε, να το αρπάξουμε ξανά. Όποιος ο λαός, όταν θα θέλει να ξεσηκωθεί, μπορεί να ξεσηκωθεί μόνο μέσω του Κουκουέ. Όποιος ξεσηκωθεί, ας πούμε, θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία εκτός Κουκουέ, είναι ύποπτος. Άρα οτιδήποτε κάνει προς την κατεύθυνση της κατάλυσης της δημοκρατίας κάποιος εκτός Κουκουέ, δεν μπορεί παρά να είναι προβοκάτσια. Είναι ζητήματα, πώς να το πω, αποκλειστικότητος, ρε παιδιά, ζητήματα δικαιωμάτων. Που λέμε, δηλαδή, το τάδε θα προβάλλει, το τάδε κανάλι έχει τα δικαιώματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορεί να το προβάλλει άλλος. Αντιστοίχως, το Κουκουέ έχει τα δικαιώματα για τον ένοπλο αγώνα. Έχει το όπλο παραπόδα τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά τα δικαιώματα τα έχει. Δεν μπορεί ο καθένας, άιντε, να πει θα καταλύσω εγώ τη δημοκρατία. Πού πας, ρε Καραμήτρο, ο Κουκουέ εδώ.

0: Και ο Φαντομάς πάλι καλά που η Ζωήτσα δεν είπε ότι ο ίδιος ο Κούλης έστειλε τους Ονειδίτες να κλείσουν το στόμα της Νέστορα επειδή ήξερε την αλήθεια για το ξυλόλιο. Απορώ πως της ξέφυγε τέτοια ωραία ιστορία. Καλά, περίμενα. Ακόμα είμαστε στη δεύτερη μέρα μετά την δολοφονία. Κάτσε να περάσουν, κάτσε να πέσουν κι άλλο τα ποσοστά. Τώρα θα ακούσουμε πολλά. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή στο αύριο Σάββατο, έτσι, στο δίωρο Σαββατιάτικο την Άνε, επίσης στο Twitter, επίσης στο Facebook, στο X δηλαδή, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, νομίζω πουθενά άλλο. Όχι, είναι εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος

σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε ταχύπλο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης με τέσσερις επιβαίνοντες. Και τα τέσσερα άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή μεταβαίνουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, πλοιάρια της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ρόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη στην Οδοσουρή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του, χθες το απόγευμα αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, δείχνοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Μιλώντας κατά την παρουσία του σχεδίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης. Για παράδειγμα, εξηγήσε δεν μπορεί η άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Ο Υφυπουργός εξηγήσε ότι θα εξεταστεί να μπαίνουν σε θέση διαχειριστοί δικηγόροι ή εταιρείες, τονίζοντας ότι θα διασφαλιστεί να μην φυγούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το σχέδιο νόμου να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του επόμενου έτους. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται στο μεταξύ η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Εξιτήριο πήραν σήμερα δύο από τους τραυματίες, ο Παναγιώτης Νέστορα, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, αλλά και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αφανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησης αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μου, γι' αυτό το λόγο, δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο του Πανηρώματος Βούλας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εισάριθμα τροχαία που σημειώθηκαν από χθες βράδυ στις Σέρες, στην Πιερία και περιοχές της Αιτωλοκανανίας και της Ηλίας. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος με drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμι.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε
1: Κάποιοι δουλεύουν.
0: Εμείς
1: φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρει. Αλλά βλέπει τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγε. Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντα φεύγει. Το κάνεις όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-174. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε αυτά που θέλουμε, να πω ότι έχουμε δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήσεις στο 2-10-48-0-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ και κάπως η ώρα μιλάς, δηλαδή. Όχι πολλή ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση, 250, που την έκανε η Γκυλφόιλ. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω. Χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί.
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σοβαρά.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις.
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας, έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τις γραμμές των Κυκλάδων, έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα Μαρμαριώτικα τα λεγόμενα,
0: δηλαδή
2: εδώ και κύριε δεκαετίες, μπράβο, μοναδική σύνδεση, με το Μαρμάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα στα πλοία, για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δένοι σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι, λοιπόν, οι ναυτεργάτες, αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, και είχαν απεργία.
0: Είναι το θέμα είναι τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
2: Και φτάσαμε, λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη, διότι δεν είναι μόνο συνοστισμό στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
1: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
2: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
1: Επειδή το λέει ο Ηλίας.
2: Ποια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαβρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει. Να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
0: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός στο
2: Λαύριο. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο, σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα βγάζουν από τα φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
2: Δεν πήγε ποτέ κανείς το Λαύριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
2: Όλοι έχουν.
0: Να φεύγουν από
2: το. Και η Attica Group, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει εξαιρετικά πρακτικά, έχει ταχύτητα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά. Εντάξει. Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν
0: όχι,
2: να παρέχουν.
0: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Ή το Λαύριο έχει χώρο να δέσουν και άλλα πλοία.
2: Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
0: Σύμφω, κατάλαβα.
2: Τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον
0: δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν μετά από δύο ώρες.
2: Επαναλαμβάνω. Ναι. Για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
0: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα να πηγαίνουν στο Λαύριο.
2: Για πείτε το στους δημότες τη Ραφίνα αυτό.
0: Αφού στη Ραφίνα είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
0: Το πρόβλημα στη Ραφίνα είναι γενικότερο. Γιατί για να βγεις από το πλοίο στη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις. Είναι τρελό.
2: Νότιμο το Υπουργείο.
1: Ενώ στον Πειραιά, πώς πας το
2: Υπουργείο, που έχει τον έλεγχο του τον Οργανισμό Λιμένος Ραφίνας, έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμανιού της Ραφίνας παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια τους. Εγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό λέγανε.
2: Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της Αττικής.
0: Αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
2: Ακόμα είναι βέβαια.
0: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
2: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι. Και βλέπω εδώ μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά. 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. Το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής του Σαββάτου.
0: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς, γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την, για την Άνδρο και θέλει 5 ώρες για τη Μύκονο.
2: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις 2.
0: Πρέπει να βρούμε.
2: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι, δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Τη μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
1: Αύριο θα είναι κανονικά τα δρομολόγια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Τι πες?
1: Αύριο θα έχει κανονικά τα δρομολόγια.
0: Ναι, για μια μέρα. Για
2: αύριο θα είναι κανονικά.
0: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
2: τα δρομολόγια. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουν τα κένα το σημερινό, έτσι.
0: Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις την γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος της φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
2: Δεν είχε μπει ποτέ στην Αττική Σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
1: Α, συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρού, έτσι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλυπέδου κάθε μέρα.

0: να φύγει στην Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλανε έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα.
1: Το πρόβλημα, αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσκή, ότι επί κυβέρνησης Καραμανλή.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκρουσε σε δύο πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί, έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουμε στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτό, και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή προδικα... προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαβρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 1 χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα, γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, μήπως έχουν μείνει μόνο 2 από τους αρχικά 4, που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
2: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
1: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
0: Και πάντως όταν κάτι πρέπει να γίνει.
1: Αν δεν υπάρχουν επενδύσεις, θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες και τα φορτηγά.
0: Θέλω να πω το χειμώνα. Κάποιες εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
1: Αυτά
0: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν αυτεργάτες στην αιτία της απεργιακής που κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωση των πληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στεριά κάποιοι, δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
0: Δεν προλαβαίνουν, γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
1: Και ασφάλεια.
0: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ, μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο και φεύγω όταν είναι πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
1: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν βάρδιες. Δεν τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει? Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού? Θα τον βγάλει στη Λέρο? Να περιμένει τι να κάνει εκεί? Καταλάβατε? Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα, πολύ σύνθετο, το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
0: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
1: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί, από την πλευρά τους, τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και σου λέει 4 θα δέσουνε. Ωραία, είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο τη άλλη αυτοπλοϊκή επιχείρηση και περιμένει απ' έξω.
0: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις, δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
1: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν τα ταχύπλοα.
0: Τα γρήγορα μένουν,
1: τα ταχύπλοα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, περιμένει να βγάλει λεφτά πότε? Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνεται η κίνηση των φορτηγών, αυξάνονται όλα.
0: Υπάρχει και επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα στην
1: Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.

0: πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά να τα ξαναπούμε.
1: Χαίρετε.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι ο χάρτης της ενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 υποφύτους σε 162 χώρες. Έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Έχει διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών στην ομάδα που διδάσκει. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζει σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στη Σταδίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε στα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Κατά πως ηθίκες που διερευνώνται, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, καθώς ο 17χρονος απέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγηση στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος και συνελήφθη. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση. Εξιτήριο από το Ιπποκράτιο έλαβε ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της. Εξιτήριο έλαβε και ένικος της ίδιας πολυκατοικίας που επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλό Δικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής σε γράφο από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ταχύπλο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, Δήμητρα, αφουλήσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης. Να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, η πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα.
1: Άκουσα τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Με τον ντρόν στην Πρέβεζα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσω την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικρατείας, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών, περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουν, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός, άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζονται και τα εναέρια μέσα, ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζα και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία, στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή, και εκεί θα σηκώνονταν τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεβοκατέβαινε ένα drone ανά μισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική
0: κοινότητα. Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ. Πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσεις. Υπήρξε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν αναδειχθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα, αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες, ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολοκληρή ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί αν αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και να
2: υπάρχουν σπίτι εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον drone. Γιατί σου λέει τον drone κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πού το κράτος.
2: Η αλήθεια που θα σας πω είναι, επειδή αν επιτρέπετε με δει, στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από το ιστορία σας είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμοι που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον drone 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να το πει κανένα δημοτικό
1: σύμβουλο. Δεν το βασίζει κανένα το δημοτικό σύμβουλο. Γιατί τον drone θα πάει
0: πολύ καλύτερα από όλους μας. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρείς την Πεντέλη και θα έχεις τον drone πού στο Εγάλεο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και οι ζέστες,
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα, περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο, ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: ωραιόκαστρο πάνω, λες.
1: Και το γιο.
0: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι, τι να σου πω.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι. 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός, δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι καταλήγουμε. Έλεγε το άλλο και λέει, βάλτε αυτό ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις, θα το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ναι, καλά, άμα δεν είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει και εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει, θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που είπα ο φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα.
1: Τι?
0: Θα το διαβάσω, μην το στείλε. Υπάρχει κάποιος, λέει, κτηνίατος στην ομάδα, είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να φάσει κροκέτες?
0: Κατά λάθος. Ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε η ξηροκάρπια. Και διαρωτάται, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ πολύ του λέει ένας εδώ, να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα. Και ούτω καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλοι μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάρει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσεις και κροκέντες σκύλου είναι λίγο άλλο.
0: Λέω ότι άσε να φάμε εμείς τα δικά μας. Αφάει σκύλου τα δικά τους, δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα?
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος, στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι. Η Κίμπερλι απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει.
1: Πώς,
0: θα κάνει, δήλωση δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα και ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχει αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε, συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα. Αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργοι που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
1: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
1: Δεν είχαν δηλαδή κανένα τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου και να αρχίσει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει. Κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα αλλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πεθάνει.
0: Τώρα για αυτό είναι πρωτόγνωρο, να μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρο.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε. Είναι το να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς. Αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
1: Εγώ είχα ψάρι του φεκάς. Δεν έχω δει. Τα τελευταία 5 χρόνια που
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης για να πιάσεις ένα κιλό λαμπάκι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει που κανέναν εγώ. Κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι. Είναι πολύ, είναι
0: σαβαρά. Παγκώνουν κουτάκια, αλουμινένια αυτά.
1: Δεν ξέρω, στην Αμόργο πάντως που πήγαινε εγώ δεν έχει. Έχει κατάλληλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι, με μεγάλα αγκάθια τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμα. Είναι σαν σκορπίνες. Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω, σκορπίνα.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Να πω πάλι ότι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε την άδεια στην Αθήνα και έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πλήθος ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι καθηγητές, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών θα διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ιπποκράτους 33 στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. killgreece.gr.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681 079 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 92,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. 5η 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51100.
8: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη την καλοκαιρινή απόδραση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: GR. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε .gr.
11: Ήτανε
12: η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, κάμερες και άλλα στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δολοφόνων στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνει πολιτική αντιπαράθεση. Τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα είναι ο σύζυγος της Βάγιας, της γυναίκας που υπέκυψε στην επίθεση των τρομοκρατών.
1: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, θέλησαν να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα.
0: Έχουμε και νέες συλλήψεις Τούρκων με παράνομα όπλα στον Εύρο. Βίντεο ντοκουμέντο του Sky από τη στιγμή του εντοπισμού Τούρκων να μπαίνουν παράνομα στη χώρα κουβαλώντας όπλα. Για πρώτη φορά μιλάει ο διοικητής του ελληνικού FBI.
2: Βαλίτσες, βαλίτσες, hands up, on your knees.
3: Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές υπάρχουν περίπου 500 κρατούμενοι τουρκικής υπηκότητας. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία τους είναι εντονότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.
0: Και αγκάθι για την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στα εξοπλιστικά. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσλαμβάνουν οι επιθετικές δηλώσεις Τούρκων κατά του Ισραήλ. Είστε το χειρότερο καθεστώς που έχει προκαλέσει εξολόθρευση πληθυσμών, απαντούν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους, προβληματισμός των Ουάσιγκτον.
4: Λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και ότι η στρατιωτικοποίησή τους με Ισραηλινά όπλα είναι η κόκκινη γραμμή της Τουρκίας.
5: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως μας περιμένει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Παρασκευή. Έξοδος. Ναι. Εκδρομής τριημέρου.
0: Το έχουμε μπεδώσει αυτό τις τελευταίες Παρασκευές.
6: Έτσι είναι.
0: Οπότε χαμούληση ή βέντα.
6: Έχει πολλή κίνηση. Δεν είναι ακόμα χαμούληση, αλλά έχει πολλή κίνηση. Τα δυσκολότερα είναι στο Σκαραμαγκά, αλλά επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Κηφισού, η οποία λεωφόρος Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα, ρεύμα εξόδου, από την περιοχή του Ρέντι έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους κυκλοφορούν. Είναι 3 του μηνός, τα μονά λοιπόν σήμερα. Όσοι θέλουν και μπορούν, ας πάνε μέσω της Αθήνας, αλλά ποιον άξονα να ακολουθήσουν, την Πειραιός και την Πατησίων. Αν όχι Πειραιός Πατησίων, Πειραιός και Αχαρνών. Θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουν ξαναβγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρο σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνο στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε ανθρώπινο, αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες. Είπε λίγο μετά το εξωτερικό που πήρε από το νοσοκομείο.
7: Εύχομαι να μην πάθουν και στους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
0: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση της ειδικής νοσηλεύτης στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας. Αυτή νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα προς την έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν, ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος που θα ακούσουμε τώρα είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση, και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε:
9: είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στο Sky.
10: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
0: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
11: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο σειδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο εξωστικό χώρο.
0: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
12: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
13: Όχι, κανείς δεν έχει.
12: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ.
13: Η κ. κυβέρνηση η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
14: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
0: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιον.
15: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο, τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άνδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
16: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδων Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal.
16: Συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
0: ναι,
16: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ότι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρος μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, η άποψη που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
0: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
16: Κοίταξε να δεις. Και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο παίδων της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
17: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα μιλώντας στη Βουλή. Δέσμηνα Βλεπάκη, ασφαλώς.
18: Για το ταμείο, καλώ ευρύκα. Για το ταμείο ανάκαμψη ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
0: Επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
18: Του Αιγαίου, βέβαια ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξης έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξα και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ ότι ουσιαστικά ο Αλέξη Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου ότι θα έχει καταλαγιάσει
0: το θέμα. Θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
20: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
19: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
21: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
0: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη
18: στο Πολίτικο. Παρέμβαση στο Πολίτικο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο Πολίτικο ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως όπως είπε η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που όπως είπε γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
0: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
18: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννολή στη θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει και άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σωκράτη Φάμελο για να του εκφράσει έτσι, αυτή την επιθυμία του για να αποχωρήσει από το την Κουμούντουρου και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, η ένοικη

0: πλέον σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακοτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο. Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
3: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
3: Καλώς σας μεσημέρι λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
1: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15.

0: δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία. Και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς, έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να αρνηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτά λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Συρία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
0: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει. Επιτίθεται ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
2: Ναι, ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
0: Ναι.
2: Με συγχωρείτε κιόλας.
0: Έχουμε αυτό το κενό.
2: Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους, και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία, βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του, από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά πλαίσια όμως, έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξο ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μ' αρέσει το εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση τέτα τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες. και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στην ΗΠΑ και από γερουσιαστές και αδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
2: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των Κάτσα θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, διότι τότε αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναθεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μια απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες σε μια τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω. Ναι. Έτσι,
2: το State Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο.
0: Πολλά αντιφατικά. Είναι πολλά.
2: Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα. Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα έχει κάνει εντυπωσιακό. Θα είναι εντυπωσιακό όσα θα σημούσει η Άγκυρα. Πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
0: Θα σπάσω τα
2: κουτάκια.
0: Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Κίμπερλι Κιλφόιλ. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Επαναλαμβάνω, έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Κιλφόιλ σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία είπε. Όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Κιλφόιλ. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος, ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης? Νίκο.
3: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
3: Λευκάδα, οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ναι. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
4: Κοίταξε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, έχει εξολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταχωρηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρια είναι και οι σημαντικοί κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες.
0: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
4: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ παρσόν αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνος το οποίο στρέφουν τις προσοχές του προβολής Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
0: Ανοίγοντας το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως πέρυσι σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας. Όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
4: Θα επίσης πως να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα έγινε αυτό, στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσημεία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν για άγνωστη μέχρι στιγμής τι έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της, το εντόπισε μετά από λίγη ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί, πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του, και όπως καταλαβαίνεις η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάννοβα.
0: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχεις εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
5: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και φυσικά είναι σε ισχύ, είτε με ντρόν του περιοριστικού σώματος είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω drone, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του περιοριστικού σώματος.
0: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αστεία από τα drone που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
5: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το drone της ειδικής εταιρείας να είναι σε πτήση, είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των drone επιτήρησης, δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το drone, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο. Παρότι βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου, υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον drone, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι, οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξουν εκεί, να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακλείσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο κι αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
6: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές συλλογιστές. Πρόσχημα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείχνυαν μάλιστα, γιατί το βρίσκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα, με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
6: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν ούτως ή άλλως και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί όταν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής. Δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκφυάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, καρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασία σε ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό. Καλώς τον.
8: Χαίρετε. προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία.
8: Είμαστε έτοιμοι.
0: Οι Πορτογάλοι πέρασαν νομίζω τελευταία στιγμή, ή όχι.
8: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 23ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχτηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτός είναι ο στόχος του πλέον.
0: Βέβαια.
8: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς το μία σημείωση.
8: Τα παρακολουθώ όλα.
0: Έχω... Yeah, αλλά πώς το θυμάσαι.
8: Όλα.
0: Απίστευτος. Θανάσης κριτικός, φίλε.
8: Καλή συνέχεια.
0: Άσε καλά.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά με τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Κάτι νέο έφτασε.
10: πρόταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
21: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
20: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
21: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
20: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
22: Οπα, τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω.
23: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
22: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε

0: πιστοποιείς. Πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δραχείου, στη Μικρά Ασία και την Αλυπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου μισή ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα ελέγχου για ύποπτα αφημί της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλή της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Εύρεια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Τόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης του περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Ενώ ο κ. Τόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Σε ερωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, τους θαλάμους νοσηλείας και τα εργαστήρια, παρέστηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε διπρόσιτη περιοχή και με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρεια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μεσημέρι, όμορφη Παρασκευούλα, ευχόμαστε.
2: Ναι, ναι, όμορφη.
1: Τι έγινε, πώς είμαστε?
2: Να είναι τέλεια η Παρασκευούλα.
1: Γιάννη μου, πώς έχεις ξυπνήσει σήμερα?
2: Κάποιος τρώει σουσάμια εδώ πέρα και αφήνει τα σουσάμια πάνω στο τραπέζι.
1: Κουλουράκι, δεν τρώει σκέτα.
2: Το κουλουράκι, ας το φάει στο γραφείο του κάποιος.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
2: Δεν να μαζεύουμε τα σουσάμια και άμα τα ρίξεις κάτω,
1: ποιοι
2: δεν είναι σωστό.
1: Τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιοι κάθονται, πάντως τρώει κουλουράκι εδώ πέρα κάποιος.
1: Ωραία, ένα σουσαμάκι από ό,τι βλέπω είναι και κάνεις ολόκληρο.
2: Έχει και άλλα δύο εδώ πέρα σουσαμάκια.
1: Είναι τρία σουσαμάκια.
2: Είναι τρία σουσαμάκια, ναι. Που σημαίνει ότι κάποιος έτρωγε το κουλουράκι του εδώ πέρα το
1: και
2: πρωί.
1: Και του εξέφυγε.
2: Το ακούω εγώ. Μ' αρέσει το κουλουράκι.
1: Σκέφτησε τρία σουσάμια.
2: Αλλά άμα αφήνεις κουλουράκια, σουσαμάκια εδώ πέρα, θα γεμίσουμε μυρμικάκια σιγά σιγά εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Και το μυρμικάκι μετά φέρνει την κατσαριδούλα εδώ πέρα μετά.
1: Ναι.
2: Μην χάνεις τα λόγια σου, τώρα θα χάσεις τα λόγια σου.
1: Αυτό δεν θέλω να συμβεί.
2: Άναγια σου.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Ψαχούλευα
1: πάλι, ψαχούλευα.
2: Αυτό το αρχείο σου κάποια στιγμή, πάρτε το αρχείο.
1: Δεν γίνεται. Από το αρχείο όλο και μεγαλώνει.
2: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, γίνεται πιο πλούσιο, πελούσιο.
2: Υπερπλούσιο θα λες, είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι θυμηθήκαμε τώρα?
2: Τι?
1: Εσύ Γιάννη πού μιλάς, σε ποια εφαρμογή συνήθως, ξέρω εγώ, WhatsApp?
2: Ναι, όταν μιλάω, ναι, εγώ στο WhatsApp.
1: Ωραία, μιλάς και Viber?
2: Λίγο.
1: Ποιο Viber δε Γιάννη, δεν λέγεται Viber.
3: Με πήρε ένας παπάς από τα Γιάννη και με ζηλάνε όλοι, επειδή δεν ξέρουν τώρα. Λοιπόν, λέει, βάλει λέει τηλεόραση να δεις. Δεν ξέρουν να βάλουν. Θα στο στείλουν λέει στο Βαμπύρ. Στείλ του λέω.
2: Στο.
3: Στο αυτό, παιδάκι μου. Στο κινητό. Στο κινητό. Το στείλ.
2: Στο Βάιμπερ.
3: Ναι. Τι γελάς. Τι γελάς. Τρέπει το στείλ.
2: Στο Βαμπύρ.
3: Ναι.
1: Μωρέ,
2: το βαμπύρ.
1: Γελάζεσαι τώρα.
2: Ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη.
1: Γιατί είναι έξαλλος όμως.
2: Γιατί?
1: Τι είδε ο πάτερ, τι είδε.
2: Τι είδε, μωρέ.
3: Τι είδε. Μια κοπέλα έπαιζε κλαρίνο. Η κοπέλα έκανε προσπάθεια να παίξει κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο που έπαιζε δεν ήταν κλαρίνο, παιδάκι μου. Έθελε να παίξει ένα παραδοσιακό τραγούδι και το βγάζει τα μάτια. Εσύ είναι πώς τώρα, πώς να είμαι εγώ αισιόδοξος, συγγνώμη, και αυτή να αύριο να έρθει και να με εκφράσει την παράδοση. Με τι θα με εκφράσει την παράδοση, αφού δεν έχει βιώματα το κορίτσι.
2: Καλά, κάτσε, δεν θα μεγαλώσει.
3: Θα είναι. Τι 30 χρόνια ήταν, πότε θα μεγαλώσει, αν δεν σπέζει τα δόντια.
1: Έξαλλος και φίλος μας.
2: Ωραίος.
1: Ναι, έξαλλος και φίλος.
2: Ωραίος. Πολύ κανονικός. Πολύ κανονικός.
1: Πάρα πολύ, ναι, μην το συζητάς. Τώρα, μιας και θυμόμαστε.
2: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Σιγιάννη.
2: Ναι.
1: Γιατί το παθαίνεις αυτό κάποιες φορές?
2: Are you talking to me?
1: Ναι, σε σένα μιλάω.
2: Όπως.
1: Δηλαδή, διαπιστώνω κάποιες φορές ότι κάπως κολώνεις, ρε παιδί μου. Γιατί κολώνεις?

0: παίζει το αγαπημένο σου.
1: Γιατί κολώνει να ακούσω Καζούλη.
0: Ναι, κολώνει πρώτον να ακούσει Καζούλη και δεύτερον κολώνει να κάνει debate από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Debate.
3: Δεν κολώνει. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλο, θα αποφασίσει ο κόσμο. Τι κολώνει, ρε Σαμαρά, debate. Τι κολώνει, ρε.

0: Λοιπόν, θα ζητήσω τώρα μια ειδική αποστολή από τον αγαπημένο Πετράν μας. Τον πατέρα της καρδιάς μας. Ωραία. Πετράν, 21 Νοεμβρίου 2024.
1: Ημέρα της Παναγίας.
0: Έχει συμβεί εδώ στον αέρα κάτι πολύ σημαντικό. Είχε κυκλοφορήσει εκτός από εμάς άλλο ένα πλάσμα με τέσσερα πόδια, το οποίο περπατούσε πάνω στον τοίχο.
1: Το 24
0: ήταν. Ήταν το 24. 21/11/2024. Μπορούμε παρακαλώ να βρούμε τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και την ψύχρεμη αντίδραση του Ιωάννη και της Μαριγούλας για να το παίξουμε, γιατί μας το ζητούν οι ακροατές. Δεν έχει παίξει ποτέ στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο μου, για να σε διευκολύνω, πρέπει να λέγαμε κάτι για το Πασόκ εκείνη την ώρα. Όχι, ήταν η μέρα, ναι, παιδιά, ναι, που το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η μέρα ήταν.
1: Βγήκαν και κατσαρίδες έξω.
0: Ναι. Αν μπορούμε να βρούμε. Δεν τα συνδέω τα ζητήματα σε καμία περίπτωση.

0: πέθανε ελεφαντάκι τώρα με αυτό το τραγούδι που βάζεις.
1: Δεν είναι Γιάννη. Α, περίμενε, μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Προχθές έπαιρνε στα φασέικα, τώρα μου βάζεις αυτά.
1: Ακού, ακού, ακού.
0: Δόξα τω Θεώ.

0: Απολαύστε υπεύθυνα σήμερα. Παρακαλώ.
1: Έχουν 6 πόδια, λέει ο Ιακωβός, όχι 4. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε άλλο εικόνα.
0: Σκαθαρίδες.
1: Ναι.
0: Έλα μόνο τώρα, αφού είναι άκακες σκαθαρίδες.
1: Για πες τι γίνεται έξω τώρα.
0: Έχει προβληματάκι σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι Παρασκευούλα εξόδου, όπως καταλαβαίνω. Η Αττική Οδός έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κόμμο Μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά. Και μετά πιάνει και στην έξοδο για Λαμία. Αυτό είναι το ζόρι, το μεγάλο ζόρι. Σας συστήνω όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο, δηλαδή από Μαρκόπουλο, μπείτε από περιφερειακή Μυτού και πάτε από το κέντρο. Είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα, γιατί το έκανα εγώ και βγήκα μια χαρά, δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Δεν έχει το κέντρο κίνηση αυτή την ώρα. Δηλαδή μόνο οι κεντρικές αρτηρίες πολύ λίγο. Το ανωδικό του Κηφισού έχει μεγάλο ζόρι, πριν την Πετρουράλη μέχρι την Αχαρνών αυτή την ώρα που μιλάμε. Όλο ένα κομμάτι, ένα ποτάμι αυτοκινήτων μέχρι πάνω. Αν έχετε άλλη εικόνα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Και πάρα πολύ κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου σχεδόν σταματημένα. Αυτά είναι για την ώρα τα προβλήματα. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε να κάνετε και να δίνουμε τα υπόλοιπα και τις πληροφορίες στους φίλους οδηγούς που ακολουθούν μετά από εσάς. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης μας έπιασε. Στα πράσα.
1: Τι είναι καλό.
0: Λέει, καλησπέρα σας αγαπημένοι.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά πάτε να πνίξετε το σήμα της εκπομπής. Απαράδεκτη. Ας παίξει έστω και 17.

πέσει τώρα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτή.

0: Σήμερα εγγενιάζουμε μια καινούργια στήλη στην εκπομπή.
1: Τι, εμείς και τα άλλα όντα του πλανήτη?
0: Όχι, όχι. Καινούργια στήλη στην εκπομπή. Μόνο η Τζέι Λό μου θα με καταλάβει.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε το παιχνίδι Would You Rather. Είναι πολύ τάση, μην κοιτάς αρωφός, σε παρακαλώ. Είναι, παίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι το τι θα προτιμούσες.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια, δεν ξέρω τι είναι.
0: Γιατί?
1: Το would you rather.
0: Ναι, would you rather.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ωραία, θα παίξουμε, θα φωνάξουμε Νίκο Σταματέλο σε λίγο. Θα έρθει εδώ κοντά μας και έχει να γίνει χαμός. Θέλω να είστε όμως on fire.
1: Το would you rather.
0: Τι άλλο δηλαδή θα κάνω πια, σπαθιά να καταπιώσω αυτή την εκπομπή.
1: Παίξουμε αυτό και το αποστοίχημα, το έχουμε στείλει όλοι σκουβά.
0: Εσείς, γιατί ήμουν εκτός παιχνιδιού.
1: Δεν έχουν βγάλει ούτε ευρώ από μας.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Εγώ καλέσει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, σε κάτι. Γιατί όλοι οι συναδελφοί μας σήμερα σε πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση χαιρετούν για καλοκαίρι. Είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι πολύ εκνευριστικό.
0: Και είναι λες και. Κοίταξε να δεις. Σε καταλαβαίνω.
1: Είναι από πολύ νωρίς το πρωί. Δεν είναι για τον πόνο μας, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά οι ίδιοι συνάδελφοι που αποχαιρέτησαν σήμερα 3 Ιουλίου
1: ναι.
0: Θα ξαναδουλέψουν, θα ξαναεργαστούν.
1: Θα κάνουν εκπομπές πάλι, ναι, ναι.
0: Θα ξανακάνουν εκπομπές ναι. Ακριβώς κάπου εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα κάνουν 2 μήνες διακοπές.
1: Ναι. Δεν ζηλεύω τους 2 μήνες διακοπές.
0: Εγώ ζηλεύω.
1: Ψέματα είπα. Αλλά πες ότι δεν ζηλεύω.
0: Ρωτάς, ναι.
1: Αλλά μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο χαιρετάνε από σήμερα. Από πότε χαιρετάνε από τις 3 Ιουλίου για τις εκπομπές? Μόνο η Ερβίλα το είχαν αυτό.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Που κάναμε 5 μήνες.
0: Οι εκπομπές ολοκληρώνονταν στις αρχές Ιουλίου. Κυρίως οι εκπομπές που τέλος πάντων ανήκουν στην ψυχαγωγία. Ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Πονεμένη ιστορία.
1: Ναι.
0: Οι εκπομπές της ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι κρατάνε λίγο παραπάνω.
1: Λίγο.
0: Εμείς όμως είμαστε εκείνοι που δεν σταματάμε ποτέ.
1: Ναι, μωρέ, δεν έχουμε αυτό το θέμα ότι σταματάμε.
0: Δεν θα νιώσετε δηλαδή καλοκαίρι βλέποντας Sky, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και για το δικό μας κανάλι να πω και το όπερ είχαμε κάνει καλοκαίρι. Απλά χαιρετάνε και είναι σαν.
0: Εσύ είσαι στο Sky αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά και το κανάλι, λέω το άλλο, που είμαι το πρωί.
0: Mm.
1: Ναι, και εκεί το ίδιο πράγμα ισχύει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ζηλεύω, αλλά μου φαίνεται λίγο ότι. Σαν να το κλειδώνουν.
0: Να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις διακοπές.

0: Με καθόμασταν σε διπλανά γραφεία, στο ίδιο γραφείο βασικά, με δύο μικρά γραφειάκια
1: μέσα. Ποιο να είναι, μωρέ.
0: Είχαμε φτιάξει εκεί το κονάκι μας,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τον αγαπημένο μου φίλο. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Α, το αγόρι μας το καλό.
0: Είναι διακαναλική η κατάσταση. Γιώργο Γρηγοριάδη,
1: action,
0: στο action. Action. Φυσικά.
1: Action με την τώρα, δεν φύγει.
0: Και αυτά με τον Γιώργο, α πούμε, όχι σαν και εσένα που σε παρακαλάω. Με τον Γιώργο αυτά τα χορεύαμε με τη μία.
1: Αλήθεια, ε.
0: Δηλαδή τώρα είναι σαν να τον σκέφτομαι. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο, λογικά έχει επιστρέψει από τη δουλειά. Ή πάει να κολυμπήσει όπως κολυμπάει χιλιόμετρα διανότητα.
1: Είναι τέτοιος αυτός, όχι το κολυμπή.
0: Ή πάει για τρέξιμο, τώρα κάτι κάνει.
1: Είναι τόσο χορευτάρας αυτός.

0: Εμείς όμως έτσι γλιτώνουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες με ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Λέει φέρτε ρακές, παιδιά, ο Γρηγοριάδης. Ναι. Οι παϊδάκια με μαχαιροπύρουν για τον Κολοκυθά.
0: Α, ναι, είναι το μπιφ μας. Το νέο μπιφ μας.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το νέο μπιφ είναι ότι έχουμε πει.
1: Έχεις συμπίφ με τον Γρηγοριάδη και με τον Γρηγοριάδη.
0: Κανένα με τον Γρηγοριάδη, τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Τότε.
0: Με τον άνθρωπο που παρουσιάζει μαζί την εκπομπή, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω άσχημα για το τραπέζι. Στην ουσία, σου λέει ότι βγαίνεις με μια κοπέλα πρώτο ραντεβού και πάτε για παϊδάκια. Ασχολίαστο αυτό. Πάτε για παϊδάκια. Τα παίρνεις με το χέρι, λέει, ή με μαχαιροπύρουνο.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς μαχαιροπύρουνο το τρώω.
0: Και εγώ λέω μαχαιροπύρουνο, Μαρία μου.
1: Και την πίτσα.
0: Και,
1: αλλά με αποκαλώ ξενέρωτη. Εντάξει. Δηλαδή είναι χάλι αυτό το μαύρο.
0: Βγαίνεις πρώτο ραντεβού,
1: ναι,
0: με έναν κύριο.
1: Εγώ ανοίγω και την πίτα. Σουβλάκι, ναι, και μου αρέσει να ανοίγω.
0: Άναι, σου. Και εμένα μου αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω. Πας ένα ραντεβού. Και βλέπεις τον άλλον να ταρπάς το παϊδάκι με το χέρι. Σ' αρέσει?
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα.
1: Ναι.
0: Τι να φορέ, παιδί μου.
1: Είσαι σωσόνιστη. Είστε τέτοιο.
0: Ναι. Άρα, άμα είναι να χτυπήσουμε τον Κολοκυθά, είμαστε εκεί.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά τώρα έχω το νου μου να πω την αγάπη μου να στείλω στον Κώστα που λέει δώστε πόνο. Καλησπέρα από
0: μένα. Γιατί θα φύγει ο Κώστας?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σας ετοιμάζω με το Σταματέλο. Δεν καταλαβαίνεις. Τι θα παίξουμε?
0: Would you rather.
1: Would you rather. Σε πάρα πολύ λίγο. Νέα στήλη η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στην εκπομπή. Αλλά σας θέλω ειλικρινής. Δεν θέλω να μου είστε σωσόν.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κανένα νόημα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί κολώνουμε.
2: Θα βγεις debate. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς debate.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Πλας.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή

0: Αλφα 3+.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολλή αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνικου Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός τετάρτου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από λεωφόρο Ηρακλείου λεωφόρο Πεντέλης. Ποινή φυλακίσεις 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία ΡΕΠΑ, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ευρεία σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Θύμα δύο Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, φέρεται να συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται και να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί.
3: Τι να τραγουδήσουμε?
2: Ένα παλιό τραγούδι.
3: Παλιό τραγούδι?
2: Ναι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Φόνπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
5: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrands.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πιστεύω ότι θα βρέξει.
2: Ωραία.
1: Και στην Αρβολίδα. Αύριο, για αύριο μιλάμε.
2: Για αύριο, ναι. Ο Νικόλας είναι καλεσμένος σε γάμο στη Τζιά το Σάββατο. Να πάρει ομπρέλα.
1: Όχι στη Τζιά. Δεν είπαμε τα νησιά δεν θα έχουν
2: κρυφτεί. Νησά, όχι. Έξω βγήκαν την Αϊκάρα, ο φίλος μας. Κυριακή για Σαρονικό, αν κατάλαβα, δεν είναι τόσο φρέσκος ο Βοριάς. Μέχρι 5.
1: Όχι, θα βγάλει και ξάρι.
2: Θα βγάλει και ξάρι. Κοίτα πόσα ερωτήματα πρόκειψαν.
1: Ωραία. Τα απάντησα όλα.
2: Τάκα-τάκα.
1: Τάκα-τάκα.
2: Ατάκα-ατάκα και επιτόπου.
1: Την περασμένη Κυριακή ο Σαρονικός μέχρι το μεσημέρι είχε ρηπές ανέμου 8, οπότε πότε έβγαζε και ένα 9 και το κύμα ήταν 6-7. Ήτανε, δηλαδή σε έπαιρνε και σε σύγκρουμε.
2: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
1: Τον αγνάντευα, γι' αυτό το λέω. Έκανα παρατήσεις, το λέω, τα είδα όλα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: αυτά, καρεκλάτος, ήταν καρεκλάτος.
2: Ό,τι πεις αφεντικό.
1: Εντάξει, δεν ήταν έτσι από την Κυριακή. Άντε, γεια σας.
3: Λοιπόν, Δήμητρα, λες να ξεκινήσουμε λίγο το Would You Rather σιγά-σιγά. Α, να πάμε πρώτα σε διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Είναι
2: σε διάλειμμα.
3: Σύντομο όμως, το υπόσχεσαι. Ωραία,
2: τίποτα
3: ωραία,
2: δεν θα είναι, τίποτα. Μισό λεπτάκι θα είναι. Πρώτα πάμε στα Honda Center όμως, γιατί εκεί θα βρούμε Lancôme και Biotherm καλλιτικά σε προσφορά 35%. 35. Στα Honda Center.
3: Είστε έτοιμα.
2: Έτοιμα τι, έτοιμα.
4: Φιλίας.
2: Να σας γλεντήσω.
3: Είστε έτοιμα, παιδιά.
2: Είστε έτοιμα
4: να σας γλεντήσω. Να μας ξεφτυλίσει.
3: Παιδιά, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι.
2: Τι παιχνίδι
3: είναι. Είναι γνώσεων. Είναι το Would You Rather.
2: Το Would You Rather.
4: Ξέρεις πως τι ξύλο έφαγα από τη μάνα μου. Περιμένει για να το μάθω. Να το παίζω.
2: Το τεινώας μπέτα. Πάμε.
3: Μπέτα της διαφημίσης.
5: Όταν βάλαγες βενζέλο τα χαράτσα τα ξέσκισες το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα το ξέσκισες. Τώρα κλαίτε, Λοιπόν, κάντε να την πει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε το

0: πορεία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Συγκρίνονται τα τίθα σανιάτα με αυτό?
8: Όχι. Αλλά και αυτό ευχάριστο είναι.
7: Το κάστε δεν τελείως λάθος. Βάλαν την πιο κοντή από όλες να κάνει τη μάνα.
8: Τι πειράζει.
7: Είναι δυνατόν η μάνα να είναι πιο κοντή από τα παιδιά της?
8: Γιατί μάρει, η μάνα του Φασούλα πόσο είναι, 2,50.

0: Λοιπόν, πριν παίξουμε Would You Rather, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ Γιάννη Τσιάπα που θες να εκτεθούμε. Ήμασταν εδώ μόλις ήταν η μέρα που το Πασόκ είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, 21 Νοεμβρίου 2024. Συζητάμε για το ότι το Πασόκ είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμβαίνει αυτό. Η εκπομπή αυτή υπάρχει 11 χρόνια, είναι η 11η χρονιά της. Είναι η πρώτη φορά όσο υπάρχει η εκπομπή που το Πασόκ είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παναγίτσα, μπλε κατσαρίδα!
1: Τι να κάνεις, Μαρία?
0: Τίποτα, Πέτρε. Συγγνώμη, χθες δεν λέγαμε για κατσαρίδες.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Χθες δεν ανοίξαμε ολόκληρη.
1: Δεν το λέγαμε μόνο εμείς οι κατσαρίδες. Το λέγανε και οι Λέρες. Το λέγανε.
0: Δέκα λεπτά δεν συζητούσαμε χθες για τις ξανθιές μελαχρινές.
1: Στο τέλος. Στο τέλος συζητούσαμε 10 λεπτά.
0: Ευτυχώς, για κατσαρίδες. Παναγίτσα.
1: Και λέγαμε ότι είναι σύμβολο τρόμου, ενώ δεν πρέπει να είναι σύμβολο τρόμου.
0: Με βγες τα χυκαρδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Με βγες τα χυπαλμία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ηρέμησε πρώτον. Δεν φωνάζουμε εδώ.
0: Ήρθε ο πολύμερος να την βάλει σε ένα κουτάκι για να την βγάλουμε έξω.
1: Εντάξει,
0: σε κουτάκι. Δεν
1: όχι, όχι.
0: Σκοτώνουμε.
1: Εξολοθρεύτηκε.
0: Μπράβο.
1: Έχει εξολοθρευτεί, μην ανησυχείς.
0: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ναι, σκοτώ.
0: Πολύ ψύχραιμη η αντίθεση μου τώρα που με ακούω. Δεν μπορώ καν να με ακούω. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Έγινε σπασό και βγήκαν και κατσαρίδες από το στούντιο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Μην πω τα πολιτικά μου σχόλια τώρα.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Would you rather?
1: Άντε,
0: would you rather? Πάμε.
1: Να μάθουμε τι είναι τουλάχιστον. Το γουτσουγιά δεν είναι πώς θα αντέξουμε ακόμα Χατζηγιάννη.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, μου θυμίζει η ζώτη.
0: Έλα, άλλαξε το.

0: με τα διλήμματά μας λοιπόν. Would you rather radio battle? Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση.
1: Τόση εισαγωγή για παιχνίδι.
0: Θα προτιμούσες να πάρει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή να κερδίσεις 100.000 ευρώ?
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ορίστε.
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Πώ θα σου φέρω.
2: Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα. Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα.
0: Από τα 100.000 ευρώ.
2: Είπαμε
0: θα μιλάμε κανονικά.
2: Έχω πολλά, ναι.
0: Άλογο το ξενοδοχείο.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Εμένα μου λείπει πολύ το πρωτάθλημα.
0: Εσύ Γιάννη.
1: Μου λείπει πάρα πολύ το πρωτάθλημα.
0: Εννοεί
1: 100.000
0: δεν σου λείπουν.
1: Μου
0: λείπουν
1: πάρα πολύ.
0: Θα προτιμούσες να μην ξαναδείς ποτέ ποδόσφαιρο ή να μην ξαναβγεις για ποτό με παρέα?
2: Δεν βγαίνω για ποτό. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα.
1: Δεν έχω φίλους.
0: Ποδόσφαιρο
1: στη ζωή.
0: Πόσο ίδιοι είστε, ρε παιδιά. Θα προτιμούσες να παίζεις βασικό στην αγαπημένη σου ομάδα αλλά να χάνεις συνέχεια, ή να είσαι αναπληρωματικός και να σηκώνει κάθε χρόνο τίτλους?
2: Κάθε χρόνο
1: τίτλους.
2: Και ας μην παίξω δευτερόλεπτο.
1: Δεν με νοιάζει. Με
0: συμφωνείτε σε όλα?
2: Τι θα κάνεις, μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα προτιμούσατε να σας κεράσει δείπνο ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής ή ο αγαπημένος σας τραγουδιστής, να βγείτε για δείπνο?
2: Ο αγαπημένος μου μπασκεμπολίστας.
0: Ποιος?
2: Μπασκεμπολίστας.
0: Ναι.
2: Με ποιον θα ήθελα?
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα είναι... θα ήθελα με Πρίντεζη.
0: Με Γιώργο Πρίντεζη.
1: Μπασκετμπολίστα.
0: Ή ποδοσφαιριστή αγαπημένο.
1: Μπασκετμπολίστα και εγώ. Ναι, θα ήθελα, ναι, το Διαμαντίδη. Θα ήθελα,
2: ναι,
1: μαζί να τα πούμε.
2: Και με...
1: ή το Μάικ Τζόρνταν.
0: Τον Αντώνη Ρέμο.
1: Okay. Τον Αντώνη Ρέμο τον έχουμε κεράσει εμείς πολλές φορές.
0: Θα προτιμούσατε να μην μπορείτε να ξαναδείτε Champions League ή Μουντιάλ?
2: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Να μην ξαναδείτε.
1: Ε, σιγά.
0: Okay. Εντάξει, παιδιά. Δύσκολη. Θα προτιμούσες να μπορείς να διαβάζεις σκέψεις ή να δεις το μέλλον για 10 λεπτά? 10 λεπτά να δεις όλη σου τη ζωή τι έρχεται, ή να διαβάζεις σκέψεις?
1: Να δω 10 λεπτά τη ζωή μου.
0: Σε 10 λεπτά θα περιγραφεί όλη σου ζωή μέχρι το τέλος.
1: Όλη μου ζωή, όχι, ναι, σκέψεις.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να μάθω τη ζωή μου.
1: Δεν θέλω να μάθω σκέψεις.
2: Το να μπορούσα να δω τι συμβαίνει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ να το παίξω στοίχημα.
0: Όχι, ναι. Αλλά τι θα σου συμβεί εσένα?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Το σκέψεις είναι πιο ωραίο.
0: Δηλαδή, αν σας πω, θα κάνω μια follow-up ερώτηση τώρα.
2: Κάνε μια follow-up που λένε και στο χωριό σου.
0: Προτιμάτε να... θα θέλατε να ξέρετε το μέλλον ή να αλλάξετε κάτι που δεν σας άρεσε το παρελθόν?
2: Να ξέρω το μέλλον πάλι για τη ζωή μου.
1: Αυτή είναι άλλη ερώτηση όμως τώρα.
0: Αυτές οι διευκρινιστικές που χρειάζονται.
1: Μα είναι άλλη ερώτηση αυτή όμως, αυτό που έκανα πριν.
0: Ωραία, ναι, άλλη είναι.
2: Ωραία, επειδή εμείς οι άντρες είμαστε ηλίθιοι, μπορείς να μας διευκρινίσεις?
0: Δεν είπα ότι είστε ηλίθιοι και δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Αν θέλουμε το μέλλον να αλλάξουμε κάτι που έχει
2: γίνει,
1: δεν θα το αλλάξουμε.
0: Με ρωτάτε πράγματα για να κερδίσετε χρόνο.
1: Όχι,
2: ρωτάω για το μέλλον, να δω το μέλλον το δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Ούτε θέλω να ξέρω το μέλλον.
0: Ωραία, okay. Θα προτιμούσες να βάλεις το γκολ που χαρίζει το παγκόσμιο κύπελο ή το καλάθι που χαρίζει Ολυμπιακό χρυσό?
1: Το παγκόσμιο κύπελο θα λέγαω.
2: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Πάμε μαζεφώνια τα όπλα.
0: Α, ωραία. Παγκόσμιο κύπελο Ολυμπιακό χρυσό. Πάμε στις πιο ύπουλες τώρα.
1: Ύπουλες.
0: Θα προτιμούσες να φορέσεις για μία εβδομάδα τη φανέλα της μεγαλύτερης αντιπάλου ομάδας σου ή να μην ξαναπατήσεις γήπεδο για δύο χρόνια?
2: Γήπεδο για δύο χρόνια.
1: Γήπεδο για δύο χρόνια.
2: Έχει κάνει πλάκα τώρα.
1: Εννοείται γήπεδο για δύο χρόνια. Δεν πειράζει. Θα βλέπω το σπίτι μου, δεν έγινε τίποτα.
0: Θα
2: πειράζει. Έτσι, μια χαρά.
1: Εντάξει. Να φορέσω εγώ του γάβρου τη φανέλα, είμαστε καλά, ρε.
0: Γιάννη, θα προτιμούσες να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχει στο κινητό σου ή το ιστορικό αναζητήσεών σου? Το ιστορικό αναζητήσεων σου.
1: Να, για το ένα και το άλλο. Δεν,
0: okay,
1: δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: τέλεια.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το ένα το άλλο.
2: Πραγματικά δηλαδή. Αν μας παρακολουθούν τα κινητά, θα πούνε, θα σταματήσουν στο πεντάλεπτο.
1: Θα πούνε αλήθεια, αυτό έχει πάρει το κινητό αυτό.
0: Θα βαριούνται πάρα πολύ. Θα προτιμούσες να βγεις τελευταίος σε αγώνα δρόμου, τελευταίος?
2: Ναι.
0: Τελευταίος.
2: Τελευταίος.
0: Ή να βάλεις αυτό γκολ σε τελικό?
2: Τελευταίος.
1: Τελευταίος αγώνα δρόμου.
2: Τελευταίος.
1: Όχι, όχι, προσωπικά εγώ να με δείχνουν και να λένε
2: τελευταίος.
0: Θα προτιμούσες να ξέρεις πάντα το αποτέλεσμα κάθε αγώνα πριν ξεκινήσει?
2: Όχι.
0: Ή να μην χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος? Ή θα σου πούν το αποτέλεσμα κάθε αγώνα για πάντα, θα ξέρεις πώς θα
1: τελειώσει ο αγώνας.
0: Ή δεν θα χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος.
2: Τι δίλημα?
0: Ποτέ, θα κερδίσεις πάντα.
2: Συγγνώμη, υπάρχει δίλημα σε αυτό?
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχω να δω έναν αγώνα και μου λες να ξέρω το σκορ από πριν.
1: Ναι.
2: Ξενέρωτο.
1: Ναι.
2: Θα κάθεσαι να το δεις.
0: Ναι.
2: Ή να παίζω στοίχημα και να κερδίζω.
0: Ναι, αλλά τον αγώνα τον ξέρεις, θα τον παίζεις και στοίχημα όμως. Α, σκέψτε το και έτσι.
2: Αφού κερδίζω στο στοίχημα, έτσι κι αλλιώς μου λες. Να κερδίζω συνέχεια.
0: Αυτό. Ωραία. Και θα προτιμούσες να αλλάξεις ομάδα για πάντα ή να αλλάξεις όνομα?
2: Ομάδα να αλλάξω.
0: Ωραία, πώς σας λέγατε?
2: Όπως θες, πες μου, δεν με ενδιαφέρει.
0: Και σε ένα Γιάννη.
2: Όπως ό,τι θες, πες μου.
0: Ωραία, Νίκο, Γιάννη.
1: Καλά, εγώ το κολεκτά δεν θα το αλλάξω ποτέ.
2: Πώς το έλεγες?
1: Πραγματικά, τι.
0: Το καλύτερο που μου συνέβη και θέλω να κλείσουμε με αυτό είναι ότι έρχεται η μαμά μου σήμερα το πρωί και μου λέει: εσύ με τον Νίκο, όντως έχετε τσακωθεί? Λέω γιατί το λες, παιδί μου, γι' αυτό? Και μου λέει: μα δεν παίζεις πια στοίχημα. Λέω: εντάξει. Την οποία την πήγα και εκείνη κουβά.
2: Στοίχημα.
0: Ωραία, πάμε μία γρήγορα.
2: Έλα, βρες τα γέννη.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Μπήκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ανοίγει.
2: Καραδάς, όχι, έχει άλλα σήμερα.
1: Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος.
2: Απλό.
0: Άσος.
1: Άσος εσύ, και εγώ άσο λέω, Αυστραλία λέω. Αργεντινή, Καμποβέρντε. Πες ένα ακροτήρι.
2: Άσο, over και γκολ μέση. Μπας και ανεβάσουμε καθόλου την απόδοση.
0: Άσο, over, γκολ, γκολ.
2: Αυτό δίνει πολύ. Αυτό θα δίνει πάρα πολύ.
1: Θα δίνει πάρα πολλά.
2: Αυτό θα δίνει πάρα πολλά. Ναι.
1: Λοιπόν, και Κολομβία, Γκάνα για τους Μερακλείδες, 4.30 το πρωί.
2: Γκολ, γκολ.
0: Άσος.
1: Άσος, Κολομβία. Και εγώ άσου λέω, Κολομβία.
0: Σταμάτα να λες ότι λέω όμως.
1: Τρεις άσους λέω. Και εγώ αυτό βλέπω.
0: Θα τα κάνω στο ματέλος.
1: Τρεις άσους βλέπω. Αστραλία.
2: Δεν τα κάνει, γι' αυτό κέρδισες.
1: Λοιπόν, και ένα γρήγορο Σάββατο αύριο. Δύο αγώνες. Καναδάς, Μαρόκο.
2: Διπλό.
1: Διπλό λες.
0: Άσος.
1: Και εγώ άσος λέω.
0: Επειδή λέει διπλό άλλος.
2: Ναι, ήμουν σίγουρος.
1: Τα αντίθετα. Παραγουάη, έκπληξη που απέκλεισε τη Γερμανία με τη Γαλλία. Ωραίο παιχνίδι.
2: Γαλλία.
0: Γαλλία κι εγώ.
1: Γαλλία κι εγώ.
0: Ωραία.
2: Γαλλία και εύκολα κιόλας.
0: Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης και σε εσάς που θα πάτε παραλία.
0: Σε πόσες μέρες θα τα δούμε?
2: Σε πόσες μέρες?
0: Σε πόσες μέρες θα σε δούμε?
2: Αύγουστο.
0: Τι Αύγουστο, καλά.
2: Αύγουστο. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, που λέει και ο Πιτροφανός.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
1: Α, παίρνεις την αδειά σου τώρα.
2: Ένα μέρος της χρωστούμενης αδείας.
0: Δηλαδή να κερδιστούμε, Νίκο μου. Τέλος πάντων.
1: Σκάνδαλο αδεία είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, τραγικό.
1: Και συλλήξαμε μισό χρόνο. Ακούω η διοίκηση.
0: Καλές διακοπές, Νικόλε.
2: Να σας το πω.
0: Πάμε μια βόλτα Honda Center.
1: Πάμε γρήγορα και βέβαια.
2: Τι καλό έχει να ψωνίσουμε.
1: 35% σε αρώματα Boss που αγαπά τόσο πολύ. Μπέρμπερι, Καλόνα Χερέρα και Κλοέ. Μόνο στα Honda Center. Γεια σας.
3: Αν βγεις debate, με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς debate.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόβα.

0: Velveri.gr.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

είναι ο ίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Σκιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για το πάρτι διαφθορά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις κατά την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις κατά την ίδια περίοδο. Η αστυνομία επισημαίνει ότι σε κάθε νέα επιθέση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που είχε καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της ενδιοκτησίας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη μιας απόφασης. Για παράδειγμα, εξήγησε, δεν μπορεί άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δυσπρόσιτη δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια, στο Μουζάκι Καρδίτσας.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Πρόσεχε παιδί μου, γιατί η ζωή είναι ζούγκλα και για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, ξέρω.

Να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Βλέπουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Γιατί θα σας φτιάξω διάθεση τώρα. Όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο προς κόμβο Μεταμόρφωσης, είναι πάνω από 45 λεπτά από Κάντζας Μεταμόρφωσης. Είναι ένα σταματημένο, ένα ποτάμι αυτοκινήτων από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση. Είναι πάνω από 45 λεπτά αναμονή. Αυτό επηρεάζει και την περιφέρεια Κημητού. Όσο έχει την περιφέρεια Κημητού προς Ελευσίνα. Το πολύ μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι τρία σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Αυτό που σας λέμε στην Αττική Οδό είναι στο ανωδικό του Κηφισού από Πέτρου Ράλι, λίγο μετά την Πέτρου Ράλι μέχρι και την Αχαρνών. Είναι λίγο καλύτερα από πριν τα πράγματα. Έχει ανατμήματα μετά τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα, αλλά από Πέτρου Ράλι μέχρι ΚΤΕΛ είναι ζόρικα. Και από το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση. Έχει κίνηση και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα τώρα. Αυτά για την ώρα. Αυτά είναι τα 4-3 βασικά προβλήματα στην Αττική. Και ελληνικό μέχρι άλυμο σήμερα επίσης έχει κίνηση.

0: Ωραίο remix είναι αυτό. Του ταξιδιού τη Μαρίνα Σπανού.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη τη Μαρίνα Σπανού στον Ανέστη. Στο Vidcast του Ανέστη.
0: Ευαγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά. Που είναι και πολύ επιτυχημένο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η κοπέλα. Το λέω μόνο με την καλή έννοια. Είναι μόλις 23 ετών και το πώς μιλά για την καλλιτεχνική της πορεία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να είναι στα πιο τέλος πάντων δημοφιλή πρόσωπα για την νεολαία και όχι μόνο. Και έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και περιέγραφε πώς από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήθελε να κάνει αυτό ή να γίνει ηθοποιός και δεν ήξερε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς ένα παιδί 23 ετών μιλά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα να σταματήσω να παρακολουθώ τη συνέντευξη.
0: Να πούμε ότι η κυρία Μαρίνα Σπανού είναι κόρη ηθοποιού. Ηθοποιού που τον έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές. Ο κύριο Χρήστος Σπανού.
1: Που είναι σαν αδέρφια.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι 50 λίγα πια, εννοείται.
1: Έχει καταλάβει ποιος είναι ο μπαμπάς.
0: Ο οποίος είναι πραγματικά μοιάζει πάντα νέος.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει σε πολύ αγαπημένες σειρές της τηλεόρασης. Και γενικώς συγκινείται και πολύ που την ακούει. Είναι φοβερός γκρούπι της και λογικό. Και μπράβο. Πραγματικά είναι ένα κορίτσι που έχει κάνει πολύ καριέρα και άκουγα ότι θέλει να πάει και Eurovision. Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Αυτό λέγεται.

0: στείλει ο Θεοχάρης ένα quiz γενικό γνώσεων, αλλά έχει στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει στείλει τις απαντήσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ, πώς θα τις βρούμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, αλλά.
0: Ναι. Στο τέλος λέει οι σωστές απαντήσεις στο τέλος, αλλά αυτό είναι quiz ολόκληρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μ' άρεσε, λοιπόν, παίξαμε πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσουμε.
1: Ωραία, το would you rather.
0: Τα διλήμματα, ναι.
1: Α, σώπα, σου άρεσαν τελικά.
0: Ναι,
1: γιατί. Γιατί την ήξατε στην αρχή.
0: Δεν ξέραμε τι είναι.
1: Οκ. Λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 4 και προσέξτε τώρα. Θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ξεκινά. Είναι το Aegean 600. Είναι, για να καταλάβετε, το μεγαλύτερο και πιο πολυεθνικό event που γίνεται ιστιοπλοείας με όλων των ειδών τα σκάφη. Και θα δοκιμαστούν σε κάτι πάρα πολύ απλό, Γιάννη, για εμάς που το ακούμε και είμαστε απ' έξω. Στην πρόκληση των 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Α. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξεκινάμε θαύριο Κυριακή, είναι μαζί μας ο ιστιοπλοός, ο κύριος Περικλής Λιβάς, και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Εδώ κάτω από τον πυρωμένο ήλιο, το Λαύριο, κάνουμε τις τελευταίες ετοιμασίες. Για το αθλητικό γεγονός της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης στην Ελλάδα, το Aegean 600, που έχει γίνει και το πλέον το πιο καυτό event για όλο τον κόσμο. Έχουμε φέτος 77 συμμετοχές από 21 χώρες, από παντού, κυριολεκτικά από παντού. Τα καλύτερα σκάφη, τα καλύτερα πληρώματα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την επιτυχία του αγώνα που ξεκίνησε το 2021, φέτος είναι η έκτη διοργάνωση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή ακούω και από τους διοργανωτές να λένε ότι είστε εντυπωσιασμένοι και κάπως ευνηδιασμένοι με τη φετινή λίστα συμμετοχών, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει αυτό το event, αυτό το ραντεβού, έχει γίνει θεσμός.
2: Βεβαίως, φέτος ήταν μια αύξηση 30% συμμετοχές. Για κάποιους είναι έκπληκτη. Για μένα που αγωνίζομαι και στο εξωτερικό και έχω πάρα πολλούς φίλους στην ανοιχτή θάλασσα και στην ιστιοπλοεία σε όλο τον κόσμο, ξέρω ότι πλέον δεν είναι θέμα να το μάθουν ότι κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Το ξέρουν όλοι και είναι το πότε θα μπορέσουν να έρθουν. Βλέπετε, είμαστε λίγο στην άκρη, ας πούμε, της Ευρώπης. Ας πούμε, της Ευρώπης, δεν μιλάω για Αμερική, Αυστραλία που έρχονται σκάφη κλπ. Αλλά επειδή είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, θέλει ένα πλανάρισμα να κατεβάσει, ας πούμε, το σκάφος από την Αγγλία, από την Ολλανδία.
1: Φυσικά, τεράστια οργάνωση
2: θέλει,
1: τώρα.
2: Πρέπει να πεις ότι φέτος θα κάνω Μεσόγειο, ας πούμε. Με το που πεις ότι θα κάνω Μεσόγειο, θα κάνεις Aegean 600, τέλος.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιβά, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία τώρα αυτής της αποστολής?
2: Κοιτάξτε, ο αγώνας, και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, με την έννοια ότι είναι ένας από τους 5-600 αγώνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και η δυσκολία είναι η εξής, ότι πρέπει 3-4-5 μέρες, ακόμα και 6 μέρες, μέρα νύχτα, να τρέχεις αγώνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σταματάμε πουθενά. Δεν είναι όπως τρέχουμε τα ράλι Αιγαίο που είναι μες στο Πόβερς, πάμε από το ένα νησί στο άλλο. Αυτό ξεκινάμε από το Σούνιο, κάνουμε το γύρο όλου του κεντρικού Αιγαίου και ξαναγυρνάμε πάλι και τερματίζουμε στο Σούνιο.
0: Πόσες μέρες είναι αυτό?
2: Σας είπα, ανάλογα το μέγεθος του σκάφους και τις ταχύτητες που μπορεί να πιάσει, είναι από το ρεκόρ, ας πούμε, είναι μια μισή μέρα. Για τα πολύ μεγάλα σκάφη, τα μάξι που τρέχουν.
1: Μέχρι, ναι.
2: Τα μικρά, σαν αυτό που τρέχω εγώ φέτος, για πρώτη χρονιά, μπορεί να κάνουμε και 6 μέρες.
1: 6 μέρες.
2: Ζήτημα είναι, το όριο τερματισμού λήγει το Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο Σάββατο 11 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Και στις 8.30 ώρα το Σάββατο 11 Ιουλίου είναι η απονομή. Δηλαδή, αν δεν έχεις τερματίσει μέχρι τις 2 η ώρα, δεν πάει να τερματίσει 2 και 1 λεπτά, θεωρείς ότι δεν τερμάτισε.
1: Να σας πω,
2: και το είχα βγει 1 λεπτό.
1: Το ότι περνάτε από τόσα νησιά και θα δείτε τόσα ηλιοβασιλέματα κάνει λίγο πιο, τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο όμορφη αυτή την αποστολή.
2: Κοιτάξτε, για μας το Αιγαίο, εγώ έχω τρέξει 35 ράλι Αιγαίο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το Αιγαίο δεν υπάρχει πουθενά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Κροατία, πολύ ωραία, πολύ αυτά, αλλά Αιγαίο δεν είναι. Εντάξει.
0: Η πιο δύσκολη πίστα ποια ήταν?
2: Συγγνώμη.
0: Η πιο δύσκολη πίστα στη ζωή σας ποια ήταν?
2: Κοιτάξτε, για όσους ξέρουν πραγματικά από Αιγαίο, ξέρουν ότι είναι πιο δύσκολο το Αιγαίο παρά να περάσουν Ατλαντικό. Επειδή έχουμε όλα αυτά τα νησιά, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον κυματισμό όσο και τον άνεμο, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή στον Ατλαντικό, ας πούμε, ταξιδεύεις με ένα σύστημα και είναι 6 μέρες το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
2: Εδώ κάθε 2 ώρες, κάθε νησί, κάθε κάβος, κάθε ακροτήρι, έχουμε αλλαγή στον κυματισμό, αλλαγή στον αέρα, αλλαγή στα πανιά, αλλαγή.
1: Πόση προετοιμασία. Κύριε Λιβάη, κάθε φορά που τελειώνει το Aegean 600, εσείς ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε για την επόμενη χρονιά?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μετά τρέχουμε το Ράλι Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλες δουλειές τώρα.
2: Τρέχουμε και άλλους αγώνες μέχρι να τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, μέχρι ακόμα και τον Νοέμβριο. Και στη συνέχεια από τη νέα χρονιά. Εκεί τις γιορτές μας.
1: Ξεκινάει η προετοιμασία,
2: Συζητάμε τι πρόγραμμα θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε στο εξωτερικό, θα μείνουμε στην Ελλάδα, όπως κάνουν και όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο δηλαδή.
0: Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι. Ξεκινάει από τη Μήλο πρώτο πέρασμα που κάνουν και φτάνουν μέχρι και τη Ρόδο. Και γυρνάνε πίσω.
1: Έτσι, για να το σχηματοποιήσουμε.
2: Να το πω επιτροχάδι,
0: Ναι.
2: Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε από το Σούνιο. Αφήνουμε τη Μήλο αριστερά μας. Περνάμε μέσα από την καλδέρα της Σαντορίνης. Συνεχίζουμε κάτω και περναφήνουμε αριστερά Κάσο Κάρπαθο.
0: Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι αυτό.

0: ανάμεσα από το στενό Μυκόνου Δήλου, mm-hmm. που είναι πολύ δύσκολο στενό, ειδικά με μελτέμι, με ιστιοπλοϊκό, γιατί είναι και στενό.
1: Εδώ είναι δύσκολο με τα πλοία, φαντάζομαι το.
0: Και κατεβάζει και καρέκλες. Ναι. Όταν λέμε εκεί γίνεται χαμός. Μετά αφήνουμε τη Στήρο αριστερά, τη Γιάρο δεξιά, τη Τζιά αριστερά και ξαναδερματίζουμε στο Σούνιο.
2: Εγώ έχω κουραστεί ήδη, μόνο που όλο αυτό το ακούγεται πραγματικά είναι τρομερή πρόκληση προφανώς για τους ανθρώπους που το κάνουν. Αλλά εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Λιβά, δεν μπορείτε να ζήσετε μέρα λογικά μακριά από τη θάλασσα, έτσι?
0: Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Όλοι όσοι μας έδωσε ο Θεός την τύχη να ασχοληθούμε με τη θάλασσα κλπ. Το έχουμε αγαπήσει, είναι το πάθος μας. Ξέρετε, άλλοι πάνε στα καζίνο.
2: Ναι.
0: Άλλοι, ξέρετε, είναι στα μπουζούκια.
2: Ναι.
0: Άλλοι, πώς να σας πω. Εμείς έχουμε αυτό το πάθος, ευτυχώς είναι υγιές.
2: Το μόνο σίγουρο. Και το σας θαυμάζουμε πάρα πολύ. Το ραντεβού σας τώρα είναι στο Σούνιο, την Κυριακή. Από εκεί ξεκινούν τα πληρώματα.
0: Δύο η ώρα.
2: Τέλεια.
0: Και να πω το εξής, να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Όποιος κατέβει για μπάνιο προς τα κάτω, Λεγρενά, Σούνια, ιστορίες κλπ. Δύο η ώρα να ανέβει πάνω στο βράχο, στο ναό.
1: Mm-hmm.
0: Να μπει μέσα στο ναό, να πληρώσει εισιτήριο, να μπει μέσα στο ναό και θα παρακολουθήσει την εκκίνηση και να περνάνε τα σκάφη. Θα είναι σαν να είναι σε ελικόπτερο και να βλέπει από κάτω τα σκάφη του. Θα έχει και μελτέμι, θα έχει κύμα, θα έχει κολοτούμπες, θα έχει. Χαμός θα γίνει, είναι καταπληκτικό το θέαμα. Φυσικά η Επιτροπή εδώ, ο ΠΟΙΑΘ, έχει οργανώσει τηλεοράσεις, αυτά, ελικόπτερα, χαμός. Αλλά το να το βλέπεις με τα ίδια στα μάτια, άμα σας δει στο πλάνο που έχει
2: κοντά, ναι.
0: Η ομάδα μου που παίρνει με τα κινητά μόνο, mm-hmm. με τα κινητά, δεν σας λέω με κάμερα καλή κλπ. Ναι. Είναι εκπληκτικό το θέαμα.
2: Αν σας ζητήσει δηλαδή κανείς να τον πάρετε μαζί όμως, τι θα του πείτε?
0: Όχι, σε αυτόν τον αγώνα δεν θα τον πάρουμε. Το βάπτισμα δεν θα το κάνεις σε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σκληρό. Δεν είπα, αυτό είναι άμα θέλεις να κάνεις και να βλάψεις κάποιον, να τον στεναχωρήσεις, να τον. σε δύσκολη θέση.
2: Ωραία,
0: δεν
2: θα συμφωνήσουμε κάτι, κύριε Λιβά. Με το που
0: παρακαλώ
2: επιστρέψετε με το καλό, θα τα πούμε ξανά εδώ στην εκπομπή να μας περιγράψετε όλη την εμπειρία.
0: Με τα χαράς και να προσθέσω το εξής. Εγώ φέτος δεν θα τρέξω με το μεγάλο σκάφος που έχει η ομάδα μας, για διάφορους τεχνικούς λόγους και όχι μόνο.
2: Ναι.
0: Θα τρέξω με ένα μικρό σκαφάκι, μάλλον θα τρέξω με τα δύο εκπαιδευτικά σκάφη της ομάδος που έχουμε, με διμελές πλήρωμα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα θα το κάνουμε με το σκαφάκι αυτό που έχουμε των 10 μέτρων, με δύο άτομα πλήρωμα μόνο, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Για ακόμα πιο παθιασμένους, ας πούμε, πώς να το πω. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά το πάει ένας. Ο ένας ξεκουράζεται και ο άλλος το πάει. Και μετά κάθε τρεις ώρες αλλάζουμε και συνεχίζει ο άλλος. Δηλαδή, έξι μέρες θα συναντιόμαστε ένα τέταρτο κάθε τρεις ώρες και θα το πηγαίνει μόνος του.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι οργάνωση θέλει αυτή τη συνεννόηση, ομαδικό πνεύμα συνεργατικό.
0: Θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλο. Έχουμε και με την ομάδα, έχουμε την ακαδημία μας, την Optimum Ακαδημία που λέμε, έχουμε τα παιδιά που έχουν έτσι την τρέλα, το πάθος. Φέτος το ένα σκάφος θα το τρέξουν δύο νέα παιδιά από το Ισραήλ, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 25 και 27 χρονών.
2: Mm-hmm.
0: Αυτοί ήταν οι candidates της ακαδημίας που είχαν το καλύτερο, την καλύτερη επίδοση. Και το άλλο σκάφος τα κατάφερα εγώ, πάρα πολύ την ηλικία μου. Και θα είμαι εγώ μαζί με έναν Εγγλέζο που δεν είναι και τόσο Εγγλέζος. Ζει στην Κεφαλονιά από 7 χρονών. Έχει γίνει Έλληνας. με καταπληκτικό όνομα. Σημειώστε το αυτό. Σάιμον Sweet Man. Επίθετο. Sweet Man. Τι να λέμε τώρα.
2: Να σας πω κάτι. Όση ώρα συζητάμε, έρχονται μηνύματα. Λένε συγχαρητήρια που βγάλατε τον Περικλή, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους κυβερνήτες στην Ελλάδα, ό,τι λέει ισχύει και λίγα λέει για αυτή την εμπειρία. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες,
1: ναι,
2: να γίνουν όλα όπως τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Και να το απολαύσετε προφανώς.
2: Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα.
0: Να ξέρετε, αυτές οι εικόνες τώρα από το Αστούνιο, από την Καλντέρα που περνάμε και λοιπά, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Τα λέω, με παίρνουν φίλοι από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, από την Αμερική και μου λένε πότε θα έρθουμε. λέω, εμείς εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Λιβά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Κύριε αγάπη μας, καλή. Μα πόσο ωραίο είναι να ακούς ανθρώπους που έχουν τόση όρεξη
1: για το ενθουσιασμό.

0: τέτοιο πάθος, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή είναι σαν να μας έχει πάρει ο Περικλής τώρα και να μας έχει πάει με το μικρό του σκάφος, όπως είπε, γιατί με αυτό θα ταξιδέψει, σε όλα αυτά τα νησιά.
1: Εντάξει, όχι. Είναι πολύ ενθουσιασμένο και το μετέδωσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σαν να θες να το κάνεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς, ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά ναι.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε να κάτσουμε σε μια παραλία, να τους βλέπουμε να περνάνε.
1: Ναι, αυτό το σούνι ωραίο ήταν.
0: Να τους χαιρετάμε.
1: Ναι, να τους χαιρετάς. Λοιπόν, μαζί μας η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Αροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
2: Θα βγεις την Big, με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Big.

0: θάλασσα και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρετινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Και από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
12: Βλέπετε τους στήρνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλογο.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σκιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιο δίκαιο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκονς, νομίζοντας ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ, εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή τη θέση, γιατί χρειάζονται και διπλώματα ξένων γλωσσών.
3: Λες ρε, και δεν έχω εγώ διπλώματα ξένων γλωσσών. Κάτσε καλά, κάτσε καλά.
2: Πώς τα έχεις, τραπεδάκι μου, εσύ λες IM, UM, OLM. Πώς το διάολο τα έχεις τα διπλώματα.

έχετε ξετρελαθεί με όσα συζητούσαμε πριν από λίγο με τον ιστιοπλό, τον Περικλή Λιβά. Πραγματικά εξαιρετική περίπτωση και συνομιλητή και ανθρώπου που ξέρει τη θάλασσα όσο λίγη. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, μας λέει, ρε εσείς, τι τύπος ήταν αυτός, μας ταξίδεψε νοερά παντού, σε ολόκληρο το Αιγαίο, σε όλη τη διαδρομή, φανταστικά, να ξαναβγεί οπωσδήποτε να μας περιγράψει πώς τα πήγε. Και εγώ είμαι ένα παιδί της θάλασσας, λέει ο φίλος μας που είναι τρελός κεφαλονίτης, ως νησιώτης, λατρεία να βρίσκει στο υγρό στοιχείο, ενθουσιασμός είναι μέσα μας και αν άκουσα καλά έχει έναν κεφαλονίτη μαζί, μπράβο. Έναν άνθρωπο από τη Βρετανία, αν κατάλαβα καλά, ο οποίος ζει από τα 7 του χρόνια στην Κεφαλονιά, όπως μας είπε. Ο Πάνος ο Βουνίσιος από την άλλη, εντάξει παιδιά με τις θάλασσες, αλλά και εμείς βαρεθήκαμε λίγο οι Βουνίσιοι. Γεια σου Πανούλη.

0: Κατά τα άλλα, επειδή σε λίγο θα έρθουν και από οι συνάδελφοι από το Cookout και έχουμε να φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, μείνετε εδώ, έχουμε φανταστικό δώρο και έχουμε και τρομερές προτάσεις.
1: Και βλέπω
0: οπότε,
1: εδώ πέρα έχουν επόμενο.
0: Συντονιστείτε. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, η τόσο έντονη, τοξική και βλαβερή, κατά τη δική μου άποψη, με αφορμή το θάνατο, τη δολοφονία μιας γυναίκας,
1: ναι.
0: Πιστεύεις εσύ στα αλήθεια ότι θα μας βγάλει κάπου?
1: Όχι, δεν βγάζει ποτέ κάπου.
0: Okay.
1: Την κατάσταση.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, τις οποίες ένας πολιτικός θα τις βρίσκει πάντα μπροστά του.
1: Και υπάρχουν και στάσεις στη ζωή που έχεις, θέσεις που έχεις πάρει στη ζωή και στάσεις που έχεις αποφασίσει να κρατήσεις, που δυστυχώς βρίσκει μπροστά σου.
0: Από την άλλη, όταν έχει υπάρξει μία και μοναδική στιγμή που βλέπω για το θέμα της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών να υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης. Αυτό δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο μία φορά.
1: Ναι, στην αρχή αυτό πιστέψαμε, ότι έχουν αλλάξει και ότι όλοι λένε το ίδιο. Γιατί με την καταδίκη στα πρώτα λεπτά. Όταν όμως μετά είδαμε ότι άρχισαν να μιλάνε για προβοκάτσεις και κάποια άλλα πράγματα, εκεί νομίζω χάλασε λίγο πάλι σούπα.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Είχε ένας άνθρωπος αυτό το θέμα.
0: Ήδη κατηγορείται από κάποιους η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός. Από την άλλη, βλέπω. Επειδή η αλήθεια είναι ότι πατ-πατ σε κάποιους ανθρώπους αυτών των χώρων, των ακραίων, πατ-πατ έγινε πολιτικά από κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις.
1: Κάποιοι έκαναν και κάποιοι κάνουν ακόμη, γιατί θεωρούν ότι ακόμα περνάει.
0: Τώρα όμως, το γεγονός ότι βγήκε ο Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, π.χ. για να τα βάλουμε τώρα να τα κάνουμε δεκαράκια που λέμε, βγήκε από την πρώτη στιγμή καταδίκαστο στο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι, και επειδή βλέπω ότι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή, άκουγα, ας πούμε, τον γραμματέα, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δηλαδή,
0: ότι εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτό. Το ότι επιλέγει αυτόν τον τοξικό δρόμο η Νέα Δημοκρατία είναι δική της επιλογή. Τελεία. Δεν ξέρω πού θα βγάλει.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αυτή η σύγκριση με το παρελθόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να είναι κάτι διαφορετικό τώρα. Αλλά το παρελθόν θα σε ακολουθεί πάντα.
0: Θα σε ακολουθεί πάντα, αλλά όταν διαρκώς επικαλείσαι, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, το 2015 και τον μπαμπούλα του 2015 και τότε ο δαίμονας Αλέξης Τσίπρας με όλα αυτά. Αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και μια ένδυα επιχειρημάτων για τον Τσίπρα του 26.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας Τσίπρας του 26. Εγώ θεωρώ πολύ λογική την κριτική για τις θέσεις που διατυπώθηκαν για τη φορολόγηση του πλούτου, π.χ. που ήταν άλλα ντάλα. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά να φέρνουμε διαρκώς το 15, αν Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι αυτό την βοηθά. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
1: Προφανώς θεωρεί ότι βοηθά, εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Αλλά σκέψου ότι σε αυτό το κλίμα, αν συνεχίσουμε έτσι, αν αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση να κάνει εκλογές το Μάρτιο, δεν θα βρει ούτε δική της μέσα. Γιατί ο κόσμος θα συγχαθεί, θα γυρίσει την πλάτη σε αυτό το κλίμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν θα βρει ούτε τη δική της, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το λέω κάθε υπερβολή αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι,
1: όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω αν θα βγει η κυβέρνηση. Ενώ πώς θα ψηφίσουν το τέλος. Δηλαδή θα συγχαθούν και όλοι να πάνε να ψηφίσουν, αν συνεχίσει αυτή η τοξικότητα για άλλους 6, 7, 8 μήνες.
0: Εγώ νομίζω ότι την απάντηση σε όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε εμείς εδώ τα τελευταία λεπτά την έδωσε ο σύζυγος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος σήμερα βγήκε και είπε ότι εύχομαι όσοι προκάλεσαν αυτό το κακό στη δική μου οικογένεια να είναι καλά και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
1: Και η δημοκρατία να.
0: Τι σχέση έχει
1: φερθεί
0: αυτό το ύφος,
1: ναι,
0: με το ύφος πολιτικών που βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες? Που ένας άνθρωπος πονάει είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχει χάσει τη γυναίκα του. Το παιδί του. Έχει χάσει το παιδί του πριν από 3 χρόνια και τώρα έχει τη γυναίκα του. Τι συζητάμε?
0: Εγώ δηλαδή το βλέπω και ως ένδειξη σεβασμού σε αυτή την οικογένεια που πενθεί. Επίσης θέλω
1: από
0: να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Μισό λεπτά και απλά να το πω. Χθες έβλεπα την κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτειο που μαζεύτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια «Δεν φοβόμαστε». Το θέμα είναι να κάνουμε εδώ ασκήσεις θάρρους. Το μήνυμα δεν είναι «Δεν φοβόμαστε». Οι τρομοκράτες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Τι κι αν είπαμε εμείς, δεν φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να φωνάζουμε διαρκώς είναι «Συλλάβετε τους χθες». Αν δεν συλληφθούν, δεν πάνε να φωνάζει, δεν φοβόμαστε. Να βάλει μπλουζάκι, να βάλει καπελάκι. Και επίση, επειδή αυτό ήταν και σαν μια διαμαρτυρία από ό,τι κατάλαβα, οι διαμαρτυρόμενοι έναντι ποιον διαμαρτυρήθηκαν. Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αν είναι ελεύθεροι τρομοκράτε.
1: Το μήνυμα ήταν στην τρομοκρατία.
0: Παραμένουν
1: αυτό αποφάσισαν να κάνουν. Το οποίο δεν έχει κανένα νόημα γιατί είχα ένα άνθρωπο και από λάθη τα οποία έχουν γίνει γενικώ.
0: Όπω.
1: Υποτίθεται του αναρχικού, ξέρει.
0: Οι τρομοκράτε τη Μαρφίν, για παράδειγμα, ελεύθεροι κυκλοφορούν.
1: Αυτό.
0: Ακόμη και τώρα. Άρα το βρίσκω υποκριτική τη στάση αυτή σε έναν βαθμό. Αυτό θέλω να επισημάνουμε μόνο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι υποκριτική γιατί άμα θέλει, του συλλαμβάνει και τελειώνει υπόθεση.
0: Ναι, πρέπει να έχει και τα στοιχεία βέβαια. Αυτό λένε διαρκώ. Όταν δεν δέσει τι υποθέσει και αν δεν είσαι σίγουρο για αυτά που έχει στα χέρια σου, δεν μπορεί να του συλλάβει.
1: Εγώ ακούω χθε το πρωί την εκπρόσωπο αστυνομία να λέει ότι είναι θαμαρών η σύλληψη.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, καταλαβες. Όταν λες πολλά λόγια και κάνεις επικοινωνιακά πιο εντυπωσιακά πράγματα.
1: Και ο Σοβοίδης, αυτά λέγανε.
0: Και ανεβάζεις τον πύχη των προσδοκιών. Μήπως να αφήσεις να πεις το αποτέλεσμα απευθείας και να.
1: Και τους έχουμε κυκλώσει και ξέρουμε από 30 αναρχικούς αυτοί είναι, άρα τι συζητάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα τελείως.
0: Παρέα τώρα.
1: Αλλάζουμε κλίμα τελείως. Γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς.
0: Είναι η Μάρο κοντά μας. Καλώ
1: ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ και η κυρία Γεωργία περιμένει. Το κορίτσι εδώ πέρα. Το γλυφαδιώτικο.
0: Σα χρειαζόμασταν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Να πάρουμε μια ανάσα.
0: Πού είναι η μικρή όμως, δεν μου λες.
2: Είναι στο summer camp, αλλά εντάξει.
0: Θα ξανάρθει.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει, θα την περιμένουμε. Φυσικά.
1: Θα κάνει διακοπές μαμά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι,
1: φοβερές
2: διακοπές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δώρο μας από το cookout.gr που είναι εδώ μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε το δώρο για εσάς, φίλους που μας ακούτε.
2: Βέβαια. Έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο ρομπάτο του Χρόνη Δαμαλά. Που τώρα έχει βγάλει τα τραπεζάκια του έξω στην πλατεία Λακωνίας στους Αμπελόκηπους και μας περιμένει με ένα νεωμένο μενού. Και για να δώσουμε έτσι και μια γεύση στους ακροατές μας, βεβαίως θα δοκιμάσει ο τυχερός μας, το τυχερό ζευγάρι που θα πάει γκιόζα, πιτάκια του Χρόνη Δαμαλά, που τώρα τα συνδυάζει με φρέσκα μυρωδικά, υπέροχο κολοκύθι με κρέμα φέτα, σε ένα καρπάτσιο με καρπούζι, ντομάτα και passion fruit, πολύ καλοκαιρινό, γκινάρα τεμπούρα με άγριο σκόρδο και φυσικά το διάφραγμα στη ρομπάτα με μελιτζάνα, τσίλι και βασιλικό. Φοβερό. Οπότε περιμένουμε ποιος θα είναι τυχερός που θα πάει.
0: Μου άκουσε να δεις τι θα γίνει. Το θυμάσαι τον αριθμό εσύ απ' έξω? Μετά από τόσο καιρό. Ούτε σημάρω.
2: Το 28 δεν είχε πει.
0: Όχι. 2-10-48-00-170-174 τηλεφωνείτε για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο τραπέζι στο Ρομπάτα. Νομίζω ότι θα μπορείτε να δοκιμάσετε όλα αυτά και πολλά περισσότερα φυσικά.
1: Και τρομερό σεφ.
0: Λοιπόν, είχατε Γεωργία προαναγγεί την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα φέρετε τους βλητοκευτέδες.
2: Α, ναι,
0: τους φέρατε.
2: Μα ό,τι λέμε εμείς γίνεται.
0: Τους φέραμε. Είναι εύκολη.
2: Είναι πολύ εύκολη και, αλλά επειδή εντάξει δεν έχουμε όλη την ίδια άνεση στην κουζίνα, τους έχουμε σε συνταγή βήμα-βήμα.
0: Τέλεια.
2: Οπότε βλέπουμε και τις εικόνες και όλα τα βήματα αναλυτικά.
0: Φωτογραφίες.
2: Είναι σε φωτογραφία, τέλεια. Ναι, σε εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια καλή ιδέα για να αξιοποιήσουμε τα βλήτα που μπορεί να μας έχουν μείνει. Και δεν έχουμε τι άλλο να τα κάνουμε.
0: Ωραίο.
2: Θα κάνουμε έναν ωραίο κεφτέ για μεζές τιμές.
1: Διαφορετικό. Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ερώτηση: κάτι που κάνουμε το καλοκαίρι. Το λάθος με τα αυγά στο ψυγείο. Για εξηγήστε μου τι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε αυτό το πράγματά σας.
2: Ναι. Γιατί? Τι κάνουμε οι περισσότεροι όταν παίρνουμε αυγά? Τα βάζουμε στο ψυγείο.
1: Σωστά.
2: Παρότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και στο σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε στα ράφια και όχι στα ψυγεία. Είναι παστεριωμένα τα βουλάκια μας. Αλλά τέλος πάντων επιλέγουμε και τα βάζουμε όλοι όπως συνήθεια στο ψυγείο.
1: Ναι, γιατί όμως το κάνουμε, τους έχεις δίκιο.
2: Όπως συνήθεια.
0: Όλοι το.
1: Στα σουβλάκια έξω τα αφήνουμε. Έξω είναι.
2: Ναι, γιατί είναι παστεριωμένα και είναι μια χαρά και μπορείς να τα καταναλώσεις. Αλλά.
1: Καλά, τώρα έμεινα με το στόμα ρεξιδί. Είναι αυτόματη κίνηση. Με το παίρνεις τα αυγά, τα βάζεις στο ψυγείο. Ενώ στο σουβλάκια είναι έξω.
2: Και πού τα βάζεις? Στην πόρτα του ψυγείου.
1: Ναι, μπράβο.
2: Μέγαλα.
0: Ακόμη χειρότερα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Είναι οι θήκες στο ψυγείο.
2: Είναι λάθος. Και είναι οι θήκες, αλλά.
0: Όλα τα ψυγεία είναι λάθος, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι ενσωματωμένοι.
0: Το βάζεις εσύ και
1: την αλλά για εκεί όμως, μπαλού, αυτή η θήκη.
2: Εγώ τη βάζω στο ράφι, μέσα. Γιατί πέραν του ότι άνοιξε κλείσε, αν το κάνεις νευρικά μπορεί να γεμίσει κάτω αυγά η κουζίνα σου. Το πρόβλημα με την πόρτα είναι ότι τώρα το καλοκαίρι, που είναι υψηλές θερμοκρασίες, ανοιγοκλίνουμε, αυξομειώνεται η θερμοκρασία στην πόρτα πιο γρήγορα από ότι στο υπόλοιπο ψυγείο. Άρα δεν είναι καλό αυτό για τα βουλάκια μας. πρέπει να τα έχουμε στο ράφι.
3: Βάζεις στο ράφι. Και επίσης λένε ότι πρέπει να τα αφήνεις και στη χάρτινη συσκευασία.
1: Α, στη βάση τους.
2: Ναι, όπως είναι. Λοιπόν, μου έχει κάνει κλικ τώρα και βλέπω υπάρχει και βίντεο για τα βίντεο του cookout.gr. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα και ένα πραγματικά φοβερά προσεγμένη δουλειά. Λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά. Αλλά έναν μουσακά, J-Lo, επειδή εμείς είμαστε σε διατροφή διαρκώς, λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά light. Και τι θα έχει αυτός ο μουσακάς, Γεωργία?
3: Γιαούρτι στην μπεσαμέλ. Είναι
2: γιαούρτι.
3: Μια πιο ελαφριά εκδοχή. Όλα τα άλλα είναι οι κλασικές μελιτζάνες, ο κιμάς, η πατατούλα.
2: Α,
3: όλα
2: θα τα ψήσουμε, δεν θα τα.
3: Ναι, δεν θα τα τηγανίσουμε.
1: Όπως τηγανές
3: γίνεται.
1: Μας μελιτζάνες και πατάτες, ναι.
2: Παιδιά, ωραίο θα βγει αυτό. Έλα, Τζέιλο, μην κάνεις έτσι.
1: Ωραίο θα
2: βγει. Ωραίο είναι. Εσύ τη μουσακάρα τώρα την κανονική.
1: Κοίτα, αν φας μουσακά, το φας κανονικά. Αλλά αυτή είναι μια ωραία εκδοχή.
2: Μου αρέσει εμένα η ιδέα.
4: Να σας πω κάτι. Και μην κάνετε την κρέμα γιαουρτιού αν δεν θέλετε. Βάλτε την μπεσαμέλ, το δέχομαι. Ψήστε όμως τα λαχανικά στο φούρνο. Πολύ ωραία. Και δεν χρειάζεται πολλά τα ψιά. Βάζεις, ας πούμε, εγώ κάνω πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα, τα θέλω όλα. Πρώτα ψήνω τις πατάτες, μετά βάζω πάνω τα κολοκυθάκια, ξαναψήνω, μετά βάζω τις μελιτζάνες, ξαναψήνω και μετά χτίζω το μουσακά.
2: Και βγαίνει μια χαρά.
4: Τέλειος.
2: Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη λαδίλα, αλλά θα
4: δεν έχει καθόλου λαδίλα.
2: Ναι, και από τον κιμάρ, επειδή θα την έχει, την έξτρα νοστιμία.
3: Αυτό μα τα σπίτια. Δεν ξέρω αν τηγανίζουν πια τόσο συχνά.
2: Ναι.
3: Ζω σε κάποιο
2: άλλο. Η αλήθεια είναι, επειδή το λέει ωραία η
1: Γιώργη.
2: Η αλήθεια είναι ότι πλέον στα σπίτια το τηγάνι δεν μπαίνει όσο έμπαινε παλιά.
3: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι το μόνο σίγουρο. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν, το αποφεύγουν. Αλλά τώρα σου λέει ότι υπάρχουν κάποια φαγητά που είναι πιο μερακλείδικα.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, αλλιώς φτιάχνει το μπιφτέκι τώρα.
1: Αλλιώς θα το φούρνο, εντάξει, εμένα μου αρέσει και παντού, αλλά σου λέει το κιστάκι δεν κάνει το περισσότερο. Ναι.
4: Ωραία. Δεν βγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Πες ότι βγαίνουμε μία φορά το μήνα. Θα πάμε σε μια ταβέρνα. Το φάμε εκεί πέρα.
3: Εγώ
4: να πάρει άλλο στην τηγανίλα. Θα την πάρει
1: σωστό.
4: Το σπίτι μας.
1: Σωστό να
3: θα
1: πλέτε.
3: Αυτό θα
1: λοιπόν, όπως είστε, ρομπάτα 210-48-00-170-174. Επιστρέφουμε εδώ το διάλειμμα με την κλήρωση και μόνο. Μαζί μας τα Hondo Center, Lancôme και Biotherm καλλιντικά με προσφορά 35%. Λίγα λεπτάκια στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε μόνο για την κλήρωση.
5: Όταν βάραγες Βενιζέλο τα χαράτσα, τα ξέσκησες το λαό. Όταν έβαζε τα έμφυα το
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchios Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
14: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
15: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
16: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
17: Άραξον.
16: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
17: Άραξον λέμε.
16: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
17: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
18: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
19: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
18: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
19: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
18: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
19: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
18: Στον Λούρο Πρέβεζας.
19: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
18: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
20: Άρα, Άξον.
21: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
15: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου ως λίμνη Χωμονδούρου, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Κοκκινομήλο και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Χαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μαρτύρων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες και στις δύο περιπτώσεις έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μήνων στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κουκουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μεγαρό Θεσσαλονικής υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψη ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Τόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται μάλιστα να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψη του περιστατικού. Ο κ. Τόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στη χώρα μας τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρες εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε σε δήλωσή του Αντώνης Σαμαράς. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

κάνεις και Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, η άλλη εδώ πέρα flowers, η άλλη πριν Μαρία με το Γιάννη φαγητά, λέει, συνταγές, καλή όρεξη, καλή αυτό, 5 η ώρα, δηλαδή μας κόψει η πείνα τώρα. Δεν τους πιάσαν και έλεγαν και συνταγές και τέτοια. Έξω γίνεται χαμός με την κίνηση. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 3. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου να είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι, σε τι διάθεση, τι σε επηρέασε τώρα εσένα, η κίνηση ή τα φαγητά που έλεγαν εδώ? Τα φαγητά. Μα δεν τρέπονται τώρα, δεν είναι δυνατόν. Καλά κάνουν, αλλά. Άμα. Ναι, μουσακά τώρα και τι ωραία πράγματα, έτσι. Αντί να σχολιάζεις όλα αυτά, έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα που είναι. Τι να πεις. Ο κύριος Πέτρος Κυργυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια της ίδιας εκπομπής, όπως κάθε μέρα. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, στην κίνηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, θα σας τα πω τώρα σε λίγο. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Και στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρα 10 ο Γιάννης Τσούνος.

Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λέμε που δεν έχει κίνηση στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο. Επειδή ακούσατε και την Δέσποινα Χριστοπούλου πριν στο δελτίο ειδήσεων, υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση κατά κόκκινο. Τι κόκκινο της φωτιάς είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι και τα πρακτορία και στο Περιστέρι και στα Πατήσια. Για πάμε στα κλασικά της μεταμόρφωσης. Εντάξει. Α, στη μεταμόρφωση έχει. Από τα Πατήσια και μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει εκεί στη μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση είναι και η άνοδος και η κάθοδος. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία είναι η άνοδος αυτή που έχει πρόβλημα. Τι κάνει, φεύγεται. Φεύγεται. Διακόπες έχουν ξεκινήσει κάποιοι αδειούχοι. Κάποιοι άλλοι φεύγεται για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάω, ότι όποιος μπορεί. Αντί να είναι εδώ πέρα τώρα με πόσους βαθμούς έχει, δηλαδή από το αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, δηλαδή τόση ζέστησε και στην άσφαλτο. Φορτώνει λίγο και η Αττική Οδός προς το Δαχτυλίδι και πάμε και στο κέντρο της. Α, και η Κηφισίας έχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι. Κέντρο Αθήνας, τα γνωστά σημεία, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, εδώ λίγο στην άνοδο της Συγκρού φτάνοντας προς το κέντρο, προς το Σύνταγμα δηλαδή. Υπάρχει ένα προβληματάκι και πέριξ του Συντάγματος. Έχει κίνηση. Λοιπόν, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, όποιος είναι εκεί και διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Εκτός από κίνηση, εδώ είμαστε 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174.

0: Και στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική οδό υπάρχει πρόβλημα, μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε στην κλασική πρώτη επικοινωνία με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι δεν ξέρω τώρα, εδώ γύρω στις 5 το μεσημέρι, Γιώργο, πιάνουν οι φωτιές. 3, 4, 5. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Για πες τώρα λοιπόν που έχουμε.
1: Αλλά είναι αυτή η ώρα, οι θερμές στιγμές της ημέρας, δηλαδή εδώ που έχουμε το μέγιστο του ήλιου και της ζέστης, ξεσπούν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει.
0: Εντυπωσιάστηκα
1: περίπου
0: με το βίντεο που δείξαμε από την έναρξη της φωτιάς στο Ρέο Καστρο. Φαντάζομαι ναι, το έχετε δει και όλοι σας. Έτσι, η φωτιά ξεκινά από ένα τσιγάρο,
1: ναι,
0: το οποίο πετά κάποιος. Και δεν, αρκετοί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ανακαλύπτουν την Αμερική και μην είμαστε υποκριτές τώρα. Λοιπόν, έξω από το παράθυρο πάει σε κάποια ξερά χόρτα και για πότε εξαπλώνεται, για πότε γίνεται μεγάλη φλόγα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ξεκίνησαν τα χόρτα, τα ξερά χόρτα να πετούν φλόγες και μετά αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε. Το 85% των πυρκαγιών στη χώρα μας είναι από αμέλεια.
0: Είναι από αμέλεια, δηλαδή ναι, αυτά που λέμε barbecue, ηλεκτρικές κολλήσεις.
1: Ναι, τέτοια.
0: Επιστρέφουμε τώρα να τα πούμε αυτά, αλλά να πάμε στην πρώτη φωτιά. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα σε λίγο. Ναι. Χρήστος Στρατουλάκος είναι εκεί. Είναι στο σημείο για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Χρήστο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Υπάρχει ένα γεγονός στο περιοριστικό σώμα για φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαθοβούνι της Κορινθίας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Η φωτιά, από ό,τι μαθαίνουμε, Γιάννη, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλεί κατοικημένη η περιοχή. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε το πυροσβεστικό σώμα. Το σημείο επικυρούν ισχυρές δυνάμεις. Είναι σε αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η δύναμη που επικυρεί στο συγκεκριμένο σημείο, είναι 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑΤΣ ΜΟΔΕ, 21 οχήματα και από αέρος έχουμε μεγάλη παρουσία του πυροσβεστικού στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα κάνει τον συντονισμό της εναέριας επικίνησης.
0: Ισχυρές δυνάμεις επομένως, ναι, Χρήστο, έτσι.
2: Ναι, έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παραλαμβάνω, όσο έχει πάρει διαστάσεις. Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε και στις 5 ώρα και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να υπάρξει εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ναι.
2: Επίσης, μεταβαίνει και τον ντρόουν της πυροφέρειας Πελοποννήσου της ομάδας Ίκαρος, προκειμένου και από αέρος να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων και οι επίγειες δυνάμεις, αλλά και τα εναέρια μέσα. Η ευχή όλων είναι να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι δασική, θα παραλαμβάνω. Δυστυχώς η ΣΑΗ δεν βοηθάει τις προσπάθειες στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα ελπίσουμε ότι και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα θα μπορούν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να μην απεικτηθούν κατοικημένες περιοχές.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την ερώτηση. Μια βοήθεια, Χρήστο μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Από την Εθνική Οδό τη βλέπουν τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα με την Εθνική Οδό να πάει κάποιος Τρίπολη.
2: Αναφερόμαστε ακριβώς σωστά στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως. Είναι κοντά η φωτιά. Δεν έχει πλησιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που πλησιάσει, θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας για να μην υπάρξει απειλήμα. Προς το παρόν δεν έχει πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε. Προς το παρόν θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε και στον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος ότι καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά εκεί στο Σπαθοβούνι.
3: Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Όμως, με την παρέμβαση των εναέριων μέσων που έχουν φτάσει ήδη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και οι επίγειες δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Είναι ο Δήμος, είναι εθελοντικές οργανώσεις, είναι σε συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενη. Δεν είναι η περιοχή με πευκά, είναι με πουρνάρια και ένα ειδικό άλλο δασικής έκτασης.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύω πρώτα Θεός να αντιθέσουν εσένα.
0: Είναι κοντά σε οικισμούς?
3: Όχι, δεν είναι κοντά στον οικισμό, είναι μεταξύ του οικισμού Κουταλά και του οικισμού Μαψού, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή
0: να ξεφύγει προς τα εκεί. Ναι, γιατί υπήρξε και το 112 για εγρήγορση, έτσι, για να το διευκρινίσω.
3: Ναι, πράγματι δώσαμε με το 112 την ενημέρωση των πολιτών όπως οφείλουμε. Δεν έχουμε δώσει για εκένωση, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε κύριε Δήμαρχο.
3: Δεν τίθεται και θέμα έθια του αυτοκινητόδρομου, επειδή σα άκουσα
0: πριν. Ωραία, ναι, ναι, γιατί
3: η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
0: Έχει σημασία αυτό. Να είστε καλά, κύριε Σταυρίλη, σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα θα υποδεχτούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών. Διότι, Γιώργο, και εκεί είχαμε μια.
1: Ναι,
0: είναι σε καλύτερη κατάσταση βέβαια.
1: Εκεί η φωτιά στο λόφο των 40 μαρτύρων είναι αστική περιοχή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά τώρα από ό,τι μαθαίνω εκεί και από το αστυνομικό κλιμάκιο του Δήμου πάνε καλά τα πράγματα και πλάν.
0: Για να δούμε ο κύριος Σπύρος.
1: Θεωρώ ότι πλησιάζουμε προς η οροθέτηση. Ναι.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα με αυτήν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αστικό ιστό, όπως μας λέει ο Γιώργος.
4: Αυτή η πυρκαγιά τώρα πλέον είναι ελεγχόμενη. Ουσιαστικά σβήνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο λόφο των 40 μαρτύρων και για να καταλάβετε, είναι στα όρια του οικισμού του Δήμου, μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Δήμου Φιλής.
1: Έτσι.
4: Εκεί δίπλα υπάρχουν κάποιες κατοικίες Ρωμά,
0: ναι,
4: οι οποίοι συχνά πυκνά, μη σας πω σχεδόν σε καθημερινή βάση, βάζουν πυρκαγιές. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε. Μαζεύουν λάστιχα, μαζεύουν διάφορα πλαστικά και βάζουν εστίες πυρκαγιών. Και από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, και σήμερα, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά στο Δήμο μας. Παρ' όλα αυτά δεν κινδύνευσε κανείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες.
0: Ναι.
4: Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπου εμείς, με ξέρετε, με 4 μικρά πυροσβεστικά που έχουμε και με 4 υδροφόρες, κάνουμε άμεση παρέμβαση σε τέτοιες πυρκαγιές. Και να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ πολύ συχνά στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
4: Ακόμα ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
1: Πάντως δεν απειλήθηκαν το παλιό εκκλησάκι του 40 Μαρτύρων Δήμαρχη, έτσι.
4: Όχι, ήταν στα πρανή του λόφου. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Πάντως υπάρχει τώρα και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όπως μας τα λέγει ο κύριος Βρετός. Οριοθετήθηκε η φωτιά αυτή, χωρίς να υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Ενδεχομένως
0: να πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε.
1: Αν ξέφευγε αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα πέρνα και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους ή ο δρόμος ο κεντρικός που αντιμετωπίζαμε παλιότερα και τις πλημμύρες και όλα αυτά.
4: Είναι από την κάτω μεριά.
1: Από την κάτω μεριά.
4: Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι ότι το φαινόμενο είναι συχνό πυκνό στην περιοχή της συγκεκριμένη, λόγω του ότι οι Ρωμά μαζεύουν διάφορα υλικά, πλαστικά, λάστιχα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναδειχθεί.
4: Συμφωνώ. Έχουμε μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Γιατί είναι καθημερινό από ό,τι μας λέτε και προφανώς οι φωτιές μπαίνουν για να αφαιρεθούν τα μέταλλα, έτσι δεν είναι?
4: Την ίδια περιοχή είχαμε και την περασμένη Παρασκευή, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, φωτιά εκεί, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Βεντρός, ο Δήμαρχος Αχαρνών, έχει οριοθετηθεί και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οπότε, Γιώργο, φαντάζομαι ότι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επικεντρώνεται σε αυτή τη φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτα στο Σπαθοβούνι, έτσι.
1: Στο Σπαθοβούνι, βέβαια, με πολύ ισχυρές εναέριες δυνάμεις, είναι τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη, 3 πεζοπόρα τμήματα και 70 πυροσβέστες εκεί που επιχειρούν. Θα προσπαθήσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος στην Κόρινθο, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίσης, οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στα κανάλια στο Μουζάκι πάνω στην Καρδίτσα έχει οριοθετηθεί. Επίσης, και στο Καλαμίτσι της Καβάλας.

0: πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες θα μας ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι το 85% και ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών μπαίνει από αμέλεια. Και όταν λέμε αμέλεια, είναι στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Δηλαδή, καμιά φορά θα πω εγώ είναι και ασυνειδησία από κάποιους. Δηλαδή, όταν έχουμε 7 ή 8 μποφόρ, όταν έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα, οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες ημέρες, γιατί είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν εσύ, πώς να το πω, δεν δίνεις καμία σημασία. Τα γράφεις εκεί που, τι να πω, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής που τα ακούς από τις τηλεοράσεις, που τα ακούς από τα ραδιόφωνα. Τι ακούς δηλαδή? Ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στο δάσος μπάρμπεκιου. Να μην σου πω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου ούτε καν και στην αυλή σου. Είναι δυνατόν, άμα έχει 7 και 8 ανέμους, πώς θα το ελέγξεις? Πώς θα ελέγξεις τη σπίθα, πώς θα ελέγξεις την κάφτρα? Δεύτερον, εάν είναι να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, τροχού για παράδειγμα, βγάζεις πινθήρα και είναι απαραίτητο να το κάνεις με 7 και 8 μποφόρ και με αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω καταρχήν απαγορεύεται ως εργασία. Ως εργασία δεν μπορείς να το κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά πέραν αυτού, δεν βλέπεις. Δεν ακούς. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά, έτσι, είναι αυτό το κάψιμο στα ξερόχορτα. Ότι τώρα μου ήρθε εμένα να πάω να καθαρίσω το χωράφι και να κάψω τα ξερόχορτα και εντάξει μωρέ, θα την περιορίσω εγώ τη φωτιά, το χωράφι μου είναι, το ξέρω, βάζω μια φωτιά, ξεφεύγει η φωτιά και μετά για να πυρημηχθεί το. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να φύγει η φωτιά και όλοι το έχουμε δει. Ζούμε σε μια χώρα που θα ζούμε με τις φωτιές, το ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική για το πόσες εκκινούν και υπάρχει κατάσβεση μέσα στην πρώτη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι να μην τις προκαλούμε εμείς από αμέλεια. Σαφώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τα έργα, πρέπει να έχουν παρακολούθηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ντρόν, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχει πολιτική προστασία. Τους αισθητήρες, όλα αυτά είναι υπέρ μας. Δεν το συζητώ και έχουν βοηθήσει πολύ και το έργο των πυροσβεστών. Να μην συζητήσω δε για τους πυροσβέστες που είναι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα, εναέρια και επίγεια και όλες οι δυνάμεις. Αλλά όταν ακούμε αυτές τις οδηγίες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι ορισμός της αμέλειας ή και φτάνει και στα όρια της ασυνειδησίας, λέω εγώ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.

0: Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
0: Όπα, Τίνος, μόνο με 20.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Και τα λοιπά. Ναι, και όλος ο πολλής κόσμος το έχει θίξει αυτό το προκόπημα, όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου, το έχει θίξει και η κυρία Λατινοπούλου, μάλιστα, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος το φύγει, το θέμα είναι ποιος το λύνει. Και αν θέλεις και κάτι ακόμα, το θέμα είναι και πώς λύνεται. Πώς λένε, μας είπε ο Δήμαρχος Αχαρνών εδώ, και μιας και έχουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
12: Καλησπέρα.
11: Και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος πρέπει να έχει καλύψει 500 φωτιές που έχουν μπει από Ρωμά, 500 παραβατικές πράξεις, 500 καταδιώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι, ωραίες είναι αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Να το θίξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσω με τον Πρωτοψάλτη, με 5 δημάρχους κτλ. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό. Δεν λέω ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να βαίνει μειούμενο, μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να φτάσουμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως και ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει, για όλα αυτά που είπες Γιάννη για τις φωτιές έχεις δίκιο, για τον μπάρμπεκι φταίνει τα παϊδάκια λέει γιατί σου φωνάζουν, πλάκα κάνω, αλήθεια τώρα δεν έχει επίγνωση ο κόσμος του τι κάνει. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, όταν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει 7 και 8 μποφόρ και εσύ εκείνη τη μέρα θυμήθηκες να πας να απλώσεις την ψησταριά, την ψησταριά με τα παϊδάκια και τα μπιστέκια και τα αυτά και τα λοιπά και φεύγει η φωτιά. Λοιπόν, τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Είναι εδώ χαμηλά στο Ρέντι, είναι στο Περιστέρι και είναι και ψηλά στη Μεταμόρφωση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, έχουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και τους επιχειρησιακούς παράγοντες, γιατί αν δεν κάνω λάθος άκουσα και την κυρία Δημογλίδου Γιώργο, που είπε ότι οι συλλήψεις θα τις έχουμε άμεσα. Υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή. Άρα να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες και πώς προχωράμε.
4: Ναι, τώρα δεν γνωρίζουμε για το χρονικό που επίκειται για την εξιχνίαση, αν θα είναι τελικά τόσο άμεσο ή όχι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναμένονται απαντήσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν βρεθεί κάποια υπολείμματα από τους μηχανισμούς. Μιλάμε βέβαια για κάποια πολύ μικρά υπολείμματα από το περίβλημα σε ένα φιαλίδιο, από κάποια κομμάτια μονοτικής ταινίας. Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος για αποτυπώματα και DNA. Δεν εκτιμούν και λόγω της πυρόσβεσης που έγινε στο σημείο οι αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάτι από εκεί. Το βιντεοληπτικό υλικό συγκεντρώνεται σταδιακά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε αποτυπώσει καθαρά και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή για τουλάχιστον 3 άτομα όσον αφορά τα σημεία των 2 πρώτων επιθέσεων. Προχωράει η συλλογή και από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει εικόνα ενδεχομένως για 5 άτομα, ίσως και περισσότερα. Φαίνεται τουλάχιστον βέβαια αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ύποπτο, να το πούμε σαν κομβόι από κάποιες μηχανές και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να έχουν αυτή την παρουσία. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτή η εκτίμηση που έχουν με βάση το βιντεοληπτικό υλικό θα προκύψει και στη συνέχεια της έρευνας, ότι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ύποπτα και να εμπλέκονται συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς είδαμε και από εδώ από το SkyGR το βίντεο, το κουμέντο, ένα κόμμα το οποίο αποτυπώνει τουλάχιστον την κίνηση του ενός δράστη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
11: κάπως έτσι θα έγινε και στις υπόλοιπες.
4: Ακριβώς, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό, άρα ή μάλλον και οι ίδιες κινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόσωπο τουλάχιστον το οποίο κατευθύνεται πεζό στα σημεία. Ενδεχομένως λοιπόν μαζί με το δεύτερο που οδηγεί τη μηχανή και κάποιο υποστηρικτική ομάδα, πολύ γρήγορα κατευθύνθηκαν στα 3 αυτά σημεία και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς σταδιακά να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις έχουν ήδη εδώ και αρκετές ώρες τα στελέχη.
11: Νωρίτερα. Άρα, Γιώργο, το βιντεοληπτικό υλικό ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, έτσι, κυρίως.
4: Σε πρώτη φάση, ναι, και τι θέλω να δουν, πού υπάρχει το λάθος. Αν υπάρχει κάποιο κρυσφύγετο που αμέσως μετά κατευθύνθηκαν για ασφάλεια.
11: Α, σωστά.
4: Και αυτό μπορεί, σαν διαδρομή μπορεί να έχει αποτυπωθεί. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, κοιτάν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και σε συνδυασμό βέβαια με το πληροφοριακό δίκτυο και τα άτομα τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί και αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες καταλήψεις εκενωμένες που μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα γίνει μια προσπάθεια αργά γρήγορα να υπάρξουν οι συλλήψεις.
11: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κυρίως αν υπάρχουν συλλήψεις, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μόθιμη καταδίκη από το πολιτικό σύστημα και όλοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του να υπάρξουν συλλήψεις. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις, προφανώς και θα πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική, τρομοκρατική, όπως θέλετε, πείτε το, ενέργεια, διότι θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αλλά και πέραν αυτού, έτσι, σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε δολοφονική ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να εξιχνιάζεται. Λοιπόν, όχι, Δήμητρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Τώρα σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος

0: Sport.gr. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
0: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.

0: Μανιάνα, καλησπέρα Γιάννη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον ηλικιωμένο κύριο που πήγε να κάψει κλαριά με δυτικό άνεμο 12 μποφόρ και έγινε το μάτι και είχαμε τους θανάτους και 102 άνθρωποι. Και Κώστας από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να μου λύσετε μία πορεία, λέει ο Κώστας. Ωραία πορεία. Όταν συνέλαβαν το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική έδειξαν πεντακάθαρα τα πρόσωπά τους. Εκεί, λέει, δεν έχουν αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή μήπως η κουτόφραγγη Αμερική, στην κουτόφραγγη Αμερική ο νόμος επιβάλλεται κανονικότητα. Λοιπόν, και ο Θανάσης, καλησπέρα παιδιά από την ΕΜΕ. Έχουμε μία πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνη, στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν ελπίζω να πάνε όλα καλά, υπάρχει συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Προφανώς και το γνωρίζουμε, Θανάση, αυτό μεταδίδουμε. Ανεξέλεγκτη τώρα η φωτιά. Και είναι εκεί πέρα 8 εναέρια μέσα και είναι και 85 πυροσβέστες. Λοιπόν, όλοι.
1: Σπαθοβούνη είναι εξής που πας για
0: τα. Ναι, και κοντά στον Τρίπολη. Είναι ορατή από την Εθνική Οδό. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας, δεν απειλείται η Εθνική Οδός, όπως δεν απειλούνται και. Να διακοπεί δηλαδή η κυκλοφορία, όπως δεν απειλούνται και οι οικισμοί. Καλησπέρα στον Παλαιοφιλελεύθερο. Αυτή η φαρσέρ, λέει, είναι πασίγνωστη. Ναι, το ξέρουμε. Και στους δημοσιογράφους αναρωτιέμαι πως έφτασε η πληροφορία για τον κύριο Ντόκο, λέει ο Ιωάννης. Πώς δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο τώρα, Γιάννη, κάτσε και εσύ. Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας. Ματσάρεσε χθες.
1: Έχει ωραία μάτσα χθες.
0: Ναι. Εντάξει, ειδικά το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία ήσουν μέχρι το τελευταίο σύριγμα. Και να ανιστάζει.
0: Μόνο 3-4 γκολ οι Κροάτες, αυτό τα γύρωσα.
1: Και να μην κλείνει τα μάτια. Τελικά πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε και η Ισπανία και παίζουν μεταξύ του στην τέρμπι Ιβηρική Χερσονήσου.
0: Ισπανία-Πορτογαλία είναι στον αγώνα.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Έχει πρόβλεψη εκεί.
1: Είμαι με την Ισπανία. Δεν τρελαίνουμε για κανέναν από τους δύο. Θέλω
0: και
1: να...
0: Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 3-0 τους Αυστριακούς και εύκολα. Πολύ εύκολα και τα λοιπά.
1: Και η Ελβετία μετά... εύκολα την Αλγερία. Περίμενα να προβάλλει αντίσταση η Αλγερία, να βάλει κανένα γκολ, να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Κοινική η Ελβετία πήρε το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια. Έχει στις 9 Αίγυπτος Αυστραλία. Αμφίβολος ο Σαλάχ, λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Αλλάζουν πολλά.
0: Πολλά δεδομένα, γιατί είναι ο κορμός της επίθεσης της. Μάλλον.
1: Γιατί είναι
0: η
1: αλλαγή
0: του δόρατος για την Αίγυπτο. Κοίταξε, δεν έχει περάσει καμία ομάδα από την Αφρικανική Ήπειρο, νομίζω, στην επόμενη φάση. Δηλαδή, τώρα. Δεν είναι περασμένη καμία.
1: Νομίζω πως όχι τώρα, ξέρεις, από μνήμη προς.
0: Ναι, όχι. Εγώ στο λέω δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα. Δεν μου κάνω τον έξυπνο εδώ. Για να δούμε, γιατί είναι Αυστραλία με την Αίγυπτο και μετά είναι το Κολομβία με την Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτο, τι λες λοιπόν.
1: Αν παίξω, εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αίγυπτος το παιχνίδι.
0: Παίξει, δεν παίξει ο Σαλάχ. Όχι, αλλάζει και το δεδομένο.
1: Αν δεν παίξει, εντάξει, θα είναι πιο ισορροπημένο. Αλλά νομίζω θα το πάρει η Αίγυπτος το παιχνίδι. Έχει και στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Νομίζω και είναι πολλά με λίγα. Ή όχι.
1: Λογικά είναι πολλά με λίγα. Λογικά ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για το Μέση να αυξήσει και τη διαφορά από τον Εμβαπέ.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα παίζει πάλι όλη η Αργεντινή για το Μέση.
1: Εντάξει, όταν θα καθαρίσουν την πρόκριση, νομίζω. Όλα θα ψάξουν καμιά πάσα, καμιά στατική φάση, κανένα φάουλ.
0: Κανένα πενάλτ.
1: Τα πέναλτ τα χάνει κιόλας. Έχει και ξημερώματα Κολομβία Γκάνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ίσως και το ωραιότερο. Μα όχι, και η Αυστραλία με την Αίγυπτο, όχι, αλλά και το Κολομβία Γκάνα.
1: Το πρώτο και το τρίτο είναι ισορροπημένα, δείχνουν ισορροπημένα παιχνίδια. Ξέρεις, λίγο η Αυστραλία, λίγο η Κολομβία έχουν ένα προβάδισμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Η Κολομβία δεν έχει πάει άσχημα.
1: Δεν έχει πάει άσχημα και απέναντι στην Γκάνα δεν τρομάζει κιόλας. Απλά και η εικόνα της Κολομβίας δεν λες ότι είναι αυτή που θα.
0: Α, δεν σε πείθει ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Φαβορί μένα, αλλά εκεί. Όχι
0: μέχρι
1: φιλοδυνικητό. Για να αρχίσουν από αύριο τα νοκάουτ στη φάση των 16.
0: Των 16.
1: Με Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8.
0: Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Καναδάς-Μαρόκο. Λοιπόν, προς το Μαρόκο κλείνω.
1: Και εγώ στο Μαρόκο κλείνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είσαι εκ των διοργανωτών και με πολύ κόσμο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο έχει καλύτερη ομάδα. Νομίζω.
1: Συμφωνώ, όπως ακριβώς το είπες, συμφωνώ απόλυτα ότι στο Καναδάς-Μαρόκο το Μαρόκο έχει και έχει και πολύ ωραίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη-Γαλλία.
0: Παραγουάη-Γαλλία, νομίζω οι Γάλλοι θα περάσουν. Το θέμα είναι πόσα γκολ θα βάλουν.
1: Αλλά... ξέρεις ότι στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, σε αντίστοιχο αγώνα, μπήκε το πρώτο χρυσό γκολ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Είχε βάλει ο Μπλάν. Πήγαινε για πέναλτι και το είχε βάλει ο Μπλάν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τώρα Μπλάν και.
0: Κοίταξε, η Γαλλία από την άλλη είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον δείχνει να είναι 2-3 κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
1: με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωάννη και τον Παλαιοφιλελεύθερο για τα μηνύματα και τον Άρη. Το Μαρόκο λέει ανοίξει στην Αφρική. Έχει πολύ δίκιο, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμο από
1: εδώ. Από
0: τη φάση αυτή όμω λέω και μετά.
1: Στου
0: 16 λέω. Κατάλαβε. Μέση Ρονάλντο στον τελικό, λέει ο Νίκος ότι χρωστάει ιστορία. Και ο Γεράσιμος τον τραβάτε τον Σταματέλο, λέει, μην τον ταλαιπωρείτε. Ναι, γιατί κουράστηκε το παιδί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26 82 0 24 911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.

0: 6,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Ολόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Τι αστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέροχο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρα έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρα εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009 που το brain drain έγινε brain gain. Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ του 2010 και του 2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Προσκόπησε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη μέρα των απολογιών για την επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αφαίρεται να δραστηριοποιείται στο χώρο των οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η Σπύρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκινά από αυτή την ώρα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Ντάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
0: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

καλοκαιρινές μελωδίες. Είμαστε στην τρίτη μέρα του Ιούλη. Είναι Παρασκευή στα 15 λεπτά μετά τις 6. Είστε στον Πρίσμα. Είμαι ο Παναγιώτης Χουνιάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr. Και βεβαίως εδώ είμαστε και μέσα από τα social media μπορείτε να επικοινωνείτε. Αδιάλειπτη ενημέρωση στο group ιστοσελίδων prismaradio.gr, Πρέβεζα Today, Λευκάδα Today αντιστοίχως. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα αδιάλειπτης παρουσίας εδώ στην απογευματινή ενημέρωση, κλείνοντας άλλη μια σεζόν παράλληλα με την τηλεοπτική. Χρειαζόμαστε λίγο να ξεκουραστούμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολλές οι προκλήσεις, σημαντικές οι απώλειες. Όμως ήμασταν εδώ, ήμασταν ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα, και πιστεύω ότι μας άντεξε το σκηνή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως θα μειώσουμε την παρουσία μας, θα κάνουμε μια ανάπαυλα. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ με κάποιες έκτακτες εκπομπές το καλοκαίρι, και βεβαίως η παρουσία μας θα είναι αδιάλειπτη πάντα στο lefkada.gr και στο Prisma Radio, που αρθογραφώ εγώ περισσότερο και έχω την εποπτεία. Αντίστοιχα, ο συνεταιρός μου, ο Μιχάλης ο Μίχος, με όλη την υπόλοιπη ομάδα του Energy Media Group στο Prevision of Data Legia. Τέλος πάντων, θα τα λέμε. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται να συζητάμε. Απλά θέλουμε έτσι λίγο να βάλουμε μία ανατελεία, να σας λείψουμε, η αλήθεια είναι. Και να μας λείψετε. Λοιπόν, σήμερα κλείνουμε την εκπομπή με τον κύριο Παπακώστα, που δεν χαρήκαμε χτες. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση έτους. Θα αναφερθούμε εδώ στα ζητήματα, στο προσφυγικό, τρομοκρατία, τα πάντα. Και βεβαίως, στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε τον Κωστή Μίτσιο. Ο Κωστής είναι γνώριμος, είναι αγαπητός στην κοινωνία της Λευκάδας. Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, οικονομολόγος, αρρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης του αγροτικού συνεταιρισμού ΤΑΟΛ. Πίσω από την προσπάθεια της διοίκησης και του Προέδρου, ο οποίος μπήκε ενεργά στο συντονιστικό, θα μιλήσουμε για τον συνεταιρισμό, για την απόφαση του αυτή, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Οπότε μείνετε μαζί μας, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή υπάρχει μια σύγχυση. Λοιπόν, με αφορμή την επανεκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κύριου Σκλαβενίδη, συγγνώμη κόλλησα. Επειδή πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζουμε ή να μην θέλουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, υπάρχει μία αίσθηση, διαχέτη ή έχει γραφτεί, δεν ξέρω, ότι περιμένουμε αντίστοιχες αναδιάρθρωση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. Πρέπει να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας έχει αυτό το Δέλτα Σίγμα, το οποίο θα πορευτεί μέχρι το τέλος της θητείας του, εκτός, κρατήστε το αυτό, εκτός κι αν υπάρξουν παραιτήσεις. Οπότε λοιπόν, αυτό θέλω να διευκρινιστεί, διότι δημιουργείται και επικρατεί έτσι μια σύγχυση. Κάποιοι περιμένουν να δουν ίσως πώς θα μεταφερθεί εκεί η πίεση που ασκείται στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και νυν δήμαρχο, βεβαίως, τον κύριο Βεργίνη, αναφορικά με τη στάση του στο θέμα του τουριστικού περιπτέρου, το οποίο είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μέσα από το Λευκάδα Today ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα ανεβάζουμε και θέματα που αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, κριτική από την αντιπολίτευση, επικαιροποίηση έργων από τη Δημοτική Αρχή. Όλα αυτά τα βλέπετε, γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε σήμερα, δυστυχώς. Να μπαίνετε και να μας διαβάζετε μέσα από το Λευκάδα Today και prismaradio.gr, όπου εκεί έχουμε αναλυτικές τοποθετήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πορευτούμε σήμερα και πάμε να τρέξουμε λίγο για να έχουμε χρόνο για τους καλεσμένους μας.
Πάντα περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντα περιμένουμε εδώ την δική σας αρρωγή, τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια, τα πάντα όλα. Είτε μας ακούτε από τα FM, όπου εκπέμπει ο σταθμός στην Βορειοδυτική Ελλάδα, είτε βεβαίως διαδικτυακά από την άνεση του υπολογιστή σας ή του κινητού σας. Είμαστε εδώ και σας κρατάμε συντροφιά και στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους εσάς που μας ακούτε και από το εξωτερικό, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο η παρέα σήμερα εδώ στην απογευματινή σας ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Μαζί μας είναι το κατάστημα Casa Collezione. Για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά, τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο στην κάθε του λεπτομέρεια, επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόνο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, αρτίστη Ιταλιάνοι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα, κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Και προτάσεις για τον γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Ο άντρα σε πρώτο πλάνο είναι το μότο μας. Και βεβαίως, ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας για τις ανάγκες σας. Παγιανάς Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε Κιάιζο. Στράτου Τσοκιού 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Μια υπέροχη ανάσα από αυτές τις μουσικές που παραπέμπουν σε καλοκαίρι με σχέση minimal, summer lovers, έτσι. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες

0: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Πρίσμα 91,6, 34 λεπτά μετά τις 6, 3 του Ιούλη, Σωτήριο, έτος 2025-26. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παπακώστα για το τελευταίο ραντεβού αυτής της σεζόν. Ο κύριος Παπακώστας κάθε Πέμπτη, τις περισσότερες φορές βεβαίως, είχαμε εδώ ένα ραντεβού με την επικαιρότητα, σχολιάζοντας τα τεκτενόμενα, έχοντας πάντα αφήνοντας το δικό του στίγμα με τον υπέροχο, ευγενικό και διδακτικό συνάμα τρόπο που το έκανε αυτό έτσι. Τη συνάντησή μας δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Κύριε Παπακώστα, σας καλησπερίζουμε και πάλι εδώ στην τελευταία μας εκπομπή. Θα σας αποδεσμεύσουμε να ξεκουραστείτε κι εσείς και να είμαστε γεροί πρώτα Θεός να ξανασυναντηθούμε.
1: Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που τελειώσαμε άλλη μια χρονιά και πιστεύω ότι με την προσπάθεια που κάναμε και οι δυο και με τις αναλύσεις που προσπαθήσαμε να δώσουμε, κάπως βοηθήσαμε τον κόσμο να καταλάβει κάποια πράγματα, να μην αγωνιά καθημερινά, και προπαντός αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει κατά τρομοκράτησης για όσα γίνονται γύρω, τουλάχιστον να το αμπλύνουμε. Και τέλος πάντων, όσο ήταν δυνατό να κάνουμε το χρέος μας, να το κάνουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά λοιπόν που είμαστε σε αυτή την τελευταία εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Και πιστεύω ότι καλό θα ήταν έτσι να κάνουμε μια ανασκόπηση όλων αυτών τα οποία συνέβησαν στη χρονική περίοδο που εξετάσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλά γεγονότα μέχρι το τελευταίο, και ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένως να ξεκινήσουμε από αυτό, ήταν αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τα δραματικά γεγονότα και την εκδήλωση βομβιστικών εκδηλώσεων.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά θύματα πολλά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει. Σας ακούω όμως.
0: Όχι, σας ακούω και να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί πραγματικά τόσο και μεγάλη διάσταση και η κυβέρνηση. Γενικότερα νομίζω ότι πηγαίνουμε σε νέα δεδομένα, σε νέες μορφές βίας. Δηλαδή πραγματικά έχουμε χάσει λίγο την λογική, πιστεύω. Αλλά θέλω το σκεπτικό σας, κύριε Παπακώστα, πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, και εγώ προβληματίζομαι, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσεις μια πραγματική διάσταση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και τούτο βέβαια γιατί δεν είναι δυνατόν να καταλάβει κανένας πώς είναι δυνατόν, έστω και από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή το χώρο του αναρχισμού, να εκδηλώνεται μια τέτοια ενέργεια η οποία εμπολής υποτιμά και ζημιώνει και κακοποιεί ακόμη και αυτό το κίνημα από το οποίο προέρχονται, διότι κανένας δεν δικαιολογεί μια βία εναντίον αυτών πολιτών. Να ανατινάξουν, παραδείγματος χάρη, μια ολόκληρη είσοδο πολυκατοικίας με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, επειδή ακριβώς στην πολυκατοικία αυτή έμενε και η κόρη της, η οποία ήταν της Νέας Δημοκρατίας υποψήφια βουλευτής, η οποία απέτυχε.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια είναι ένα τραγικό γεγονός. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί. Δηλαδή νιώθω πραγματικά συγκλονισμένος, αλλά και ταυτόχρονα και ντροπή που υπάρχουν άνθρωποι. Και κυρίως γιατί οι άνθρωποι αυτοί ως επί το πλήστον προέρχονται από τη νέα γενιά.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα γεγονότα της πολιτικής και την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να αποδοκιμάσω μεταπληρηγμίας όλη αυτή την ενέργεια η οποία έγινε. Και βρήκε το θάνατο μια γυναίκα που δεν έκανε απολύτως τίποτε. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Απλά και μόνο επειδή ήταν μητέρα μιας υποψήφιας. Και λοιπόν τι έγινε αυτό. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συγγενείς υποψηφίων σε κάθε κόμμα.
0: Σωστά.
1: Για σκεφτείτε τώρα τι θα γίνονταν στην περίπτωση κατά την οποία γίνονταν εναντίον μιας οικογένειας η οποία προέρχονταν από την άλλη μεριά. Γιατί τώρα άκουσα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι αποτελούν και τιμητικό γεγονός. Ότι δηλαδή αυτό ήταν μια σκόπιμη ενέργεια η οποία έγινε από την πλευρά δεν ξέρω κάποιων κύκλων προκειμένου να βγάλουν την κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία προέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω πως κανείς μας.
1: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή θυμίζει άλλα γεγονότα. Δηλαδή να σας πω ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Το 1955 από ένα τέτοιο γεγονός ξεκίνησε και ο διωγμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή μια προπαγανδιστική ενέργεια η οποία έγινε στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο αποδείχθηκε μια σκόπιμη ενέργεια και το ομολόγησαν οι ίδιοι Τούρκοι οι οποίοι το είχαν σχεδιάσει. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να διωχτούν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, και από εκεί που ήταν 250.000, ίσως και λίγο παραπάνω, τελικά να φτάσουμε σε ένα σημείο σήμερα να έχουμε μεταμπίας 2.000 Έλληνες.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορώ λοιπόν σε καμία απολύτως περίπτωση να συγχωρήσω τέτοιου είδους ενέργειες, διότι η δημοκρατία έχει εκατοντάδες μέσα για να εκδηλώσει κάποιος την αντίρρησή της. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί, μπορεί να δημοσιεύσει δια του τύπου πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς μέσα από τα μέσα επικοινωνίας, να εκφράσει τη διαφωνία του, την αποδοκιμασία του σε πρόσωπα τα οποία ασκούν την εξουσία, είτε σε άλλα που έχουν σχέσεις με πρόσωπα που επηρεάζουν την πολιτική ζωή, αλλά όχι όμως με ένα τέτοιο τρόπο, με ένα τέτοιο τυφλό, μάλλον με τρία τέτοια τυφλά χτυπήματα που προκάλεσαν θύματα και μάλιστα και μία γυναίκα νεκρή.
0: Αυτό
1: ελπίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε ή να αλλάξει αυτό το μέρος που σκέφτεται έτσι, κυρίως νεανικό μέρος είναι αυτό από ό,τι αποδεικνύεται, να αλλάξει νοοτροπία και να υιοθετήσει άλλα μέτρα. Δεν είπα πιο χαλαρά, πολύ πιο αυστηρά, αλλά μέτρα τα οποία να είναι στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό ακριβώς χρειάζεται μια κοινωνία για να μπορεί να πάει μπροστά. Δηλαδή να δείχνει σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που το δημοκρατικό πολίτευμα επιβάλλει, μάλλον.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτά σχετικά.
0: Το σημειώνουμε και το καταγράφουμε. Θέλω λίγο, πριν συνεχίσουμε, κύριε Παπακώστα, θέλω λίγο ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις και αν είδατε σήμερα τη φάρσα που έκαναν Ρώσοι στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, όπου ήταν οι φαρσέρ που παγίδευσαν τον κύριο Θάνο Ντόκο, και μάλιστα αφορούσε και τον ντρόν στη Λευκάδα η συζήτηση. Ευτυχώς ο κύριος Ντόκος δεν έδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες, απλά εκτίμησε ότι σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, σε τι επίπεδο έχει φτάσει πλέον στο να μπορούν κάποιοι φαρσέρ από τη Ρωσία συγκεκριμένα να επικοινωνούν με ένα σύμβολο του Πρωθυπουργού και να μαθαίνουμε αυτά που μάθαμε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε και από μια άλλη μορφή πολέμου πλέον.
1: Κύριε Κουλιάκη, να σας πω εγώ, δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε ποτέ να το υπολογίσουμε.
0: Σωστά.
1: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έκανα πριν από λίγες μέρες κάποιες εξετάσεις. Η γυναίκα μου πήρε τις εξετάσεις και τις έδωσε στον AI, τις έστειλε δηλαδή με μια φωτογραφία στον AI και ζήτησε από αυτόν ανάλυση. Λοιπόν, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο γιατρός που με παρακολουθεί δεν μου έκανε τόση εντελεχή και ακριβή ανάλυση. Μου παρουσίασε τα πάντα. Μου είπε από τι θα μπορούσε να συμβεί ή τι μπορεί να απασχολεί το κάθε δεδομένο το οποίο προέρχονταν από τις εξετάσεις. Είναι κάτι το τρομακτικό. Δεν ξέρω δηλαδή πώς τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και πιστεύω ότι αυτά τα οποία ξέρουμε ή με τα οποία ερχόμαστε εμείς σε επικοινωνία είναι το 1/100 αυτών που υπάρχει δυνατότητα να αποκαλυφθούν μέσω AI ή άλλων εφαρμογών που είναι πολύ πιο προχωρημένες από τον AI.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την υψηλή νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι αντικείμενο που θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως αυτοί οι οποίοι ασκούν η υπεύθυνη θέση να το έχουν υπόψη τους, δεδομένου ότι ευκολότατα μπορούν να πέσουν θύματα, και νομίζοντας ότι γιατί είναι δυνατόν να αλλοιωθεί και η φωνή και τα χαρακτηριστικά και να σου δείχνει ότι μιλάς με τον Πρωθυπουργό.
0: Σωστά.
1: Και αυτό να είναι μια τεχνική νοημοσύνη η οποία σε οδηγεί τελικά να αποκαλύψεις πράγματα που σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα αποκάλυπτες με την καλύτερη διάθεση και να είχες. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πλέον και οι κυβερνητικοί αλλά και οι μη κυβερνητικοί, αυτοί δηλαδή που ασκούν την αντιπολίτευση, πρέπει να τα έχουν υπόψη τους πάρα πολύ καλά αυτά για να διασφαλίσουν το χώρο μέσα από τον οποίο προέρχονται. Γιατί, εντάξει, ο κύριος Ντόκος είχε τη δυνατότητα ή την προνοητικότητα ή την τύχη, γιατί παίζει και αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή από τυχαίο γεγονός να γλίτωσε όλη αυτή τη διαπόμπευση που θα υπίστατο στην περίπτωση κατά την οποία αποκαλύπτονταν ότι τελικά αυτό το οποίο, με το οποίο μιλούσε δεν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα πρόσωπο μη υπαρκτό δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, δεν ξέρω κύριε Κουνιακή, δεν ξέρω, ο Θεός να μας φυλάει πλέον από εδώ και πέρα. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και το μυαλό μας συγκεντρωμένο, γιατί τίποτε δεν είναι απίθανο πλέον. Έχουμε φτάσει σε μια ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία αν δεν είναι, σύντομα θα είναι ανεξέλεγκτη.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Ή τέλος πάντων το επίσημο κράτος. Και θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρετε ότι τα περισσότερα από τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά είναι αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως αυτοί οι υποψήφοι, οι διδάκτορες ή οτιδήποτε, αντί να χρησιμοποιούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την έρευνα, που είναι και το ενδεδειγμένο μέσο για να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου, χρησιμοποιούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τους φέρνει πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα και σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παράδειγμα επί του προκειμένου. Συνάδελφος και φίλος, ο οποίος είναι μεταξύ των συγγραφέων για το βιβλίο των μαθηματικών της πρώτης λυκείου, με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγες μέρες και με ρώτησε, Ελευθέρη, χρησιμοποιείς τον AI στην έρευνά σου? Λέω, όχι, μέχρι τώρα δεν το έχω κάνει ποτέ. Μου λέει, κάνεις μεγάλο λάθος, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις γιατί θα έχεις πολύ ασφαλέστερα συμπεράσματα.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει χαρακτηριστικά το εξής. Εμείς, λέει, η Τριμελής Επιτροπή, η οποία επεξεργαζόμαστε το βιβλίο, βάλαμε στον AI 358 ασκήσεις, τις οποίες τις πήραμε λυμμένες σε 8 λεπτά. Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Μάστε.
1: Ένα αδιανόητο πράγμα, με τη διαφορά όμως ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα της έρευνας και της μελέτης των σπουδαίων αυτών, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίοι μαθηματικοί και ερευνητές, αλλά είναι μιας τεχνικής εφαρμογής, η οποία έχει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας data, δηλαδή δεδομένα, να φτάνει σε ένα αποτέλεσμα με απίστευτα γρήγορο ρυθμό και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εντελώς ανεξέλεγκτο, διότι σήμερα αξιοποιεί και αξιολογεί δεδομένα τα οποία προέρχονται από τα μαθηματικά.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, να, είπατε εσείς ένα προηγουμένο παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Ντόκο. Μπαίνουν δηλαδή και στην Διακυβερνητική Επιτροπή και σε άλλα θέματα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των κρατών ή την εθνική τους άμυνα ή επίκαιρους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα σημαίνει και τι χάος θα προκύψει στην περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή αυτή είναι τελικά ανεξέλεγκτη. Γιατί σας λέω χαρακτηριστικά ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η οποιαδήποτε κυβέρνηση όλων των κρατών θα αναγκαστεί να αποκλείσει τη χρήση της υψηλής νοημοσύνης μόνο και μόνο γιατί θα θεωρηθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. Δεν είναι η ωφέλεια η οποία είναι αναγκαία και χρήσιμη, αλλά είναι το αρνητικό στοιχείο το οποίο θα προκύψει χωρίς αμφιβολία και από το οποίο κινδυνεύουμε όλοι ανεξαιρέτως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γενική μου τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα.
0: Πάμε λίγο συνοψίζοντας σιγά σιγά. Θέλω λίγο να κάνουμε και έναν απολογισμό, επειδή μονοπόλησε τη συζήτησή μας αυτές τις εβδομάδες το θέμα, τα γεγονότα στη Γάζα, ο πόλεμος, είπα Ιράν, η προσπάθεια για ειρήνη. Τι εκτίμηση κάνετε, πώς βλέπετε αυτή την εκαχυρία, τη συμφωνία, είναι ευθραυστή?
1: Σίγουρα, να σκεφτείτε ότι ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι είμαστε σε ανακοχή, γίνονται αμοιβαίοι βομβαρδισμοί. Δηλαδή πριν από δύο μέρες οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στην Ίσο Χάρτ, βομβάρδισαν εγκαταστάσεις είτε πυράβλων είτε πετρελαίου ή φυσικού αερίου κλπ. Το ίδιο ακριβώς πράγμα οδήγησε και τους άλλους, τους Ιρανούς, να βομβαρδίσουν αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Σίγουρα είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι κατάλαβαν όλοι ότι μια ολοκληρωτική επικράτηση, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, είναι φύση αδύνατο να υπάρξει. Γιατί? Διότι το Ιράν, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μια μικρή χώρα στην οποία θα μπορούσε να κάνει τύπου Βενεζουέλα παραδείγματος χάρη, που θα μπορούσε με 2-3 αεροπλανοφόρα να κάνει επίδειξη ή να κάνει απόβαση ο Αμερικανικός στρατός και η χώρα να υποστεί την οποιαδήποτε ταπείνωση ή δέσμευση. Το Ιράν είναι μια χώρα τεράστια. Η έκτασή της είναι απέραντη. Πρέπει να είναι περίπου 15 με 18 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε έκταση. Και ταυτόχρονα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πληθυσμό. Και πέρα από εκεί όμως είναι και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η φυσιογνωμία του εδάφους. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι οι Αμερικανοί στην περίπτωση κατά την οποία αποτολμούσαν, που δεν πρόκειται να γίνει, διότι δεν θα το επέτρεπε ποτέ το Κογκρέσο, ήδη έβαλε φραγμού στον Τραμπ. Στην περίπτωση κατά την οποία αποτολμούσε να κάνει μια τέτοια ενέργεια, θα χρειαζόταν περισσότερους από 500.000 στρατό και όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει και τα οποία δεν είναι αρκετά. Κάτι βέβαια το οποίο καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να ισχύσει, διότι δεν υπάρχει από χρόνο λόγος για τον οποίο θα γίνονταν μια τέτοια ενέργεια. Mm-hmm. Πότε θα μπορούσε να γίνει? Στην περίπτωση κατά την οποία το Ιράν διέθετε πυρηνικά όπλα και τα χρησιμοποιούσε ή ολικά ή εν μέρη, κάτι βέβαια το οποίο θα δημιουργούσε εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ισορροπία. Τέτοιο πράγμα όμως δεν προκύπτει από πουθενά. Ναι, μεν το Ιράν επεξεργάζεται την πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν την επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί δεν έχει τα μέσα ακόμα. Δεν την επεξεργάζεται με αντικειμενικό σκοπό να δημιουργήσει όπλα, διότι δεν του χρειάζονται. Αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια, παραδείγματος χάρη για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, η Γαλλία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες προκειμένου να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για όλη τη χώρα, η οποία είναι χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στο περιβάλλον και με ελάχιστο κόστος. Κάτι βέβαια το οποίο αποβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ του πληθυσμού που απολαμβάνει ένα φυσικό αγαθό όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το απολαμβάνει με πολύ μικρότερες τιμές από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι είτε ο κύριος Τραμπ είτε όποιος άλλος στη θέση του κύριου Τραμπ αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι το θέμα της ειρήνης είναι πολύ ασφαλέστερο για την παγκόσμια ειρήνη αλλά και για τη δική του επιβίωση από ότι ένας πόλεμος του οποίου τα αποτελέσματα είναι αβέβαια. Και σας θυμίζω, δεν ήταν οι προοπτικές οι οποίες έκαναν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ. Θεώρησαν δηλαδή ότι έπρεπε να κάνουν μια απόβαση και μια κατάληψη μιας πολύ μεγάλης περιοχής για να μπορούν να διασφαλίσουν την επικράτηση στον ειρηνικό. Είδατε τα αποτελέσματα ποια είναι? Καταστροφή για τους Αμερικανούς. Όχι μόνο στρατιωτική, αλλά οικονομική και κοινωνική. Αρκεί να θυμηθούμε τα χιλιάδες θύματα των αποστράτων, τα οποία είχαν ψυχολογικά προβλήματα για όλη τους τη ζωή μετά από την αποστράτευσή τους. Το ίδιο δεν συνέβη και στην Ρωσία όταν έκανε την απόβαση στο Αφγανιστάν. Και η Ρωσία δεν υπέστη ταπείνωση τέτοια?
0: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν κατάλληλο να σκεφτεί κάποιος ότι ο πόλεμος θα μπορούσε στην προκειμένη περίπτωση να είναι λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Άλλωστε αυτή ακριβώς είναι και η σημασία και το νόημα της πολιτικής. Δηλαδή να προσπαθεί να εξεύρει λύσεις για να μπορέσει να αποσοβήσει γεγονότα του πολέμου τα οποία θα γυρίσουν την κοινωνία πολλές δεκαετίες πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ακριβώς είναι η αντίληψη σχετικά. Και έπειτα, κύριε Κουνιάκη, να σας πω και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Διότι κάνοντας με ένα τέτοιο απολογισμό σαν αυτόν που επιχειρούμε στην τελευταία εκδήλωση, στην τελευταία εκπομπή μας, θα πρέπει να θυμηθούμε εκείνα τα οποία αντιμετωπίσαμε και εσείς και εγώ και όλος ο κόσμος όταν βλέπαμε αυτές τις εκατόμπες των νεκρών στη Γάζα, τα οποία είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Διότι είχαν, λέει, 75.000 νεκρούς οι Παλαιστίνοι στη Γάζα από τους βομβαρδισμούς των Αμερικανών, των Ισραηλινών, και αυτό βέβαια ισοδυναμεί με πάνω από 500.000 τραυματίες. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι στο εξής δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Αυτό το γεγονός είναι το πιο ενδεικτικό για την κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη βία που χρησιμοποιεί η μία δύναμη που αισθάνεται πιο ισχυρή εναντίον κάποιας άλλης. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο, όσο και αν η αντίληψή μου είναι αντιπολεμική, θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν ηγέτες στον κόσμο οι οποίοι έχουν αυτή την μεγαλομανία και την επεκτατική διάθεση και τον υπεριαλισμό, και επειδή λοιπόν έχουμε ένα μόνιμο και πάγιο αντίπαλο στα ανατολικά μας, θεωρώ δηλαδή, χωρίς να είμαι υπέρμαχος ή απολογητής της κυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται για τον εξοπλισμό της χώρας. Μπορεί βέβαια να πει κάποιος ότι μα ένα λεπτό κύριε Παπακώστα, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό, διότι τα χρήματα αυτά τα οποία δαπανίζαμε και τα οποία ανέρχονται σε πάνω από 10 εκατομμύρια θα ήταν δυνατόν να διατεθούν στο λαό για να μπορεί να επιβιώσει καλύτερα. Mm-hmm. Ξέρετε όμως, η δύναμη που έχει μια χώρα, η αποτρεπτική, είναι ο ασφαλέστερος δείκτης για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η ηρεμία και η επιβίωση. Διότι τι να το κάνουμε στην περίπτωση κατά την οποία είχαμε 100 ή 150 ευρώ περισσότερα το μήνα, όταν στην οποιαδήποτε περίπτωση αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο μιας εισβολής, γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στη ΣΑΜΠ και στην απέναντι ακτή είναι 1200 μέτρα. Και ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω το γεγονός ότι όταν κάποτε ήμουνα στην Σάμο καλεσμένος από φίλους και πήγαμε στην ψηλή άμμο για να κολυμπήσουμε, σε απόσταση 30 μέτρων άρχισα να βλέπω από τη θάλασσα να βλέπω αφρό και τρομοκρατήθηκα. Τι ήταν, λέτε? Ένα υποβρύχιο το οποίο σταμάτησε 50 μέτρα από εκεί που είμαστε εμείς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε μια κρίση να αποτολμηθεί κάτι τέτοιο. Επομένως, είναι χίλιες φορές προτιμότερο, κατά τη γνώμη μου, η χώρα να αισθάνεται ισχυρή, mm-hmm, και τουλάχιστον να μπορεί να αποτρέψει, ή έστω λέω, γιατί ανεξάρτητα από το τι λέω εγώ, υπάρχει και η πραγματικότητα η οποία μπορεί να με διαψεύσει ένα πάσα ώρα και στιγμή, που τέλος πάντων θα έκανε έναν επίδοξο κατακτητή, ας το πούμε, από την Ανατολή, να αποτολμήσει μια τέτοια επιχείρηση εδώ. Είναι λοιπόν γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία ελπίζω να μην χρειαστεί να τα μελετήσουμε ποτέ εν της πράγμαση, αλλά να τα μελετούμε με την βεβαιότητα ότι αυτά τα πράγματα θα είναι στο χώρο της υπόθεσης, χωρίς να πραγματοποιηθούν ποτέ. Βέβαια, αυτό είναι μια ευχή και ελπίζω να μην είναι ανεκπλήρωτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σχετικά με την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Γιατί δείτε και κάτι ακόμα, ένα τελευταίο γεγονός, γιατί έχουμε ακόμα δύο γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, οι οικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζουμε, συνέπεια όλων αυτών των πολεμικών καταστάσεων, διότι δεν θα πρέπει να ξεχάσετε, δεν το ξεχνάτε σίγουρα βέβαια, αλλά λέω ότι η οικονομική κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Και αυτό βέβαια γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα και όλοι ανεξαιρέτως δηλώνουν, είτε συνταξιούχοι είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ακόμα, ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος με το μισθό που παίρνει. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω υπολογίσει ότι περισσότερο από 15-17 μέρες το μήνα τα χρήματα τα οποία παίρνω με βάση τις υποχρεώσεις που έχω, και δεν είναι πολλές, δεν μου επαρκούν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ακούω και από πάρα πολλούς ανθρώπους και φίλους με τους οποίους συνεργάζομαι. Και όλα αυτά είναι συνέπεια των γεγονότων που αντιμετωπίζουμε όλον αυτόν τον καιρό. Θέλετε να έρθετε, παραδείγματι, ή θέλει ένας άνθρωπος να έρθει από την Αθήνα στην Ήπειρο, μα θέλει περίπου 300 ευρώ για τη μετακίνηση. Πήγαινε, έλα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Όπως δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω κι εγώ, όπως θα το σκεφτείτε κι εσείς όταν θα πάτε στη Λευκάδα. γιατί είναι ένα σημαντικότατο έξοδο, το οποίο βέβαια δεν το έχουμε στη διάθεσή μας πάντοτε. Και βλέπετε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν με πιο μεγαλύτερη συχνότητα τον τόπο καταγωγής τους και δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει, και όσο η κατάσταση αυτή που διατηρείται το εμπόλεμο κλίμα Μάλιστα. συνεχιστεί, θεωρώ δηλαδή ότι θα έχει επίπτωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών, γιατί η οικονομία είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, κυρίαρχο μέσο τη ζωή μα πια.
0: Ωραία. Κύριε Παπακώστα, πρέπει να κλείσουμε. Πήγε 7 η ώρα και να σα αποδεσμεύσουμε για το καλοκαίρι. Εύχομαι να συναντηθούμε στα μέρη σα τον Αύγουστο και να τα πούμε εκ του
1: συνέχεια. Κύριε Κουνιάκη, δεν λέω τίποτε πάνω σε αυτό. Μου το υποσχεθήκατε.
0: Έχω κάνει
1: και ξέρετε, έχω ένα χώρο πάρα πολύ καλό που θα μπορέσετε να ηρεμήσετε και να συλλογιστείτε πράγματα που θέλετε. Αυτό είναι πανέμορφα τα βουνά στην Ήπειρο.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και η Λευκάδα σας είναι πανέμορφη βέβαια, αλλά ένα Σαββατοκύριακο στα βουνά θα ήταν Ωραία. Ό,τι πρέπει.
0: Ωραία. Και επίσης έχω ολοκληρώσει και τις τηλεοπτικές μου υποχρεώσεις, ολοκληρώνω και τις τηλεφωνικές. Ο καφές θα τον πιούμε τελικά, γιατί χαλαρώνω αυτές τις μέρες.
1: Κύριε Κουνιάκη, αυτό πλέον το περιμένω πώς και πώς.
0: Δύο χρόνια σας δεν πως πια. Θα βγάλουμε και σέλφι. Όχι, δύο χρόνια σας το υπόσχομαι. Έχουμε δύο χρόνια που πήγαμε τον καφέ, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Ελπίζω πια, γιατί σας έχω και εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να το πιούμε και να απολαύσουμε τουλάχιστον δύο ώρες κουβεντιάζοντας χωρίς υποχρεώσεις.
0: Κύριε Παπακώστα, σας αποχαιρετώ.
1: Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν τις καλύτερες ευχές μου για ένα ειρηνικό καλοκαίρι, να περάσουν καλά, να ξεκουραστείτε όλοι, να ηρεμήσετε. Και με το καλό, από Σεπτέμβρη τα λέμε και πάλι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπακώστα. Καλό καλοκαίρι. Να προσέχετε.
1: Εσείς, κύριε Κουνιάκη,
0: καλό σας απόγευμα.
1: Καλό καλοκαίρι επίσης και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Και να πω λοιπόν στους φίλους ότι όσοι θέλετε μπορείτε να μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube, κύριος Παπακώστας, και να ακούτε όλα τα podcast που έχουμε κάνει με πάρα πολύ αγάπη σε δεύτερο χρόνο. Γιατί όχι, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 2. Ροκανίσαμε το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 και ζητώ συγγνώμη γιατί ξέρω ότι μπαίνετε κάποιοι για να ακούτε την ωραία ενημέρωση. Αλλά δεν μας βγαίνει ο χρόνος. Μάλλον πάμε να το ακούσουμε. Όχι, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε εδώ τους χορηγούς μας. Είμαστε πάντα με το κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να βρίσκετε επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές για την ανδρική ένδυση και υπόδηση. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi, Monte Napoleone, Artisti Italiani, The Bostonians και New Zealand. Επίσης, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα, κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Vagenas Homeline, όπου μπορείτε να δημιουργείτε στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Ονειρευτείτε το σπίτι σας, κάντε το πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ. Στράτου Τσέγιου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 2645-023-188, μότο μας εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε με τον Κωστή Μίτσιο θα κάνουμε την παρθενική μας κουβέντα εδώ στον Πρίσμα 91,6. Πιστέψτε μας, θα έχει ενδιαφέρον. Λίγο από το χρόνο σας και επιστρέφουμε.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε Φτιάξτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 25 788. σωστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: με το Θωμά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεθήκαμε περισσότερο. Ο Θωμάς είναι ένας μάνατζερ, είναι μάνατζερ τελικά. Ακούει, συνθέτει, ακούει τους πάντες. Έτσι και εγώ τον βοήθησα να, με το, να, το πιο απλό πράγμα, να του πω πώς σκέφτονται οι σερβισερς και οι καθαριστές. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο ενίος ειδικός καθαριστής PQH, ο οποίος είναι στις τραπέζες Ελλάδος. Δεν είναι φαντ, δεν είναι τράπεζα. Και οι όποιες ανακτήσεις, κύριε Κουνιάκη, αγαπητές κυρίες και κύριοι, πάνε στο ελληνικό δημόσιο. Άρα δεν μπορούσε να ακολουθηθεί η τραπεζική λογική η παλιότερη. Έτσι λοιπόν στρατεύτηκα κι εγώ και προσέφερα τη βοήθειά μου στο συνεταιρισμό. Δεν ήμουν υπέρ της επένδυσης, ήμουν υπέρ της διάσωσης του ΤΑΟΛ.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν επιλογή της διοίκησης τι θα κάνει, ξέρετε.
1: Ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό, γιατί το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ο κόσμος πίστευε ότι είχε πολλές εναλλακτικές το ΤΑΟΛ, γιατί ακούγαμε το τι θα μπορούσε να κάνει το εινοποιείο, το τι θα μπορούσε να εκποιήσει, δηλαδή στα λόγια και στις εκθέσεις ιδεών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφαμε ό,τι θέλαμε, αλλά μένουμε σε αυτή την ουσία που μόλις τώρα είπαμε, δεν είχε επιλογές ο συνεταιρισμός, έτσι δεν είναι, οπότε λοιπόν ήταν μονόδρομος στο να εκποιήσει ένα περιουσιακό στοιχείο για να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Όχι, υπήρχε επιλογή να πουλήσουμε το ξενοδοχείο και σε πολύ καλύτερη τιμή και να ξεχρώναμε. Αλλά θα χάναμε το cash flow, κύριε Κουνιάκη. Αγαπητές κυρίες και κύριοι.
1: Το cash flow που σημαίνει το η ρευστότητα, με λίγα λόγια.
0: Τα ενίκια. Τα ενίκια. Οπότε και ο ειδικός ο καθαριστής, που, να πάω λίγο πριν σε αυτό. Ο σερβισερ ή ο ειδικός καθαριστής ή το φαντ, όταν προβαίνει σε μια λύση διευθέτησης χρέους, γιατί μιλάμε για μια διευθέτηση χρέους, τι κοιτάζει? Δύο πράγματα. Αν μετά τη διευθέτηση μπορείς να εξυπηρετήσεις το δανεισμό σου και στη συνέχεια σου κάνει τη ρύθμιση. Τώρα, πάμε λίγο πιο πίσω. Ο Θωμάς ο Κατοπόδης, πριν πάει και μιλήσει, νοικοκύρευσε τα οικονομικά του συνεταιρισμού. Έτσι, έκανε μια χρηστή διοίκηση. Ήξερε ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί πολλές φορές κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν δόλο κάποιοι. Ή μπορεί και να έχουν. Γνώριζε, μιλάγαμε, συνεργαζόταν με τον ορκωτό ελεγχτή, με όσους ξέραμε λογιστικά και έχουμε εμπλακεί σε διευθετήσεις χρεών τραπεζών. Εγώ είμαι 25 χρόνια στις τράπεζες. Έχω υπό την υποπτία μου συνολικά πάνω από 10 δις. Άρα ήξερα και την καλή πλευρά των τραπεζών και την κακή της αναγκαστικής εκτέλεσης των προγραμμάτων πληστηριασμών. Άρα ήξερα ποια θα ήταν η επόμενη μέρα. Δεν έπρεπε να πάμε στην πώληση του ξενοδοχείου, διότι θα χάναμε το έσοδο αυτό. Οπότε προτίμησε ο εκαθαριστής, γιατί είναι, ο εκαθαριστής ασκεί αυτή την, αν θέλετε, λύση, να πουλήσουμε ένα, και όχι να ξεπουλήσουμε, και θα επανέλθω σε αυτό, ένα μη παραγωγικό ακίνητο. Αυτό το ακίνητο, κύριε Κουνιάκη, πόσα χρόνια πουλιέται? Εγώ θυμάμαι τις συζητήσεις μου στη Μαργαρίτα, να είναι καλά, καλή της ώρα, με το Βαγγέλη τον Κατοπόδη, το Γαλήνη, το συγχωρεμένο, τον οποίο τον συζητάμε και τον μνημονεύουμε πάρα πολύ συχνά. Του λέει, δεν πάει να το πάρεις εσύ, με άλλους δύο φίλους του. Είσαι τρελός, τι να το κάνω?
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, πώς ξεπουλήθηκε αυτό το πράγμα? Σε μια γενική συνέλευση κατηγορήθηκα εγώ όταν ήμουν πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, το ξεπουλάμε, και έπιασα ένα μέλος του ΤΑΟΛ και του λέει, γιατί το ξεπουλάμε? Λέει, είναι τζάμπα. Εντάξει, θα το δεχτώ. Θέλετε, λέω, να πάτε να κάνετε μια εκτίμηση σε κάποιο ειδικό εκτιμητή που έχει την πιστοποίηση του Τεγκόβα ή του Ρίξ να σας πει πόσο κάνει? Κύριε Κουνιάκη, δεν έκανε πάνω από 700 χιλιάρικα. Αυτή την τιμή θα έβγαινε και στον πληστηριασμό.
1: Αυτό το τζάμπα παίχτηκε πάρα πολύ και θέλω άλλη μια φορά να το επικαιροποιήσουμε, διότι πάρα πολλοί έκαναν παραλληλισμούς με διάφορα άλλα φιλέτα στην Λευκάδα και έλεγαν, μα δεν μπορεί ένα φιλέτο να πωλείται τόσα εκατομμύρια και να το δίνουν τόσο εκεί. Δεδομένου το ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί λόγω της περιοχής Natura και ήταν ένα σφιχτικό πλαίσιο, έτσι, δεν πήγαινε κάποιο να το πάρει. Και κάτι άλλο. Ότι η διοίκηση του ΤΑΟΛ, να το επαναφέρουμε γιατί έγινε λαϊκισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω σε αυτό, είχε απευθυνθεί παρελθοντικά και στο Δήμο να το πάρει, να το αξιοποιήσει, έτσι δεν είναι? Για να μην
0: σωστά.
1: Να τα θυμίζουμε λίγο αυτά στον κόσμο που εντέχνος δεν θέλει, κάποιοι εντέχνος δεν θέλει να τα γνωρίζουν.
0: Κύριε Κουνιάκη, εμένα δεν με απασχολεί να τα θυμίζω σε κανέναν.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν με απασχολεί καθόλου. Αν θέλει κάποιος να καταλάβει, μπορεί να ανατρέξει στα ηχογραφημένα σας που τα έχετε πει πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να με βρει, να με πάρει τηλέφωνο, να τα πω, να το εξηγήσω, ή αν δεν θέλει να το πούμε και από κοντά. Είναι συγκεκριμένα κριτήρια. Οι αγορές κρίνουν με συγκεκριμένα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κρίνουν με το τι θέλουμε. Και φυσικά και εμείς θα προτιμούσαμε να μην το πουλήσουμε και να το φτιάξουμε μόνοι μας. Είναι ένα ειδικό ακίνητο, όπως είπατε, σε μια ζώνη συγκεκριμένη και διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Αυτή καλείται να το λύσει ο νέος αγοραστής. Είναι
1: μάλιστα
0: δικό του πλέον. Θα κρίνει αυτές τι θα κάνει και δεν με απασχολεί κιόλας τι θα κάνει. Έτσι.
1: Πλέον δεν απασχολείται όλο. Θέλω λίγο τώρα, μια που μπήκαμε σε αυτό, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα έχει αυτή η συζήτηση. Και επειδή εγώ είπα στην αρχή ότι θα είμαι υποκειμενικός, δεν μπορώ όμως, γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι ξέρω την προσπάθεια και του Προέδρου, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή και μου εκφράζεται με τα πιο θετικά σχόλια για σένα, στη πιστοποίηση αυτά τα οποία έχει πει.
0: Δε.
1: Θέλω λίγο να μείνουμε σε μια κριτική που έχει ακουστεί και θέλω να διαβάσω. Μία ανάρτηση που έγινε, δεν θέλω δημόσια να το ονοματίσω, μπήκε λέει εκπρόσωπος της εταιρείας στο ΔΣ του συνεταιρισμού. Δεν αναφέρει

0: ξέρουμε κι εμείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπήκε, λέει, τώρα. Τελειώσαμε ναι. με τον επενδυτή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και ένας εκπρόσωπος εντός αγωγικών, γιατί δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιος, ποιος είναι ο σκοπός του.
1: Ναι. Δηλαδή, πλέον έχει εκποιηθεί το εινοποιείο. Έχει πολύ
0: να μας κάνει τη χάρη, τον παρακαλώ πάρα πολύ, την παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Να μας πει ποιος είναι για να ξέρουμε, έτσι. Και να ξέρει και ο ίδιος εκπρόσωπος εντός αγωγικών τι γίνεται. Και να το κρίνει αναλόγως. Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Έτσι, για κάτι το οποίο. Και πώς δεν τα βγάζει τα στοιχεία αυτά. Είναι υπάλληλος, δηλαδή, της στέλεχος της Νόσιον, αυτός ο άνθρωπος που φωτογραφίζει.
1: Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Σημασία έχει, βεβαίως, ο συνεταιρισμός και η διοίκηση στην προσπάθεια που κάνετε, όπως είπαμε, να σταθεί αντάξιος των προσδοκιών και των μελών του συνεταιρισμού. Θέλω λίγο να προσδιορίσουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο συνεταιρισμός να κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, εξυπηρετεί πλέον το δανεισμό του. Από εκεί και πέρα, και ο πρόεδρος έχει πει ένα πλάνο επενδύσεων. Πώς μπορεί ένας αγρότης που μπορεί να μας ακούει τώρα και να είναι δύσπιστος να πιστεί ότι το μέλλον μετά από πάρα πολλά χρόνια μπορεί να είναι εδίωνο του συνεταιρισμού.
0: Κοιτάξτε, οι οικονομικές καταστάσεις θα το δείξουν αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και ότι μας αρέσει. Περισσότερα από όλους μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα project το οποίο τρέχει για το λιτροβιό, να το πω έτσι λευκαδίτικα και όμορφα, το ηλεκτροβίο, το οποίο total θα βγει και στην αγορά παραγωγής και εμπορίας λαδιού. Θα έχει μεγάλη συνεισφορά στις ταμιακές ροές και στην κερδοφορία. Έχουμε ένα σούπερ μάρκετ και έχουμε και ένα σούπερ μάρκετ τεχνικό, το οποίο η Ρίσο εν παρόδο παρακαλώ όλο τον κόσμο να το επισκεφτεί, να πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψει ο Λευκαδίτης σε αυτά τα δύο καταστήματα.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα πούμε και με τον πρόεδρο. Άρα λοιπόν, μου γράφει και εδώ τώρα ο πρόεδρος ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή που έκανε η συνεργασία σας. Απλά μας ακούει. Είναι πολύ σημαντικό να τα επικοινωνούμε. Εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα απέναντι σε μια προσπάθεια, αυτό είναι δικό μου το σχόλιο, δεν το μεταφέρω, δεν θέλω να το υιοθετήσεις. Σε μια προσπάθεια έτσι, λαϊκισμού όλο αυτό το διάστημα, να πούμε στον κόσμο μια προσπάθεια ανθρώπων σε έναν συνεταιρισμό που για πολλούς θα βόλευε να είναι κλειστό αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε λοιπόν είναι βίωνα.
0: Δεν θα βόλευε κανέναν, κύριε Πουνιάκη.
1: Δεν θα βόλευε κανέναν. Για παράδειγμα, οι αγρότες στην Πρέβεζα, τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αν τα λέω σωστά, πηγαίνουν και πληρώνουν και τις κάνουν κάπου. Εδώ.
0: Τι
1: αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιοι, εγώ πιστεύω, θα είχαν ωφέλη. Όχι, μιλάμε για ιδιωτικά συμφέροντα, εντάξει, πάντα. Κάποιοι θα θέλανε να κλείσει ο συνεταιρισμός. Πιστεύω εγώ. Εγώ. Παρακαλώ.
0: Ο συνεταιρισμός δεν θα βόλευε κανένα στιγμή. Μπορεί να βόλευε, διότι θα λέγανε ότι ο Κατοπόδης και η ομάδα του δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι.
0: Για τον οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, δεν μπορώ να ξέρω τώρα η άλλη άποψη τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται, ούτε μπορούμε εμείς να μπούμε στα εξώψυχα κανενός. Θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε, μετά από τις καταστάσεις αυτές των αναγκαστικών εκτελέσεων, δεν κατάσχονται μόνο ακίνητα και βίαινα προγράμματα πληστηριασμών, κατάσχονται και λογαριασμοί, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, στους συνεταιρισμούς υπάρχει και η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη από τον οικονομικό εισαγγελέα. Θα πήγαινε δηλαδή ο οικονομικός εισαγγελέας να ψάξει όλα μέχρι πίσω τι έχει γίνει. Δεν θα βόλευε κανέναν μακροπρόθεσμα. Και δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο να επιθούν τα ακίνητα. Και ξέρετε κάτι, όταν γίνεται ένας πληστηριασμός, εν προκειμένου για το ξενοδοχείο, δεν παίρνουν μέρος Λευκαδίτες μόνο. Συμμετέχουν επενδυτές από παντού.
1: Ναι.
0: Από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι δικό μας τοπικό δικαίωμα ή αν θέλετε χαρά ή σκοπιμότητα να γίνει μια κατάσταση τέτοια. Άρα νομίζω ότι κανένα δεν θα εξυπηρετούσε αυτό, ειλικρινά. Καταλαβαίνω τη διαφορετική άποψη. Έχουν κάθε δικαίωμα να το... Δεν βρίσκω δόλο πίσω από αυτό, τους δικαιολογώ, αλλά να μας πούνε μια άλλη άποψη. Δεν ήρθε κανείς να μου πει... Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Παρά η πιπίλα του ξεπουλάμε. Δεν ξεπουλήσαμε.

0: Ναι. Ναι, γιατί χρησιμοποιήσουν μια πιπιλότη ο πρόεδρος όλο το αυτό το διάστημα κινδυνολογεί και τελικά ότι θα μας κλείσει το φαντ, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα ο εταιρισμός. Και επίσης λέγανε ότι μπορούμε να πάμε να χτυπήσουμε και το χέρι σε ένα φαντ και να πούμε διαπραγματευόμαστε διαφορετικά ή να υπάρξει και μια πολιτική παρέμβαση στο όλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι.
1: Το κάνανε άλλοι αυτό και φιγουράρανε στην ιστοσελίδα του Ιόξον. Ξέρετε, τον Απρίλιο πήγαμε σε μια εκδήλωση του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελονικών Προϊόντων και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Εκεί λοιπόν ήταν όλοι οι συνεταιριστές από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Εμείς είχαμε τη χαρά να καθίσουμε με κάποιους, δεν θα πω ποιους, και όταν ήρθε η συζήτηση, πήγε έτσι, παιδιά, τι κάνατε. Και όταν απάντησε ο πρόεδρος, ρυθμίσαμε, μείνανε με ανοιχτό στόμα. Πώς ρυθμίσατε? Λέω, νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας. Ελέγξαμε τις δαπάνες. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε καλύτερες ταμιακές ροές και πήγαμε να αναχρηματοδοτήσουμε.
0: Ναι.
1: Μα λέει, αυτοί πάνε για πληστηριασμό. Λέω, και τι θα κάνετε? Περιμένουμε νομοθετική πρωτοβουλία από το κράτος.
0: Ναι.
1: Ποια νομοθετική πρωτοβουλία? Ο εκαθαριστής που είναι λεφτά του δημοσίου να χαρίσει ή να κουρέψει ποσά δανείων? Δεν γίνεται αυτό. Ισχύει, αν θέλετε, η αρχή που λέει ότι κουρεύω τόσο ώστε να μην βρεθώ σε δυσμενέστερη θέση από το να πάω στον πληστηριασμό. Αυτή είναι η αρχή του κανόνα της, αν θέλετε, του εισαγγελέα και της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Έχω ένα μήνυμα τώρα εδώ που μου ήρθε από το Live 24 να το διαβάσω. Ουσιαστικά όμως λέει η εκποίηση του εινοποιείου στην εταιρεία Notion τη βάζει με το δεξί πόδι στην περιοχή εκεί, γιατί αυτή η επένδυση είναι ταυτισμένη με το τουριστικό περίπτερο. Με ρωτά εδώ ο φίλος ο Ανδρέας από το Live 24. Ποιο το σχόλιο που κάνει ο κύριος Μίτσιος σε αυτό?
1: Ο επενδυτής αγόρασε αυτό την έκταση για να επενδύσει. Είναι γνωστό τι έχει πει θα κάνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακολουθήσει την κείμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να σεβαστεί αυτά τα οποία ορίζει το κράτος. Προσφάτως βγήκε και μια απόφαση του ΓΕΝ για τους φάρους που του τονίζει κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει. Είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Αν τα κάνει σωστά θα πετύχει, αν δεν τα κάνει σωστά θα έχει προβλήματα. Και καλώς θα έχει.
0: Παιδιά, επειδή έχω μηνύματα από το Live 24, εδώ μιλάμε και εκφράζουμε μια προσωπική άποψη. Ο Κωστής είναι στον συνεταιρισμό. Τώρα από εκεί και πέρα, ποια είναι η άποψή του να μας πει ξεκάθαρα για την επένδυση ή όχι, νομίζω πως δεν έχει νόημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί εδώ μιλάμε για τη διαδικασία εκποίησης ενός περιουσιακού στοιχείου για να ορθοποδήσει ο συνεταιρισμός. Γιατί μου γράφει εδώ η Μαρία ότι εκφεύγεις να πεις ξεκάθαρα ότι είσαι υπέρ τη επένδυση τη εταιρεία Notion.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα εκεί δεν αρέσει σε κανέναν. Εγώ δεν πάω στο κάστρο. Έχω πάει πολλούς φίλους μου, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει εκεί, έτσι. Δεν έχουν μεγαλώσει ορισμένοι μερικοί. Όλοι έχουμε μεγαλώσει. Όλοι έχουν πάει περισσότερες φορές να κολυμπήσουν. Κανείς δεν ήθελε να ξαναπάει.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Υπήρχε άλλη λύση? Δεν ξέρω. Ο Δήμος είχε επιχειρήσει το παρελθόν. Ήταν διαφορετική. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν γίνει, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα τα οποία έχει ο επενδυτής, όπως την παραχώρηση των λουτρικών εγκαταστάσεων, ακούω. Αυτά ο μόνο επενδυτής ξέρει, δεν μπορώ να ξέρω εγώ και κανένας άλλος. Δεν είμαστε στο μυαλό του επενδυτή.
0: Μάλιστα. Ωραία, καταγράφεται λοιπόν αυτό. Θέλω λίγο, περνώντας, δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις στο θέμα του συνεταιρισμού που μπορεί να μην έχω συμπεριλάβει. Απλά από εκεί και πέρα, έρχεσαι στη Λευκάδα συχνά, είσαι στη Λευκάδα πάρα πολλές φορές και όταν συζητάμε. Πώς βλέπεις το νησί να αναπτύσσεται, φίλτατε, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Βάζεις αστερίσκους σε αυτή την ανάπτυξη που όλοι τη θέλουμε, βγάζει χρήματα, η τοπική οικονομία, τα πάντα. Απλά τώρα συζητάμε για τις πρώτες εξέδρες, τώρα συζητάμε για τα προβλήματα αποχετευτικά, ίδρυυση, υδροδότηση. Έχει ανάγκη το νησί να εξυγχρονιστεί. Απλά πώς το βλέπεις ως παρατηρητής με την απόσταση του ότι πηγαίνουμε, ερχόμαστε και βλέπουμε κάποια πράγματα διαφορετικά?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι πρόσφατες εκλογές με ανέδειξαν μέλη του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σε μια πολύ ωραία δημοκρατική διαδικασία δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνη στη διοίκηση και ανανέωσε τη θητεία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Επικοινωνούμε, μιλάμε. Ο πρόεδρος έχει αυτή το χάρισμα, το έχω και εγώ και μ' αρέσει. Το οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μας καλεί, να μας ρωτάει ό,τι απορίες έχουμε. Μας αρέσει ο διάλογος και από το διάλογο βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να μιλάς με τους όλους εμπλεκόμενους. Τώρα για τον τουρισμό. Είναι γεγονός ότι όλα τα μέλη της Ελλάδος δέχονται μια πολύ μεγάλη πίεση. Έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ακούγεται η λέξη υπερτουρισμός.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το πρόβλημα είναι γενικώς των υποδομών. Ναι, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Φωνάζουν επαγγελματίες. Το ζήτημα είναι ότι δεν πάσχουμε από πληρότητες στα δωμάτια, στα ξενοδοχεία. Πάσχουμε από μέσες τιμές. Η μέση τιμή στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα είναι πτωτική, ραγδαία, έτσι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να ανεβάσουμε με ένα μαγικό κουμπί το δωμάτιο από 70 στα 120. Θα πρέπει να αλλάξουν οι δωματιάδες στρατηγική. Και συγγνώμη, τους λέω δωματιάδες, ναι. Δωματιάδες εμείς που λέμε στον τραπεζικό κλάδο. Mm-hmm. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά, τα οποία κάποια είναι για μικροποσά και άτοκα, να ανακαινήσουν, να αλλάξουν τα δωμάτια τους. Η περιφέρεια, από ό,τι γνωρίζω, mm-hmm. τρέχει ένα πρόγραμμα αλλαγής του business των δωματιάδων, να γίνουν μπουτί ξενοδοχεία, uh-huh. μεγάλα δωμάτια, με φορολογικές ελαφρύνσεις, απαλλαγές για κάποιο διάστημα, με χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών. Αξίζει τον κόπο να το δουν αυτοί οι άνθρωποι, να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία, να τα φτιάξουν λίγο καλύτερα. Έτσι, μαζί με τις καλές υπηρεσίες, μπορείς να αυξήσεις την τιμή. Αν ρωτήσετε έναν που έχει δωμάτια, θα σου πει δεν βγαίνω. Βεβαίως δεν βγαίνει, γιατί ανεβαίνουν τα έξοδα και η μέση τιμή δεν είναι ομενή.
0: Λόγω παλαιότητας εννοείς. Λόγω παλαιότητας.
1: Εννοείται. Ακριβώς. Άρα και στην εποχή που ζούμε, ότι η πληροφόρηση είναι στρεπιαία, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν τουρίστα. Ούτε Έλληνα, ούτε Ρουμάνο, ούτε Βούλγαρο, ούτε Σέρβο, ούτε Αλβανό. Κανέναν, ούτε Ολλανδό, ούτε Αγγλέζο. Η πληροφόρηση είναι τεράστια.
0: Να πω όμως κάτι, έτσι δεν ακριβαίνει. Και το προϊόν δεν ακριβένει και η υπηρεσία σε ένα τόπο και λέμε ότι πλέον δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των δωματίων. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, αν ψάξει, δεν μιλάω για τη Λευκάδα, αν ψάξει μια άλλη περιοχή αυτή τη στιγμή, για μια εβδομάδα είναι πάνω από 1.200 ευρώ. Και σου λέει κάποιος, εμείς διακοπές Έλληνες δεν μπορούμε να πάμε σε νησιά πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός. Αυτοί είναι άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την ακρίβεια, η οποία ξεκινάει από την Αμερική, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Η Αμερική, προκειμένου να. Βέβαια, θέλει ολόκληρη κομπή να το εξηγήσω αυτό.
0: Την επόμενη φορά.
1: Να το πω πολύ σύντομα. Η Αμερική, επειδή έχει αυτό το έλλειμμα, τι κάνει? Αυξάνει τις τιμές. Κάνει δηλαδή, για να καλύψει το χαμένο τζίρο, πληθωριστικές στρατηγικές. Αυτό είναι καρκίνος για μια εταιρεία. Σκεφτείτε, ας πούμε, μια εταιρεία που πουλάει βάζα, να πέφτει 70% η πώληση του βάζου και να πρέπει να ανεβάσει 70% την τιμή από το βάζο για να μπορέσει να καλύψει το τζίρο. Είναι μόνο short term αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτό ακριβώς πληρώνει όλη η Ευρώπη και οπωσδήποτε πηγάζει. Τώρα αυτές οι τιμές που λέτε για τα 1500 εικάζω ότι μπορεί να είναι και overbooking. Σου λέει έχω κάνει, αν κάποιο το πατήσει και το κάνει την κράτηση, θα τον διοχετεύσω σε ένα άλλο κατάλημα που έχω στην εργασία ίδιες κατηγορίες, γιατί ξέρετε προβλέπεται αυτό από τις πλατφόρμες του, για να μην αναφέρω ποιες.
0: Ναι, δεν έχω θέμα, Ωραία. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος γι' αυτό τώρα πώς λειτουργεί όλο το προϊόν.
1: Εσύ που έχεις 10 δωμάτια, τα έχεις κλειστά, έχεις δικαίωμα να κάνεις ένα overbooking, γιατί μπορεί να έχεις ακυρώσεις για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις, βάζεις μια πολύ ψηλή τιμή. Αλλά ταυτόχρονα έχει υπόψη σου ότι κάποιο ο οποίο δεν έχει κλείσει θα τον πα εκεί τον ενοικιαστή σου, τον παραθεριστή.
0: Έχω ένα ερώτημα τώρα από τον Γιώργο. Ποια είναι η άποψή σου, η άποψη του κ. Μίτσιου? Η Λευκάδα είναι ένα στεριανό νησί πλέον. Έχει ακριβήνει απότομα συγκριτικά με την ευρύτερη περιοχή. Δεν μα ακούει από τη Λευκάδα ο ακροατή. Υποθέτω, φίλε, πρέπει να είσαι από Πρέβεζα, δεν ξέρω, Βόνησα. Πώς το εξηγεί αυτό, δηλαδή, γιατί ξαφνικά η Λευκάδα έχει γίνει νησί? Στα αυξημένα καύσιμα ή και στις υπηρεσίες και στα ενίκια, υποθέτω, γιατί είναι άμεσος συνδυασμός, έτσι δεν είναι? Διαμόρφωση τιμής ενός προϊόντος.
1: Έχει ακριβήνει για δύο λόγους. Έχει ακριβήνει γιατί έχουν ανέβει τα κόστη, και υπάρχει ζήτηση, τρομερή ζήτηση. Η προσφορά και η ζήτηση καθορίζει από ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τιμές. Απ' την άλλη όμως, να πούμε στο φίλο μας ότι αν χρειαστεί να πάει στην Πάρο, θέλει 500 ευρώ πηγενέλα στο κινητό και 3 άτομα. Άρα δεν είναι ακριβώς προορισμός σε σχέση με τα νησιά που χρειάζονται καράβι να πας. Εμείς είμαστε τυχεροί στην παρούσα συγκυρία που έχουμε ανθρώπους αυτοκινούμενους που έρχονται από, να πω, από τη Νέα Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν λέμε Βαλκάνια, δεν είναι ωραίο. Οι φίλοι μας που στις χώρες αυτές δεν τους αρέσει να τους λες Βαλκάνια. Στο New Europe λέγεται λοιπόν. Οπότε κάποιος μπορεί σε 5-6 ώρες να είναι στη Λευκάδα. Και όχι μόνο στη Λευκάδα, και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Νομίζω αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν έτσι μια μεγάλη τόνωση στην τοπική κοινωνία, στην εστίαση, στα δωμάτια. Τους χρειαζόμαστε όλους. Αλλά για να ανεβάσουμε, είπαμε, την ποιότητα, πρέπει να κάνουμε έργα, να επενδύσουμε και έτσι θα καταλήξει να έχουμε μια αύξηση του τζίρου μας.
0: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση. Μιλάμε ήδη σχεδόν μισή ώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε και ο κόσμος όλο αυτό. Και με την ιδιότητα εσύ του οικονομολόγου που ξέρεις πάρα πολλά ζητήματα, μπορούμε να αναπτύσσουμε τέτοιες θεματικές. Οπότε θα σε δεσμεύσω από την νέα σεζόν να κάνουμε μια τέτοια. Και βεβαίως να επικοινωνούμε έτσι κι αλλιώς και με τον πρόεδρο μιλάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που άνθρωποι μας βοηθούν και εμάς εδώ να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα η Χρύσα, μας ακούει από την Άρτα. Το νερό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και οι υποδομές μου λέει για έναν τόπο. Ωραίες οι παραλίες, αλλά μου λέει νομίζω ότι δεν αρκούν. Να το υπογραμμίσουμε κι αυτό. Εντάξει,
1: ναι, αλλά νομίζω οι επαγγελματίες και οι κουνιάκοι έχουν φροντίσει να έχουν δεξαμενές. Τους κοστίζει άλλο ένα κόστος το οποίο έρχεται πάνω τους και πρέπει να το μεταφέρουν στον πελάτη.
0: Σωστά.
1: Οι περισσότεροι έχουν δεξαμενές. Δοθείς ευκαιρία να δώσω τους χαιρετισμούς στην Κατούνα, τη μαρτυρική Κατούνα, η οποία σήμερα νομίζω διανύει 15η μέρα δυσκολιών. Έχω πει σε κάποιους φίλους μου να κατεβούν σε μένα, διότι έχουμε ένα πολύ ωραίο εξωτερικό ντους, μπορώ να τους κεράσω ένα ντους. Δεν είχαν και τηλέφωνο, διότι στην προσπάθεια τα συνεργεία να δούνε τι γίνεται, έκοψαν και το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών.
0: Τέλειο.
1: Έγινε ένας χαμός στα μαγαζιά με τα POS που δεν λειτουργούσαν. Είναι ένα πρόβλημα, δέχονται πιέσεις. Είναι γεγονός. Πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι θα γίνει ένα καινούριο δίκτυο, μακροπρόθεσμα, θα αργήσει, αλλά μέχρι τότε θα υποφέρουμε. Θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος έχει επιχείρηση. Εγώ κάνω διακοπές εδώ κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν με πειράζει και πολύ. Θα βρω τη λύση.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και ελπίζω ο Δήμος ή τα στελέχη να κάνουν δουλειά. Να πω κάτι για το Δήμο, μια που έτσι θα φέρει κουβέντα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ξέρετε κάτι, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα των Δημοτικών Συμβουλίων. Να συγχαρώ και τον κύριο Σκλαβενίτη για την εκλογή του. Νομίζω επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Όμως θα πρέπει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκάστοτε προεδρεύων να σέβεται τον εαυτό του. Δεν είναι εικόνα ωραία η παρακόλληση συμβουλίων. Είτε αυτό είναι εταιρείες, γενικές συνελεύσεις, είτε αυτό είναι δημοτικά συμβούλια, είτε είναι οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο, να πει, πρέπει να αφήσει τον άλλο να μιλήσει, να επανέλθει, να γίνουν οι αντικλήσεις. Αυτή η εικόνα είναι αποκρουστική. Έτσι. Δεν είναι ωραία εικόνα. Είναι παράνομη καταρχάς. Πλημελητικού χαρακτήρα, αλλά είναι παράνομη. Θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Και επίσης ο νέος εκλογικός νόμος, κύριε Κουνιάκη.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί.
0: Σωστά.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά δηλαδή. Αλλάζουν τελείως ισορροπίες. Στοιχήματα που μπήκανε, γίνανε, τα σταματήσανε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Δήμος έχει ένα έργο το οποίο τρέχει, που από ό,τι ξέρω είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, το οποίο έχει ένα εξαίρετο φίλο μου, γενικό γραμματέα προσλάβει ο Δήμος, το Θάνο τον Καβαδά, ο οποίος είναι ένας, είμαστε πάρα πολύ φίλοι, γνωριστήκαμε από τον κλάδο.
0: Θα καταφέρει, πιστεύεις, ο γενικός γραμματέας να κάνει κάτι στο Δήμο, μπορεί?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται περί ενός πολύ έξυπνου ανθρώπου, πάρα πολύ εργατικού, πρακτικού και έντιμου ανθρώπου. Οπότε νομίζω θα μπορέσει, ναι, γιατί είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Είναι τελειομανής, βάζει στόχους, του αρέσει να τους πετυχαίνει και νομίζω θα πετύχει. Εντάξει, όποιος ασχολείται με το δημόσιο, γιατί ο Δήμος δημόσιο είναι.
0: Σωστά.
1: Έχει τις δυσκολίες αυτές που έχει, αλλά είναι και χαρά να μπορεί να πετύχει κάτι. Εγώ τέτοιο με καλή επιτυχία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Okay. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πώς ήταν η πρώτη φορά στον αέρα? Μια χαρά. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Είναι ωραίο το ραδιόφωνο. Είσαι και για εκπομπή τώρα. Πρέπει να κάνουμε εδώ πατέντες το χειμώνα. Δηλαδή δεν είσαι για καλεσμένος.
1: Είναι επικίνδυνο το Μαρκούτσι όμως, έχουμε πει.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, ξέρεις τώρα είναι επικίνδυνο. Πάντα τώρα, για παράδειγμα, που μίλησες σε ένα δημόσιο μέσο, φίλτατε, θα υποστείς και εσύ μια κριτική. Okay, κάποια στιγμή δεν θα
1: είναι.
0: Νομίζω
1: ότι
0: μα φαίνεται και πολύ καλά κάνεις. Η αλήθεια είναι.
1: Αρκεί να δεσμευόμαστε από τον ποινικό κώδικα.
0: Έτσι.
1: Ο καθένας μπορεί να πει και εγώ ό,τι θέλουμε, αλλά να μας δεσμεύει. Θα αφήσω την ευγένεια. Δεν πειράζει.
0: Σωστά.
1: Ο ποινικός κώδικας, κύριε Κουνιάκη.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε να κάνετε ένα τουζάκι, απευθυνθείτε στον κύριο Μίτσιο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Περιμένω τον κύριο Κονιδάρη, έτσι. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Αλλά φαίνεται ο φίλος μου τα κατάφερε μια μέρα. Σε περιμένω, Γιώργο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να. Γούρι. Ναι, με τη νέα σεζόν θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό
0: καλοκαίρι.
1: Σε όλους να είμαστε καλά, προσεχή στους δρόμους και στις θάλασσες.
0: Να είμαστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Φίλτατος Κωστής Μίτσιος, εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Σε λίγο η συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube για να τα ακούσετε. Ξέρετε, δεν μπορούσα να κρατήσω τον πληθυντικό, παρόλο που ίδιος ήταν επί του πρωτοκόλλου, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω πως ήταν χρήσιμη συζήτηση. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά να πει και κατανοητά πράγματα και δεδομένα. Και θέλουμε να ανοίγουμε κύκλους συζήτησης μέσα από τον σταθμό αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο. Φτάσαμε στο φινάλε, πλάκα. Ναι, είναι 15 λεπτά, έχω δύο σφήνες. Ναι, οκ. Διαβάζω εδώ τώρα τα μηνύματά σας. Τι να πρωτοσχολιάσω, βρε Αλίκη μου, τι να πω, αυτά δεν κάνω, αυτά δεν λέω κάθε φορά. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε, πείτε δεν έχει νερό εκεί. Δεν έχει νερό. Ανεβάσαμε τις απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι καλύτερη εικόνα, λέει η Δημοτική Αρχή, σε σχέση με πέρσι. Επίσης, τσουκαλάδες, έχουμε νερό, δεν φτάνει. Καταλάβατε, τι να πω, μπείτε και διαβάστε τα, γιατί τα λέω.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε για αυτή τη σεζόν μέσα από τον Prisma 91,6.

Λοιπόν, μαζί μας είναι η Erect Insurance της Erect Group, η οποία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη της κατασκευή γεννήτων σε Λευκάδα, επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν τη χρειάζεται περισσότερο. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύεις την περιουσία σου αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010. Ζητήστε την προσφορά σας στο www.erect.gr. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, άλλη μια σεζόν εδώ. Αντέξαμε, ήμασταν όρθιοι, ζωντανοί. Έρχεται μια δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά και προεκλογική χρονιά με πάρα πολλές προκλήσεις. Και θα είμαστε, θέλω να πιστεύω, όρθιοι, ζωντανοί, να την καταγράφουμε με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και με αυτό το πρίσμα αντικειμενικότητας που, πιστέψτε με, το έχουμε. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Απέναντί σας όμως έχουμε καθαρή ματιά. Θέλω να ξέρετε πως προς τιμήν όλων των καλεσμένων που έχουν βγει σε αυτό το σταθμό, δεν υπήρξε κανένας, μα κανένας, που να μας έχει ζητήσει ατζέντα ερωτήσεων. Και αυτό τιμά όλους τους καλεσμένους που έχουν βγει εδώ. Αυτός ο σταθμός δεν έχει βγάλει ποτέ καλεσμένο που έχουμε στείλει ερωτήσεις. Προσέξτε λίγο, είναι άλλο να ξέρουμε μέσα σε 40 λεπτά ένα πλαίσιο ερωτήσεων και κάποιους άξονες που θα ρωτήσω. Μπορεί, για παράδειγμα, με κάποιους να έχω μια φιλική σχέση και σε ένα μικρό τόπο, όπως με τον Κωστή. Ρώτησα όμως και τη δύσκολη ερώτηση που είδα σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που κάποιος φωτογράφιζε ένα μέλος του ΔΣ της εταιρείας ότι μπήκε στο συνεταιρισμό. Οπότε θέλω να ξέρετε πως πάντα στο μυαλό μας είχαμε αυτό το πρίσμα και επίσης θέλω να ξέρετε πως το τηλέφωνο μας ήταν πάντα ανοιχτό. Άνθρωποι που είχαν αρνητική γνώμη για εμάς βγήκαν, ζήτησαν την παρέμβαση μέσα από το σταθμό. Σε όσους μας σέβονται, πάντα τα μικροφωνά μας είναι ανοιχτά, όμως υπάρχει μια διαφορά. Όταν μας έχεις διαβάλει, όταν μας έχει συκοφαντήσει, όταν θεωρείς ότι είμαστε πουλημένοι μόνο και μόνο επειδή έχουμε καταφέρει να έχουμε μία απήχηση στην κοινωνία της Λευκάδας, τότε δεν μπορείς να ζητάς να βγαίνεις στο σταθμό αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η μεγαλύτερη περιουσία αυτή τη στιγμή για μένα είναι το ονοματεπώνυμό μου και είναι η ευχή που μου έδωσε ο συγχωρεσμένος ο πατέρας μου να ακολουθώ πάντα τους αξιακούς κώδικες που με μάθανε από το σπίτι τους, να μην υποκύψω ποτέ και να μπορώ να περπατάω με το κεφάλι ψηλά στη Λευκάδα όταν έρχομαι και να μπορώ με την ευγένεια που με διακατέχει να συνομιλώ με τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με σέβονται. Φυσικά και όλοι δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Φυσικά πολλές φορές μιλάω και ως πολίτης του νησιού αυτού που το θέλω να προοδεύει, γιατί αν προοδεύει θα προοδεύσουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε, πίσω από αυτή την εκπομπή δεν έχει υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, κρυφή ατζέντα. Απέναντίας έχουμε επιτρέψει και σε ανθρώπους να θεωρήσουν ότι είμαστε βλάκες, να νομίζουν ότι μπορεί να μας γελάσουν. Το έχουμε επιτρέψει. Οπότε λοιπόν, κοιτάζοντάς σας στα μάτια μέσα από αυτή τη συχνότητα που με πολύ αίμα, δάκρυα και υδρότα έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον συνέδερό μου, τον Μιχάλη τον Μίχο, με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και με αυτή την ευγένεια που έχουμε και την καλοσύνη, γιατί δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω με έναν άλλον συνέτερο αυτή τη στιγμή εκτός από τον Μιχάλη τον Μίχο, που κούμπωσε ο αξιακός μας κώδικας σε αυτό το κομμάτι, το ότι πάμε να φτιάξουμε έναν ενημερωτικό σταθμό χωρίς και τα μουσικά ραδιόφωνα που να δίνει πλεόνασμα δημοκρατίας και φωνής, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχει πολυφωνία μπορεί οποιοδήποτε μέσα από ένα δικό του μέσο να σκυλεύει συνειδήσεις. Και εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Εχμηρή έχουμε υπάρξει, έχουμε θυμώσει, μπορεί να μην ήμασταν αντικειμενικοί, δεν υπήρχε κρυφή ατζέντα. Και με αυτό θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, θα συναντηθούμε. Κάποιοι θα μας μιλήσετε, κάποιοι θα μας κουτσομπολέψετε. Θα πιούμε τον καφέ μας και θα ακούμε τα σχόλια που λένε για μας, χωρίς να ξέρουν ποιοι είμαστε. Τα απολαμβάνουμε όλα
καλή καρδιά. Η ζωή είναι πολύ μικρή και πολύ σύντομη για να κρατάμε κακίες. Περισσότερα πράγματα μας ενώνουν από ό,τι μας χωρίζουν. Όλοι αγαπάμε τον τόπο μας και όλοι τον θέλουμε να πηγαίνει μπροστά και να προοδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και για την τιμή που μας κάνατε. Καλή σας νύχτα και καλό καλοκαίρι.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Μπαόλ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
15: Άραξον.
14: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
15: Άραξον, λέμε.
14: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
15: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
16: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
17: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
16: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
17: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
16: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
17: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
16: Στον Λούρο Πρέβεζας.
17: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
16: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
17: Άρα, Άξον.
12: Για μια γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μία ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
18: Geox,
20: Lacoste,
18: Gant,
20: Replay,
18: Sakiris Malas,
20: US Polo,
18: Boss,
20: Cricket,
18: Damiani,
20: Skechers,
18: Versace,
20: Robinson
18: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Aerosola,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Base Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Ιρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις, χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τονίζουν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή χαρακτηρίζεται το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2009. Πιο συγκεκριμένα, στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000 άτομα. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν την περίοδο μεταξύ 2010-2025 επαναπατρίστηκαν οι 6. Η χώρα μας είναι στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών της. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Παρουσίασε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα που κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών, αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η σπήρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκίνησε το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Εκτός συνόρων, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω. Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 900 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 300 οχήματα και 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Λόγω των θερμοκρασιών που μπορεί να φτάσουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το Παγκόσμιο Κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Αρχικά αίθριος προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιούμενοι ξένους ηγέτες ή κυβερνητικούς αξιωματούχους παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματα. Μόνο που αυτά κατέχουν θέσεις ευθύνης σε νευραλγικά πόστα και θα έπρεπε να έχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Αυτή τη φορά θύμα των φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος εθνικής Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, την παραίτηση του οποίου ζητάει αντιπολίτευση και θέτει θέμα προστασίας απόρριτων πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε στις ερωτήσεις της Λένας Φλιτζάνη.
0: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
1: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείται και βεβαίως και το... Τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης δεν είχα ακούσει και πριν μέχρι τότε κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη.
0: Άρα για να το καταλάβουμε, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, υπήρχαν δηλαδή τα διαπιστευτήρια ότι μιλάτε με ποιους?
1: Ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο.
0: Πότε είχατε τελευταία επικοινωνία, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά, με τον Ουκρανό ομόλογό σας?
1: Μία εβδομάδα πριν συμβεί το περιστατικό με την διάσκεψη.
0: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου ότι θα συνομιλήσετε στη συνέχεια για κάποιο ανοιχτό ζήτημα ή δεν προέκυπτε κάτι?
1: Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια διάσκεψη. Αυτό είναι μια πάγια διαδικασία.
0: Από τη στιγμή που συναντήσατε τον πραγματικό Ουκρανό ομολογό σας μέχρι τη στιγμή που συνομιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό αξιωματούχο, τον υποτιθέμενο, στο μεσοδιάστημα είχατε παρατηρήσει κάποιες ύποπτες κινήσεις, είτε στο κινητό σας είτε σε επαφές σας, κάτι το οποίο να σας προβλημάτισε περισσότερο?
1: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο, αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό και στα λεγόμενα τριψήφια, τα μαύρα τηλέφωνα, αλλά αυτό καλύπτει μόνο συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος.
0: Επόμενος λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή, και ξεκινάτε τη σύνδεση. Στη σύνδεση τι βλέπετε, κύριε Ντόκο?
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
0: Επομένως,
1: όπως
0: βλέπετε...
1: ακριβώς βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά, και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
0: Επομένως εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως, δεν μιλάμε για δύο άγνωστα πρόσωπα που ήταν στη σύνδεση ή μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
0: Και αυτό συνέβη.
1: Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Και έτσι συνέβη.
0: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
1: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
0: δηλαδή,
1: τέλος...
0: αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
1: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και να το ξεκαθαρίσω και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Άρα είναι η πρώτη deep fake απάτη, να το πω έτσι, σε τέτοιο επίπεδο αξιωματούχων.
1: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
0: Υπήρχε...
1: Με πληρώνεται ότι εννοώ στον νόσο.
0: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα.
1: Έξτε, ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία είναι ότι λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο πάντοτε υπήρχαν κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και σύνδεση του Προέδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο προβληματικό, αλλά όχι τίποτα τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Μπορούν να εντοπιστούν, έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν ταχύτητα?
1: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερες τις επιπτώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει κινητοποιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη αυτή εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
0: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
1: Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι συνεχής αγώνας. Ελπίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος.
0: Σας προβληματίζει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που το θέμα της Ουκρανίας θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας?
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγεται η περίοδος πριν από εκλογικές αναμετρήσεις. Και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών, το ξέρουμε με σιγουριά, στις εκλογές στην Ελλαδία, στις εκλογές στην Αρμενία. Υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες. Άρα σε διάφορες χρονικές στιγμές υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η διάσταση που δίνατε. Εάν υποθέσουμε ότι είναι ρωσικός δάκτυλος για παρέμβαση σε εθνικά ζητήματα, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συζήτηση που είχαν με εσάς, ώστε αύριο μεθαύριο σε ανύποπτο χρόνο να έχουν ένα μοχλό πίεσης για τις εθνικές εκλογές, γιατί βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Νομίζω ότι ό,τι είπα είναι το μήνυμα, η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Αυτοί όμως δεν το ήξεραν. Αυτοί δεν το ήξεραν. Όταν αποπειράθηκαν να συζητήσουν μαζί σας μέσω deepfake, δεν ήξεραν τι θα τους απαντήσετε. Ενώ η πρόθεση που είχαν, εάν σχετίζεται με κάτι τέτοιο.
1: Η πρόθεση θα ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τι λέει κανείς, είναι και πώς γίνεται μια σχετική κοπτοραπτική με προχωρημένους αλγορίθμους και λογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο

0: Όταν ενημερώσατε τον Πρωθυπουργό, τι σας είπε?
1: Προβληματίστηκε, αλλά το ζήτημα των deep fake news, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με τεχνολογία, καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά, είναι κάτι που τον είχε προβληματίσει και παλαιότερα, και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του.
0: Κύριε Ντόκο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στο δελτίο μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει πώς γίνεται να απέκτησαν πρόσβαση στον σύμβολο εθνικής ασφάλειας και αν τυχόν έχει συμβεί και άλλες φορές και απλά τώρα το μάθαμε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
3: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση στέκονται στην ίδια περιγραφή από πλευράς του Θάνου Ντόκου που έκανα και σε εσένα νωρίτερα, ότι ήταν τόσο ρεαλιστικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, η εικόνα που κανείς δεν θα μπορούσε παρά μόνο με τον τρόπο αυτό που κατέγραψε και ο ίδιος, δηλαδή με κάποιες λεπτομέρειες από τις λέξεις, να καταλήξει στο συμπέρασμα για να αρχίσει μια έρευνα η οποία ξεκίνησε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, με αφορμή και τα αιτήματα για παραιτήσεις που γίνονται από πλευράς της αντιπολίτευσης, εκείνο το οποίο λένε, Ελένα, είναι ότι έχουν χάσει πλέον το νόημά τους, διότι δεν μπορεί επί παντός επιστητού, χωρίς να υποτιμάται το θέμα, να ζητούνται παραιτήσεις. Από την άλλη, στέκονται στο γεγονός ότι άμεσα ξεκίνησε η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και έγινε σχετικά γρήγορα αντίληπτη. Και ταυτοχρόνως ότι δεν έχει διαρρεύσει κάποια εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία σε αυτή τη συνομιλία με το deepfake μοντέλο. Πολύ περισσότερο.
0: Από τα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον, Γιώργο, να σε ρωτήσω, ο κύριος Ντόκος επομένως παραμένει στη θέση του.
3: Είναι προφανές ότι δεν αίρεται η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Με δεδομένο όλα όσα σου περιέγραψα νωρίτερα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αίρεται ο συναγερμός. Θα συνεχιστούν, θα γίνουν δοκιμές στο προσεχές διάστημα σε αυτά τα αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτως ώστε τουλάχιστον για τη στιγμή που μιλάμε, όπως είπε νωρίτερα και σε σένα ο Θάνος Ντόκος, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να προλάβουμε αυτό που μπορούμε τώρα.
2: Από την πλευρά του Πασόκ πάντως ανεβάζουν το θέμα και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Το Πασόκ από την πρώτη στιγμή ζητά την παραίτηση του κυρίου Ντόκου και στελέχη κάνουν λόγο για πρωτοφανές συμβάν. Μάλιστα σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να χαμηλώσει το θέμα με τις αιτιάσεις για μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση που έσπασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να καλύψει τον βαριά εκτεθειμένο, όπως λένε, στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Από τη Χαριλάου Τρικούπη ζητούν απαντήσεις και σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως με ποιον συνομιλούσε, πότε αποσπάστηκε το βίντεο και αν υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο.

0: στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου στο κρύο. Να τρώω τα χαράζια τζάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπαλίτης.

0: χρόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν δύο από τους τραυματίες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλονίζει με τα όσα περιγράφει. Στο επίπεδο των ερευνών, όλο το βάρος ρίχνεται πλέον στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών για το ποιος ήταν ο πυρήνας και πόσα ήταν τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο τριπλό χτύπημα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Αποκλειστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Στις εικόνες που εξασφάλισε ο Sky, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φοράει μαύρη μπλούζα και έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με ένα καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας στυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.
3: Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Διότι η αλήθεια είναι, πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου την εταιρεία. Έφυγε η γυναίκα μου. Εγώ και η Αφροδίτη.
2: Λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Παρασκευής, ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας ακόμη ένικος στις μοιραίες πολυκατοικίες επί της οδού Γραβιάς έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εμένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
2: Καταβεβλημένος από την απώλεια της συζύγου του, ο Παναγιώτης Νέστορας λυγίζει, φτάνοντας για πρώτη φορά πίσω στην πολυκατοικία μετά την εμπριστική επίθεση. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του ένικου που προσπάθησε να βοηθήσει την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άνοιξα την είσοδο του σπιτιού του διαμερίσματος. Γενίκως θέλει να μπει κάποιος ένικος μέσα, γιατί ακούγαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να μπήκε και η κόρη του κυρίου Αφροδίτη. Αλλά μέσα στην καπνίδα δεν το διακρίναμε. Σέπνες και εγώ τον μνημόνισα, οπότε προτίμησα να κάτσω στο μπαλκόνι. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
2: Με αμύωτη ένταση, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάποιο κρίσιμο λάθος των δραστών.
5: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα, η πρώτη εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα.
2: Γερανός της αστυνομίας απομακρύνει τα καμένα αυτοκίνητα από την πιλωτή της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς. Από νωρίς το απόγευμα, συνεργεία ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές μετά τη δολοφονική επίθεση.
1: Για πολιτικές ευθύνες, κυρίως την ανοχή που έχουν επιδείξει στο παρελθόν τα κόμματα της αριστεράς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, με μηνύσεις σε όσους απειλούν γαλάζια στελέχη και με τις παρεμβάσεις τους θρέφουν το μίσος, προειδοποίησε ο Κώστας Κυρανάκης, την ώρα που ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν εργαλειοποίηση της επίθεσης από την κυβέρνηση και στέκονται στο προεκλογικό timing. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Θέση στη Θεσσαλονίκη ήταν δολοφονική ενέργεια και όχι παρέμβαση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
7: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
6: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει η νέα πειρά προς την κυβέρνηση.
8: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
9: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
6: Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης επέμεινε και σήμερα να δείχνει την αριστερά ως υποκινητή της βίας, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις κατά όσων εξαπολύουν απειλές.
10: Όλοι αυτοί οι οποίοι στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες απείλησαν τις ζωές των νεοδημοκρατών, θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους έναν-έναν.
6: Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάζουν κατηγορηματικά τη βία και τις επιθέσεις και να εστιάζουν την κριτική τους στις κυβερνητικές βολές προς την αριστερά.
11: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
12: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
13: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά,
14: μάλιστα,
13: καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια, ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
15: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες
14: από την Ευρωπαϊκή,
15: παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
16: Το αν υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση, αυτό πιθανότατο και να υπάρχει. Εμείς σαν Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταδικάζουμε το γεγονός και συλληπούμεθα τους συγγενείς.
6: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
1: Η οικονομία, τα διλήμματα της κάλπης και το κατά πόσο τα κόμματα θα έχουν ή όχι την πολυπόθητη αυτοδυναμία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν σήμερα στην πολιτική αντιπαράθεση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να κονταροχτυπιούνται προσδίδοντας προεκλογικά χαρακτηριστικά στην κόντρα τους. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να δείχνει στο εκλογικό καλεντάρι μαρκαρισμένο το 2027. Αλλά έχει σταθερά σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης μαζί με το κεντρικό σύνθημα των προσεχών εκλογών «Το είπαμε, το κάνουμε», που επανέλαβε και από την Πεντέλη με τις εικόνες του ανακαινισμένου παιδιατρικού νοσοκομείου για να προβάλλει το κυβερνητικό έργο και της δεύτερης θητείας στην υγεία.
17: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του.
6: Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός τρέφει τους προβολείς στην έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και επιμένει στη διεκδίκηση εντολής αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη. Ποια είναι η άλλη? Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Στη μάχη του μπαλκονιού, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει με στοχευμένα χτυπήματα για να σπάσει το δημοσκοπικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα.
18: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
6: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση βλέποντας ακόμη και σενάριο συγκυβέρνησης. Ενώ στον αντίποδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι δεν διαλέγει αντιπάλους, βάλλοντας όμως κατά του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε την εντολή των πολιτών, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
18: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας θα είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κύριο Μητσοτάκη.
7: Με την πολιτική σκακέρα να αναδιατάσσεται, τα άλλα κόμματα δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν εκλογικές δυνάμεις, καθώς η τράπουλα ανακατεύεται.
15: Μα τους αρέσει ο Τσίπρας. Πάντως η Νέα Δημοκρατία βολεύονται με τον Τσίπρα.
8: Είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τα βρίσκουν μια χαρά και είναι σε πλήρη συμπαιγνία αυτή τη στιγμή αυτό που στείλουν.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας με φωτό και τις δημοσκοπήσεις αναδεικνύει το κενό εκπροσώπησης που δημιουργεί η φθορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και φιλοδοξεί να καλύψει η Ελλάς.
14: Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Κρίσιμη δεξαμενή για τον εκλογικό σχεδιασμό των κομματικών επιτελείων αποτελούν οι αναποφάσιστοι, που σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό.
1: Η επόμενη ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν τις εκλογές και προβλέπεται αρκετά γενναιόδορη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
14: Στις 22 Απριλίου, όταν το Υπουργείο Οικονομικών έκανε και την ανακοίνωση της δεύτερης δέσμης με μέτρων στήριξης, το ίδιο είχε επικοινωνήσει ότι είχε δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περίπου 2,5 μήνες μετά, το πακέτο φαίνεται ότι έχει αυγατήσει. Οι ίδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών αισθάνονται σίγουροι ότι και μπορούν και επικοινωνούν προς τα έξω ότι το πακέτο θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Θα είναι πιο ισχυρό και από το πακέτο της περσινής ΔΕΘ που είχε φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτή τη στιγμή τοποθετείται περίπου το πακέτο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός και η κατανάλωση. Αρκεί να σου πω ότι το πεντάμινο μόνο τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι επιπλέον 650 εκατομμύρια από τους στόχους, ενώ και ο αγώνας για την φοροδιαφυγή αποδίδει, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη χθες με τα αποτελέσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο.
19: Δεν έχει κλειδώσει το ποσό, έχει κλειδώσει το ποιους αφορά.
14: Κάποιες ομάδες έχουν κλειδώσει. Στον πυρήνα θα είναι σίγουρα οι επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν μείνει πίσω όσον αφορά στις ενισχύσεις που δέχονται. Θα πρέπει να θεωρείται κλειδωμένη η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και για τις επιχειρήσεις. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, που αυτή τη στιγμή είναι στο 80%, θα πέσει πιθανότατα στο 55%, ενώ θα τις ενισχύσει και η μείωση των εισφορών και τα 0,5 μονάδες, όπως φυσικά θα ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα δουν όφελος μόνο και μόνο από την κλίμακα φορολόγησης. Υπολογίζεται ότι θα γλιτώσουν φόρους για το 2027 περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
19: Και στα τεκμήρια θα αλλάξει κάτι?
14: Πιθανότατα θα τα πειράξουν πάλι και τα τεκμήρια τους, όπως έγινε και πέρυσι, ώστε να αλλοιανθούν ορισμένες γωνίες. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να ανακοινώσει και μέτρα για τους συνταξιούχους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα γίνουν προσπάθειες αλλαγής υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ τα σενάρια είναι πολλά. Το σίγουρο είναι όμως ότι θέλουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης.
19: Αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Τι δεν θα έχει το καλάθι, Χρυσόστομε?
14: Τι δεν θα έχει? Δεν θα έχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ειδικά για τη 13η σύνταξη, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο στους συνταξιούχους θέλει να το αυγατίζει κάθε χρόνο. Από τα 250 ευρώ έχει πάει ήδη στα 300 ευρώ και βλέπουμε. Δεν θα υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Είναι γνωστή η θέση της κυβέρνησης.
19: Το δοκίμασαν και σε κάποια νησιά, είπαν ότι δεν έπιασε, άρα δεν το βλέπεις να υπάρχει κάποια αλλαγή.
14: Όχι,
19: εκεί.
14: Τώρα έχουν και παράδειγμα πια, ειδικά στα νησιά δεν πέρασε το 30% της μείωσης του ΦΠΑ ολόκληρη στους καταναλωτές.
1: Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ διότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δύο καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρουδή.
20: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος.
21: Η απόφαση αυτή μάλλον δεν ανέδειξε την πραγματικότητα, δεν ανέδειξε το τι υπόθηκε σε αυτή τη δίκη, είτε εγγράφους είτε διαζώσεις μέσω των μαρτυριών. Εμένω στην αθότητά μου, διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη.
20: Η υπόθεση αφορά πόρισμα για 99 προβληματικά αφημί παραγωγών που είχε ελέγξει υπάλληλος στο ΠΚΠ Παρασκευή Τυχεροπούλου, το οποίο η Μιλάς και Ρέπα δεν προώθησαν στη δικαιοσύνη. Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς, χαρακτήρισαν την έκθεση παράνομη και ελλιπή.
0: Αναμένουμε ασμένο στο εφετείο, το οποίο με τα ακλονή του βεβαιότητας θα αποδείξει την πασίδουλη αθωότητά της και την ανυπαξία οποιασδήποτε φύσεως ευθύνης της.
20: Το τριμελές πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, με το δικαστήριο να τους παραπέμπει για να δικαστούν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, καθώς κρίθηκε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
3: Αποδεικνύεται και με σφαίρα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
20: Το τριμελές πλημμυροδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση.
22: Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
20: Το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για άλλα αδικήματα ή και άλλα πρόσωπα.
1: Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψαλτής.
23: Πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου έχει συλληφθεί για την παράνομη δραστηριότητα που αφορά ψευδείς συνταγογραφήσεις στην ίδια δικογραφία. Μάλιστα, περιλαμβάνεται ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών και μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Τοποθετείται η παράνομη δραστηριότητα τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 και φέρεται να έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 5.400 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων που έχουν προκαλέσει ζημιά στον ΕΟΠΗ, η οποία ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αλίευαν ουσιαστικά άμκα τα μέλη της οργάνωσης, είτε από ηλικιωμένους είτε από Ρωμά, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και μέσω αυτών γινόταν η παράνομη δραστηριότητα. Να τονίσουμε ότι φέρεται τουλάχιστον στο φαρμακείο του που διατηρούσε ο συλληφτής να υπήρχε και διάθεση φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες χωρίς ιατρικές συνταγές. Διευκρινίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν υποψήφιος το 2023 και έκτοτε σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ δεν είχε κομματική δραστηριότητα. Αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι αν ήταν στα Μητρώα του κόμματος θα είχε διαγραφεί.
1: Για δεύτερη ημέρα κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας επανέλαβε ότι οι εντολές για τις δημιουργίες και το συντονισμό του λάμβανε από την ΓΑΔΑ, ενώ ανέφερε ότι περίμεναν επεισόδια κατά αστυνομικών λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
24: Στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν αρμόδιος για να δώσει εντολές και να συντονίζει τις δημιουργίες στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 ενέμεινε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Ο μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται επί δύο ημέρες στο δικαστήριο, επανέλαβε ότι λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν περίμεναν επεισόδια προκαλώντας το ξέσπασμα των συγγενών του Γιώργου Λυκερίδη.
25: Ήμασταν προετοιμασμένοι για επεισόδια κατά αστυνομικών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανεβάσει και πανό για τον Γρηγορόπουλο. Ήθιστε αυτές τις ημέρες η αστυνομία να είναι στόχος. Υπήρχε μια διάχυτη ατμόσφαιρα. Όλοι γνώριζαν πως ό,τι έχει να κάνει με ΣΕΦ και ΡΕΝΤΙ, το παιχνίδι ήταν επίμαχο. Η αστυνομία έχει ιεραρχία. Άπαντες γνώριζαν.
26: Παρόλο που γνώριζαν τι θα γίνει, γνώριζε και ο ίδιος ο κύριος αυτός τι θα γίνει, ζήτησε μία δημιουργία. Όταν αυτή η μία δημιουργία είδε αυτά τα 200 άτομα, μόνος του το είπε. 200 άτομα βγήκαν έξω. Σε 17 άτομα απέναντι. Τι περίμενε, να γίνει πρώτο σοβαρός τραυματισμός και μετά να ενημερώσει.
27: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι επικίνδυνη η ημέρα, τι έκανες εσύ ως αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, έτσι ώστε να προφυλάξεις την αστυνομία?
28: Η δημιουργία είχε κυριολεκτικά εγκαταληφθεί στη μοίρα της, χωρίς καμία ενημέρωση.
24: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η υπερσυλλογή στοιχείων έξω από το γήπεδο ήταν αρμοδιότητα του τμήματος αθλητικής βίας.
29: Είπε ότι δέχτηκε πιέσεις από ανώτατα στελέχη πάνω από τον Γαδάρχη, τα οποία πιέσαν έτσι ώστε να μην γίνουν προσαγωγές εκείνο το βράδυ ή να γίνει μικρότερος αριθμός. Ποια είναι αυτά τα άτομα που δεν θέλαν να γίνουν οι προσαγωγές και για ποιο λόγο?
24: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
1: Οι αρχές ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες και το έκανε με τηλεφωνικές απάτες, διαφήμιζαν μάλιστα τα κέρδη τους και το έκαναν με προκλητικό τρόπο, όπως θα μας πει ο Μιχάλης Θεζάρης.
2: Η οικογενειακή επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών με τη συμμετοχή αδελφών, συζύγων και παιδιών είχε στήσει στο Ζεφύρι πήρα Ρωμά, καταφέροντας να αποκομίσουν από τα θύματά τους το ποσό του 1,6 εκατομμυρίων από τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα στα κινητά τους τηλεφώνια είχαν προκλητικές φωτογραφίες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, χρυσές λίρες από τα κλοπημαία και πανάκριβα ρολόγια. Δύο αδέλφια οι διευθυντές της εγκληματικής ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι 5 εμπλεκόμενοι ήταν τηλεφωνητές. Ουσιαστικά λένε να καλούσαν εκατοντάδες άτομα καθημερινά, εντοπίζοντάς τους από αριθμούς σταθερών τηλεφώνων από το τηλεφωνικό κατάλογο, στον οποίο μάλιστα αναφέρεται και η διεύθυνση κατοικίας των υποψήφιων θυμάτων. Εμφανίζονταν ψευδός με την ιδιότητα του λογιστή ή του υπαλλήλου του ΔΔΕ. Χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση συμμετρητών τυμπαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουμε δει. Και έπειτα τα θύματα να αφήσουν στις εξώπορτες των σπιτιών τους χρήματα και κοσμήματα. Οι απαταιώνες, να επισημάνουμε, έστειλαν πρόχειρα τηλεφωνικά κέντρα, ενώ τοποθετούσαν ρολά με κάμερες προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τυχόν αστυνομική παρουσία στο σημείο.
1: Εκτός συνόρων, η Τουρκία προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μέτρια ασφαλείας είναι δρακόντια, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Μανώλης Κωστίδης.
4: Ο καυγάς που εννοεί είναι μια σύγκρουση με το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι η Τουρκία, ο Φιντάν θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να απειληθεί, να απειληθούν τα εθνικά της συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, είπε βεβαίως ότι το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος, κάτι που θεωρήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ως υποκίνηση για γενοκτονία. Ακραία ερμηνεία ενδεχομένως, όμως και κάποιοι λένε ότι και η δήλωση του Φιντάν χρειάζεται μια διευκρίνηση για ποιους αφορά όταν λέει ότι το Ισραήλ και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω υπάρχει ρητορική ένταση, αλλά υπάρχει και ένταση στο πεδίο και αυτό φαίνεται καθημερινά.
19: Και έχει σημασία διότι με ενημερώνουν ότι νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, Μανώλη. Στην Τουρκία τώρα παραμένουμε, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο Πανεπιστήμιο του Βόσπορου, ένας φοιτητής επιλέγει να ορθώσει το ανάστημά του στον Ερντογάν και το κάνει δια της πλαγίας οδού. Ωστόσο, Μανώλη, το μήνυμα ελήφθη.
4: Ναι, ήταν της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, όπου εκεί ήταν η τελετή αποφύτησης. Εκεί υπάρχουν πολλοί διορισμένοι καθηγητές από την Τουρκική Προεδρία. Είναι ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο. Εκεί ο φοιτητής πήγε στον πρόεδρο του τμήματος να πάρει το πτυχίο. Δεν θέλησε να φωτογραφηθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόεδρος του τμήματος δεν έδινε το πτυχίο, αντιστάθηκε για πολλή ώρα. Τελικά ο φοιτητής πήρε το πτυχίο, έφυγε. Καταχειροκροτήθηκε ο φοιτητής βεβαίως και από τους φοιτητές που αντέδρασαν. Είναι μια εικόνα που δείχνει την κατάσταση σε κάποια από τα πανεπιστήμια. Και πριν από λίγη ώρα, Λένα, ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη, προφυλακίστηκε πια ο κωμικός ο οποίος είχε σατηρήσει τον Ερντογάν και τον είχε χαρακτηρίσει δικτάτορα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου προέκυψε το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε της Κροατίας με 2-1, ενώ η Φούρια Ρόχα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αυστρίας. Στη φάση των 16 προκριθήκε και η Ελβετία, η οποία νίκησε την Αλγερία με 2-0. Ρεπορτάζ από το Θανάση Κρητικό.
5: Ματέο Κόβασιτς αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον άδοξο αποκλεισμό της Κροατίας από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση, ο 37χρονος Πέρισιτς έβαλε σε θέση οδηγού τη Χβάρτσκα και ξεσήκωσε τους Κροάτες στο Τορόντο. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα εντός περιοχής επέτρεψε στον Ρονάλντο να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.
9: Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λιβάκοβιτς. 1-1.
5: Σαν από μηχανής θεός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ράμος αξιοποίησε την αριστοτεχνική σέντρα του Λεάο, προκάλεσε έκρηξη στις εξέδρες του BMO Field και έκανε πανευτυχή τον CR7.
9: Ανατροπή από την Πορτογαλία.
5: Το θρίλερ συνεχίστηκε και ο Γκβάρντιολ ισοφάρισε σε 2-2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
9: Η Κροατία στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.
5: Στο VAR όμως εντόπισαν επαφή του Ματάνοβιτς μέσω αισθητήρων στην μπάλα, ο διαιτητής υπέδειξε offside και η Πορτογαλία έκλεισε ραντεβού στους 16 με την Ισπανία.
25: Η Φούρια Ρόχα είχε πρωταγωνιστεί τον Μίκελο Γιαρθάμπαλ που ξεκλείδωσε την άμυνα της Αυστρίας στο 36. Στο 66 ο Μπαένα σέρβιρε, ο Πόρο έγραψε το 2-0 και κέρδισε το χειροκρότημα της Πενέλοπε Κρούζ. Την παράσταση έκλεισε ο Φόρτης Σοσιεδάδ με το 4ο γκολ στη διοργάνωση, προκαλώντας τους έξαλλους πανηγυρισμούς του μικρού αδελφού του Γιαμάλ. Την αξιοσημείωτη πορεία της στο Μουντιάλ συνεχίζει η Ελβετία. Από την εξαιρετική ατομική ενέργεια και την ασίστ του Μαντζάμπη, ο Εμπολό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Εντόι πέτυχε το 2-0 και περιμένει η Κολομβία ή η Γκάνα στην επόμενη φάση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
30: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
31: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού.

0: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παραμένουν έως αυτή την ώρα τα προβλήματα στην κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δάσο Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην κάθοδο του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα από Ρέντιο στην Παραλιακή. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, πρέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανό, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον δρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα αγκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρύλια, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας με το προσδοκόμενο παράνομο όφελος να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα, ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος ημεδαπός. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών ημεδαπό, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Την προφυλάξη του Τούρκου κωμικού Ντενίς Κοκτάς αποφάσισε σήμερα τουρκικό δικαστήριο εν αναμονή της δίκης του για προσβολή του Προέδρου Ταγί Περντογάν και των θρησκευτικών αξιών. Χθες ο Κοκτάς, γνωστός για τις stand-up εμφανίσεις του, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς θέσεων εργασίας στη Ρωσία διαφημίζει θέσεις εργασίας για χειριστές drones για την προστασία των ουρανών πάνω από τη Μόσχα, όπως αναφέρει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή αγγελία, οι υποψήφοι απαιτείται μόνο να έχουν βασικές τεχνικές δεξιότητες και επιθυμία για πρόοδο στο πεδίο. Όμως η αμοιβή που ξεκινάει από 150.000 ρούβλια, δηλαδή 1.950 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών το μήνα, υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο για τη Μόσχα που υπερβαίνει τα 200.000 ρούβλια. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζό.

0: τυχερός, διότι σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1971 δεν είχα γεννηθεί ακόμη, 16 γεννήθηκα το 1971, έφυγε από τη ζωή ο Τζιμ Μόρισον, θρυλικός εννοείται και μέλος του συγκροτήματος, θρυλικός στα πάντα, τραγουδιστής, σιγουργός, ποιητής. Η πλούσια σε εικόνες στη χορηγική του, σε συνδυασμό με ψυχεδελικό ροκ, το εκλεκτικό ψυχεδελικό ροκ του συγκροτήματος, τον έχουν αναγάγει σε μια από τις επιδραστικότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία του rock and roll, ενώ η προκλητική σκηνική παρουσία του νομίζω ότι έχει βρει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς μιμητές. Ακούγα το δελτίο με πολύ προσοχή από την Άσπα Παναγωπούλου και με πιάσε ένα νευρικό γέλιο ακούγοντας την είδηση. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια. Δηλαδή είναι η είδηση που την ακούς μόνο και ζαλίζεσαι. Επίσης, επειδή εγώ δεν έχω γνώση του αντικειμένου, 1532 δενδρύλια, γερή μπάζα, το ύψος των οποίων, βραχνέ μου, είμαστε πάρα πολύ κοντοί μπροστά σε αυτά τα δενδρύλια. Εμείς τα χανόμασταν, είναι πάνω από 2 μέτρα. Οπότε... Χαιρετώ, χαιρετώ. Προσπαθώ έτσι να απαλύνω λίγο τον πόνο σας. Βέβαια, καταιγίδα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δανειστούμε το στίχο του τραγουδίου, είναι το τι σημαίνει στους δρόμους. Βλέπω πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Φεύγετε. Για να έχει τώρα τέτοια κίνηση στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου, σημαίνει ότι μου φεύγετε. Τώρα, είναι για τριήμερο, είναι διήμερο, είναι ένα κύμα που φεύγουν για διακοπές κάποιοι, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ναι, γιατί όχι. Μια χαρά είναι. Βλέπω πολλά προβλήματα στο ανωδικό του Κηφισού. Η Πουπουλίδου πρόλαβε να πάει σπίτι της, γιατί έφυγε από εδώ αργά το κορίτσι μας, η διευθύντρια προγράμματος. Της έχω δώσει μια ευχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να φεύγεις νωρίς, γιατί όσο κάθεσαι, προσθέτει ώρες στο πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα μας χορτάσετε τον Αύγουστο. Λοιπόν, προσοχή επίσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα. Πάλι μέχρι το ίδρυμα, το κέντρο πολιτισμού. Δεν ξέρω, έχει πάλι κάποια συναυλία στο. Εδώ έχουμε κάποια συναυλία, Γιώργο, δεν το ξέρω, στην πλατεία νερού, γιατί και αυτό είχε συμβεί με τον Μόμπι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Οπότε έχει ενημερωθεί η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Όσες φίλες και όσοι φίλοι είστε τώρα στους δρόμους και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει, για το αν ταλαιπωρήσετε και πού. Α, έχουμε και άλλο προβληματάκι στην παραλιακή τώρα, μόλις είδα, εκεί προς Πειραιά, κοντά στη λεωφόρο Αλίμου. Για να δω και πιο κάτω, όχι. Λοιπόν, οπότε, άνοδος Κηφισού, κάθοδος Κηφισού μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου. Βλέπω κίνηση αρκετή από το Χαϊδάρι και κάτω. Οπότε, το δικό σας ρεπορτάζ για να μου πείτε και πού πάτε. Αυτό θέλω, πάνω απ' όλα. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε Γιώργο Βραχνό μετά από καιρό κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Μια χαρά. Έτσι πάντα. Αυτό το παιδί, ότι και αν έχει, χαμογελάει και είναι και αισιόδοξο. Έτσι, νομίζω ότι καλοπιάνει το κακό. Ομοιοπαθητική. Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα, όπως τους ξέρετε, είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Όπως είπα, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ για το τι σημαίνει στους δρόμους. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμιση, υπέροχες μουσικές επιλογές. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιαντζόγλου, παρεμπιπτόντος στο μικρόφωνο, παρέα στη μία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δρόμο, όρεξη να έχετε και αυτιά να μας ακούτε. Κάποια στιγμή η φωνή λίγο ρετάρει, κλείνει, όταν μιλάς πολλές ώρες, το παθαίνεις, δεν είναι κακό αυτό, τέλος πάντων, γιατί δίνουμε πόνο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κάτι απλό. Και ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνω το τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εννοείται, τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Έχουμε πολλούς καλεσμένους και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη, είναι σύμβουλο στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Θα ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα ακούσετε κάποια ζητήματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν για την λεγόμενη, μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ, ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και προσέξτε, προσέξτε, διότι αργότερα στις 11 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τρία μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson. Διότι έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, οπότε με αφορμή αυτό θα τους έχουμε εδώ και ένα αφιέρωμα στα νιάτα μας. Γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως από τα ζητήματα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Και ο καλύτερος τρόπος για να τα συζητήσουμε αυτά, ζητήματα χαμηλής έντασης βίας, υψηλής έντασης βίας, θα τα διαχωρίσουμε. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διδάκτορο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον έχουμε κοντά μας πάντα όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, και όχι μόνο, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ από κοντά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεθνής κακέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι θα το πούμε. Οπότε έχει αρθρογραφήσει για το τι ακριβώς συζητήσαμε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα, και κλείνοντας θα ήθελα το δικό του σχόλιο με αφορμή βεβαίως την ιστορία, την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία
0: της. Ωραία,
1: μια χαρά.
0: Μπορούμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό στην αρχή, όταν λέμε βία χαμηλής έντασης και το αντίθετό της, να το οριοθετήσουμε λίγο με τη δική σας έτσι γνώση πάντα?
1: Ναι, συνηθίζουμε να υπάρχουν πολλοί τρόποι μάλλον να προσεγγίσει και να χαρακτηρίσει κάποιος τη βία. Ένας από αυτούς που χρησιμοποιείται και επιστημονικά αλλά και στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια είναι αυτός μεταξύ χαμηλής έντασης και υψηλής έντασης. Παράλληλα αυτό υπάρχει ως διαχωρισμός και στον ποινικό χώρο, δηλαδή η απαξία που έχει ας πούμε ένα γκραφίτι, το οποίο ανάλογα με το περιεχόμενό του και το χώρο που θα το κάνει κάποιος μπορεί να ενταχθεί στα φαινόμενα χαμηλής έντασης βίας. Δηλαδή ένα απειλητικό ευρυστικό μήνυμα έξω από την πόρτα του γκαράζ του σπιτιού σας, ας πούμε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο χαμηλής έντασης βίας. Το να αποτυπώσει κάποιο τη μορφή
0: του. Δηλαδή αυτό που έπαθε ο κύριος Καρδαλιάς, ας πούμε, στο σπίτι του.
1: Είναι βία χαμηλής έντασης.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Που μπορεί να φτάσει βέβαια και σε άλλα επίπεδα, ενώ σε καταστροφές. Δηλαδή συνήθως το όριο το οποίο βάζουμε είναι το τι μέσο χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπου ή όχι, άμεση ή έμεση, και τελικά ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των ενεργειών. Ωστόσο, θα έλεγα ότι παρότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την κατηγοριοποίηση, σε ένα διπλό πλαίσιο που είναι από τη μία πλευρά η κατανόηση του προβλήματος και από την άλλη ο σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης, γιατί η βία δεν καταπολεμιέται μόνο, δηλαδή δεν πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της καταστολής, αλλά κυρίως, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έμφαση, πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια, προλαμβάνεται. Και το λέω αυτό γιατί το σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η ψηφία μας πάει πίσω στις επιθέσεις της 10ης Σεπτεμβρίου και στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της βίας.
0: Ένα καθοριστικό σημείο, έτσι, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες τι έλεγαν τότε, ότι δεν αρκεί να είμαστε έκπληκτοι γιατί αποφασίζει κάποιος να βάλει βόμβα στη γειτονιά του και να σκοτώσει τους γειτονές του ή τους συμμαθητές του ή τους γνωστούς του. Πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της βίας και να δούμε πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το σχήμα που λέμε ριζοσπαστικοποίηση. Στην Ελλάδα που έχει παράδοση στο να έχει στον πολιτικό χώρο ριζοσπαστικά κόμματα, κύριος της αριστεράς, αλλά όχι μόνο της αριστεράς, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε ιδρύσει την ριζοσπαστική ένωση, την περίφημη ΕΡΕ. Η ΕΜΕ της ριζοσπαστικοποίησης περσέ δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν συνδέεται με τη βία. Δηλαδή όταν θέλω να αλλάξω κάτι, να σπάσω την αυτή μου με τις ρίζες, αλλά αυτό θέλω να το κάνω γιατί θεωρώ ότι γίνεται μόνο με βία και άρα πιστεύω στη βία, επικροτώ τη βία, διευκολύνω τη βία και τελικά καταλήγω στη βία.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί είναι μια σκέψη που υπάρχει αυτή την εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό. Βάζουν γκαζάκια, υποτίθεται για να κάψουν ένα αυτοκίνητο, με τη μόνη διαφορά ότι ένα αυτοκίνητο που έχει μέσα καύσιμα είναι από μόνο του μια βόμβα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό που εντάσσεται. Το λέω πάρα πολύ απλά γιατί θέλω να το απαντήσουμε και να ακουστεί.
1: Πρώτα μιλάμε για...
0: γιατί, συγγνώμη, όταν πετάς ένα γκαζάκι σε ένα αυτοκίνητο και μπορεί, είναι το πιθανότερο να έχεις έκρηξη.
1: Ακριβώς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα,
0: ναι,
1: το οποίο προέρχεται κυρίως από το δημόσιο διάλογο. Και είναι ο τρόπος της συνήθειας, θέλετε να το πούμε, της ευκολίας με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο περιγράψατε. Το γκαζάκι με το συναδεστικό του μηχανισμό είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Θα προκαλέσει μια έκρηξη και αυτή η έκρηξη, αν και εφόσον είναι και σε αυτοκίνητα, όπως θέλετε, που συνήθως εκεί τα βάζουν, σε αυτοκίνητα, θα έρθει σε επαφή με καύσιμη ύλη, άρα αυτό θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και αυτό προφανώς ενέχει κινδύνους. Όπως είδαμε στη χειρότερη δυνατή
0: εκδοχή.
1: Θα έχει καταστροφή, δηλαδή. Ήδη καταστροφή θα είναι το αυτοκίνητο, που σημαίνει κάποιες χιλιάδες ευρώ, γιατί τόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Και να μην εξαιρέσουμε όλα τα άλλα θέματα της επίτευξης που έχει στον κάτοχό του αυτού του αυτοκινήτου, είτε μπορεί να προκαλέσει αλυσίδα, το έχουμε δει. Δηλαδή, βάζουν σε ένα αυτοκίνητο γιατί θεωρούν ότι είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να τον τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών με αυτή την απλουστευτική και μυσαλόδοξη λογική την οποία έχουν. Και καίγονται άλλα 2-3 αυτοκίνητα. Έχουμε δει και αυτές τις εκδοχές. Όλες λοιπόν αυτές τις εκδοχές είναι ότι εδώ μιλάμε για βία υψηλής έντασης. Όταν χρησιμοποιείς λοιπόν βία, η οποία έχει καταστροφή, η οποία προκαλεί έκρηξη, δεν είναι χαμηλής έντασης. Και το καζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, που μπορεί να είναι και εκρηκτικός ανάλογα με τι άλλο συνδυάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο μένει εκτός. Και θα σας πω γιατί. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, το πούμε έτσι, εκδίδει κάθε χρόνο μία έκθεση που λέγεται Terrorism Situation στην Ευρώπη, κατάσταση τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Εκεί, αν μπείτε και δείτε διαχρονικά, θα δείτε ότι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει συνήθως διψήφιο αριθμό επιθέσεων. Αν τις δει κάποιος δημοσιογράφος, θα πει: είχαμε στην Ελλάδα το 2025, ας πούμε, να πάρουμε την τελευταία 15 τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πει: όχι, μα δεν είχαμε, δεν νομίζω. Αλλά η πραγματικότητα, αν διαβάσουμε τι περιγράφουν, ακριβώς αυτό. Είναι εμπριστικές και εκρηκτικές επιθέσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που στο δημόσιο διάλογο εμείς να λέμε γκαζάκια. Η Europol το μετρά ως βίαιη εξτρεμιστική ή τρομοκρατική επίθεση, γιατί υπάρχει κίνδυνος
0: από τη ζωή. Το οριοθετήσαμε. Βάζετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αρθρογραφία σας. Εσείς το βάζετε ως μια παγίδα από την οποία πρέπει να βγούμε. Και την αποτυπώνει, όπως σημειώνετε, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, η περίφημη φράση. Έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν μολότοφ. Το θεωρώ κομικό σημείο αυτό.
1: Είναι καλύτερη κατηβία. Με άλλα λόγια, με πιο απλό τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί χωρίζεται γύρω από ήρωες και παράπλευρες απώλειες, να το πω έτσι. Και πάει πίσω δυστυχώς στον εμφύλιο πόλεμο και στα κατάλοιπά τους από πολιτισμικά τραύματα. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει κακή βία η οποία είναι ακροδεξιά και καλή βία η οποία είναι ακροαριστερή. Δεν υπάρχουν ένοχα θύματα. Οι ένοχοι σε

0: θύματα 17 Νοέμβρη, ασχέτως του παρελθόντος τους, ήταν αθώα θύματα. Τα ελληνικά δικαστήρια, για κάποιους από αυτούς που είχαν κατηγορηθεί για τις πράξεις τους κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχαν αποφασίσει, τους είχαν τιμωρήσει κτλ. Πάλι συζήτηση για τις ποινές, αυτό δεν αφορά, αφορά τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, δεν αφορά διαφόρους αυτόκλητες που ήθελαν να πηγαίνουν στη βία. Άρα λοιπόν όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια συνθήκη υποβάθρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διαφόρους ανθρώπους να θεωρούν ότι εκφράζουν μέρος της κοινωνίας, παίρνουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο πολιτικός διάλογος να έχει την τοξικότητα που έχει στην Ελλάδα από την περίοδο κυρίως των μνημονίων και μετά. Αυτό το πράγμα δημιουργεί αντιδράσεις. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αποκομμένοι από όλο αυτό το πλαίσιο, όταν ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σημαντική θέση, γιατί όταν είσαι εκλεγμένος στο κοινοβούλιο της χώρας, είσαι εθνικός εκπρόσωπος. Να απευθύνεται, να καλεί τη βία, να τη δικαιολογεί τη βία, να προσπαθεί να μπει σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα. Άρα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τους διάφορους χαρακτηρισμούς, την ανοχή στη βία, τις αιτιολογίες και όλο αυτό το πλαίσιο, να ξεκαθαρίσουμε ότι η βία είναι εχθρική προς την δημοκρατία, ότι χρειάζεται προφανώς τιμή και αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται και πρόληψη και χρειάζεται και αποδόμησή της. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και μπράβο συνολικά η κοινωνία στην υπόθεση Ριζής Αυγής, η οποία καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, να το θυμηθούμε αυτό, δεν καταδικάστηκε ως ακροδεξιά, δηλαδή δεν πήγε με αυτό το πλαίσιο, πήγε ως εγκληματική οργάνωση και με δολοφονίες και σωστά δικάστηκαν τα μέλη της και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά απαξιώθηκε και καταδικάστηκε κοινωνικοπολιτικό ιδεολογικά για την ακροδεξιά της ιδεολογία. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται και για τη βία η οποία έρχεται τον ακροδεξιό ακροαριστερό χώρο ή αν έρχεται τον ισλαμιστικό, από όπου και αν έρχεται.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Βέβαια, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ειλικρινά, ευχαριστώ. Τα κωδικοποιήσαμε μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση.
0: Να είστε καλά.
1: Ιωάννα μου, θα το πω το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγίδου. Να το ισορροπήσουμε λίγο. Έτσι. Σε λιγάκι θα το κάνουμε. Γιατί θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά τη λειδήσεων στις 9.30. Και παρεούλα μέχρι τη μία, όπως είπα, έχοντας ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέω, βλέπω κίνηση αρκετή έξω. Εννοείται ότι φίλες και φίλοι που τώρα οδηγείτε, είτε στην έξοδο προς Κουμουνδούρου, είτε κάτω εδώ στο καθοδικό του Κηφισού, που από ό,τι βλέπω πάει μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος, είτε επίσης, τώρα βλέπω και κάπου αλλού πρόβλημα, όχι εδώ είναι, και στο λιμάνι βλέπω λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, μας δίνετε εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Και από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλο. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
7: Βλέπετε τους στήρνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλογο.
6: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντιος και την Παραλιακή και από το ύψος του Σέφεως στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι έως Άνω Πατήσια, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Φυτεία 1.500 και πλέον δεντριλίων κάναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα, εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλουνες, τώρα στη Μεσσηνία. Συνέλευσαν 2 μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι η εποχή που λέτε που ο Γιώργος Ζουραχνός έσκαγε μύτη στα πάρτι με Ray-Ban μες τη νύχτα του Top Gun, το Ray-Ban, έτσι, όχι το άλλο, το κοκκάλινο, το μαύρο, αυτό το μεταλλικό με το σκούρο, το πράσινο καφέ, φακό και καφέ πίνω τέτοια ώρα για να αντέξω μέχρι τη μία. Τέλος πάντων, έσκαγε που λέτε μύτη, χόρευε αυτό το τραγούδι από το Top Gun, γιατί ο Tom Cruise γεννήθηκε σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1962, και βέβαια νόμιζαν οι κοπελιές ότι χόρευαν με το Tom Cruise. Κατά αυτό ήτανε, κατάλαβες. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι και πρώτο μποϊ. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Λοιπόν, έτσι, πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Γεννήθηκε λοιπόν, το λέω επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα ο Tom Cruise, από τους πλέον αναγνωρίσιμους και εμπορικούς ηθοποιούς του Hollywood, με μια διαδρομή που ακριβώς ξεκινά αρχές δεκαετίας του 80 και φτάνει ως τις μέρες μας. Κομψό παρουσιαστικό, αν και κοντούλης. Οι κακές γλώσσες λένε ότι φοράει ενισχυμένα παπούτσια για να φαίνεται ψηλότερος. Όχι, όχι, όχι. Ο Βραχνός δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Εμείς, αγαπητέ μου Γιώργο, στην ίδια κατηγορία είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Το γυαλί είχαν πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, θέλω όμως να θυμηθούμε και κάτι άλλο πριν πάμε και στον καλεσμένο μας. Διότι σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2022, έφυγε από την ζωή μια ηθοποιός που κι αν δεν μας χάρισε ατάκες, κι αν δεν μας χάρισε γέλιο μοναδικό. Αναφέρομαι φυσικά στην Τίνα Κώστα.
1: Μα είναι δυνατόν εσείς, μια κυρία, να τρέχετε στα γήπεδα?
2: Και πού να τρέχω, στα κρεβάτια?
1: Συγγνώμη.
2: Μα δεν το ξέρετε, σαφώς το γήπεδο είναι καλύτερο από το κρεβάτι.
1: Και πάλι συγγνώμη.
2: Λοιπόν, να σας αναπτύξω το σκεπτικό μου. Στο γήπεδο βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ενώ στο κρεβάτι σπανίως. Το γήπεδο κρατάει μια μισή ώρα τουλάχιστον, ενώ το κρεβάτι μισή, και πολύ σας λέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει κίνδυνος να κοιμηθεί κανείς, ενώ στο κρεβάτι υπάρχει. Και τέλος, με ένα εισιτήριο διαρκείας νιώθεις πάντα ασφαλής. Με έναν άντρα ποτέ.
3: Μαρούσκα χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
4: Σπιάτετσα!
3: Ναι, σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
4: Φτωλιέται!
3: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
4: Να κρύσει!
3: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
4: Τα κρύσπεζα.
3: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο.
4: Ψαράι.
3: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστές και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουμε. Χριστέ μου, τη δεκαντάνς.
5: Καλημέρα, Χρήστο μου. Μη κάθεσαι καθολουντήσου αμέσως και πετάξω εδώ πιο κάτω στο γραφείο τελετών. Είδα ουρές απ' έξω, μάλλον θα κρυβίνουν οι κηδείες. Είσαι που προλαβαίνεις. Καλό αυτό, γράψε το πρέζον. Μπαίνει στα highlights μου.
0: Αυτά λοιπόν με αφορμή την θύμηση. Η Ντίνα Κώστα λοιπόν, η Ντένι Μαρκορά της μικρής οθόνης, έφυγε σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 2022 από την ζωή. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στη φίλη την Ιωάννα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, δεν είναι, μην ανησυχείς, δεν είναι κούραση ούτε κόπωση, δεν είναι βάρβαρη εβδομάδα. Έχουμε κάνει και πολύ χειρότερα. Πάντως εμείς ευχαριστούμε και για τη δική σας παρέα. Ιωάννα μου, πού ήσουν? Σε νοσοκομείο εργαζόσουν? Δεν κατάλαβα, βοήθησέ με. Αν και εσύ μου λες, δούλευα σε υπηρεσία 24-7, δηλαδή 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα, ανάλογα προφανώς με τη βάρδια, έτσι. Μάλλον σε νοσοκομείο σε κόβω, έτσι. Εκεί πρέπει να ήσουν. Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Μου λέει, δηλαδή η πρόκληση δαιμονικά οχληρήσει χορύπανσης έφνης μέσα στη νύχτα, οδηγώντας βαριά μοτοσυκλέτα με φτιαγμένη εξάτμιση. Τα παπάκια ήταν χειρότερα, πρέπει να σου πω, με προφανή σκοπό να αναστατώσεις μια ολόκληρη κοινωνία μιας περιοχής αμυγούς κατοικίας. Τι είναι, δεν είναι η μορφή τρομοκρατικής βίας και μάλιστα εντατικότατης, μου λέει ο φίλος ο Άγγελος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου λοιπόν. Έχει η Μισκούμπρια, είναι η δεύτερη sold out συναυλία εδώ, κάτω στην πλατεία νερού. Και μάλιστα, εξηγήστε μου, θέλω, αν είστε φαν ή αν πήγατε στην πρώτη συναυλία που ήταν τον Ιούνιο. Και ακριβώς επειδή ήταν sold out, τώρα έχει επανάληψη απόψε το βράδυ. Για γιατί έγινε τόσο μεγάλος χαμός. Προφανώς μας αρέσουν τα ημισκούμπρια, αλλά είδα στα social media αναρτήσεις, παράκληση από κάποιους, αν κάποιοι δεν πήγαιναν, να μιλήσουν direct, έτσι, μυστική επικοινωνία, έτσι, ώστε να τους δώσουν τα εισιτήρια. Μαύρη αγορά. Αστειεύομαι. Αλλά προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ φανατικοί. Λοιπόν, κλείνοντας την εβδομάδα, ένα άλλο δυσάρεστο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η ιστορία των πετραλώνων. Κάνω έναν απολογισμό, έτσι. Η τραγωδία της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η άλλη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Περίπτωση που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν πρέπει να τη συζητάμε μόνο όταν έχουμε προβλήματα. Γιατί προφανώς υπάρχουν κτίρια που έχουν καταπονηθεί, προφανώς υπάρχουν κτίρια που χτίζονται δίπλα μας και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξέρουμε πως χτίζονται ή αν θα δημιουργούν προβλήματα. Επίσης, φθορές που υπάρχουν σε σπίτια που δεν τους δίνουμε σημασία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήρθε ο άνθρωπος που έπρεπε να αλλάξουμε το, νομίζω ανώδιο το λένε αυτό το πράγμα, στον ηλιακό. Κάνουμε μια αλλαγή έτσι ώστε να τον κρατάμε φρέσκο και σε γρήγορση τον ηλιακό μας. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι στην ταράτσα υπάρχει πρόβλημα σε ένα τυχείο. Και του λέω, μου λέει, αυτό, αν δεν το κοιτάξετε, η πολυκατοικία είναι σχετικά καινούργια, δεν είναι τίποτα. Μου λέει, μακροπρόθεσμα, είναι το ότι μπαίνει νερό, μου λέει, από εκεί, δεν ξέρεις τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αν γίνει, μου λέει, το παραμικρό, θα πάει στη διπλανή ταράτσα. Λοιπόν, πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά. Εγώ ενημέρωσα όλους τους ενίκους πολυκατοικίας, 4 διαμερίσματα είμαστε, ότι αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Δυστυχώς δεν ανεβαίνουμε στην ταράτσα και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλλά είναι ένα θέμα που με αφορμή τα πετράλωνα θα πρέπει να ανοίξουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Συμφωνείτε?
6: Βεβαίως. Απόλυτα. Uh-huh. 26 χρόνια φωνάζω μετά το σεισμό του 99. Ότι οποιαδήποτε αναγέννηση γίνεται σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής, και αν δεν είναι ο ίδιος μηχανικός, να ζητά τη συμβουλή ενός πολιτικού μηχανικού καταρχήν, ούτως ώστε να ελέγχεται η άδεια ανακαίνησης, τι αφορά και αν φύγει σημεία του κτηρίου που δεν πρέπει να φύγει. Uh-huh. Και όταν λέω να φύγει, μπορεί το κτίριο αυτό να είχε ξύλινα δάπεδα, ναι, υπολογισμένα με ένα βάρος
0: συγκεκριμένο.
6: Άλφα, και αυτοί τώρα οι που ανακαινίζουν, τέλος πάντων, υπεργολάβοι αυτοαποκαλούμενοι πολλές φορές, χωρίς κανένα πτυχίο, χωρίς τίποτα, μόνο εξεμπειρίας, να προσθέτουν στο κτίριο βάρη 10 και 12 εκατοστά μπετό.
0: Ναι.
6: Και πάνω σε αυτό να βάζουν πλακάκια, γιατί η σύγχρονη αντίληψη είναι πλακάκι, είναι μήνυμα, λέει.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, χιλιάδες διαμερίσματα έχουν ανακαινιστεί μετά το σεισμό του 99 και κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει στο κτίριό του. Είτε από αδιαφορία, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε γιατί δεν έχει νομοθετηθεί. Και είναι ακόμα νωρίς να νομοθετηθεί ότι ο διαχειριστής του κτηρίου θα ενημερώνεται και θα είναι υποχρεωμένος, mm-hmm, να καλέσει μηχανικό, mm-hmm, να ελέγξει τη μορφή της ανακαίνησης που, mm-hmm, γίνεται και την άδεια, αν υπάρχει, γιατί πολλές φορές
0: γίνονται στα κρυφά.
6: Οι ανακαινήσεις γίνονται τελείως αφαίρετα.
0: Ναι, να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι μένω τώρα εγώ στο σπίτι μου και δίπλα έρχεται μια καινούργια κατασκευή. Μπορώ εγώ ή ο διαχειριστής πολυκατοικίας μου να ρωτήσει κάτι τον κατασκευαστή δίπλα για τον τρόπο που χτίζεται μια πολυκατοικία? Είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει? Λέω κάτι είναι πολύ απλό για να γίνει κατανοητό, έτσι.
6: Ναι. Είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει, διότι αυτή τη στιγμή χτίζεται πάνω στο μεσότυχο το δικό σας.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, από τη στιγμή που δημιουργεί κραδασμούς και άλλες επιπτώσεις, mm-hmm, είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει. Και είναι και υποχρεωμένος από την νομοθεσία,
0: ναι, ναι,
6: να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα να μην πάθετε ζημιά εσείς.
0: Ναι. Κατανοητό. Εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό το άκουσα τώρα, μετά τα Πετράλωνα. Δεν το ήξερα ότι χτίζεται δίπλα μια πολυκατοικία και μπορούμε να μάθουμε. Όχι ότι χτίζεται, αλλά γενικώς το λέω. Να μάθουμε λεπτομέρειες, αν το, ας πούμε, τα θεμέλια θα πάνε πιο κάτω από τα δικά μας, εάν τι μπορεί να σημαίνει αυτό κτλ. Άρα, βάσει νομοθεσίας, μπορούν να μας ενημερώσουν.
6: Αμέσως ο διαχειριστής θα πρέπει να ζητήσει κάθε πληροφορία που θέλει από πλευράς πολεοδομικής άδειας και να απευθυνθεί στο μηχανικό του, στο μηχανικό της πολυκατοικίας που προορίσατε, να έχει συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του κτηρίου που ανεγείρεται. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουν γίνει οι αλλαγές, ειδικά τώρα με την ιστορία με την βραχυχρόνια μίσθωση που άλλαξαν πάρα πολλά σε διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες. Αφαίρετα.
6: Χωρίς την ύπαρξη μηχανικού, χωρίς τίποτα.
0: Όπως επίσης.
6: Από αποκαλούμενη υπεργολάβη, ναι. Θα το ανακαινήσω εγώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Κλείσιμο χώρο. Αυτό όχι μόνο σε βραχυχρόνια μίσθωση, και στα σπίτια μας πολλές φορές. Κάνουμε μετατροπές που δεν γίνονται βάσει μελετών.
6: Εγώ μίλησα αυτές τις μέρες με μερικούς μηχανικούς συνεργάτες.
0: Ναι.
6: Και μου λένε, επειδή έλαβαν μέρος σε κάποιες ανακαινήσεις, τα χτίρια που έγιναν οι ανακαινήσεις πολλές φορές είχαν και προβλήματα γενικότερα από τους σεισμούς που δεν τα είχαν εντοπίσει και έγιναν παρεμβάσεις, ενισχύσεις. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που ήλεξε το κτίριό του μετά από το σεισμό με μηχανικό?
0: Ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, κύριε Καψιμάλη, έτσι. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα.
6: Αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα είναι έγκλημα να μην έχουν τη συγκατάθεση μηχανικού
0: στην οποιαδήποτε
6: οι ανάλογες επιδιώρθωσης.
0: Ακριβώς.
6: Είναι έγκλημα κατά του εαυτού τους, κατά της οικογένειάς τους και μετά κατά έναντι όλων των άλλων. Δηλαδή ο διαχειριστής δεν είναι ένας απλός ρόλος σε ένα χτίριο. Ο διαχειριστής έχει μεγάλη ευθύνη για τη στατικότητα του χτιρίου σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που θεωρείται πρώτη στην Ευρώπη από πλευράς σεισμικής ύπαρξης και την έκθεση στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αυτό το θέμα το Πετραλώνο είναι η τελευταία ευκαιρία να μας γίνει μάθημα.
0: Όχι, δεν είναι το μάθημα. Να ανοίξει μια κουβέντα πρέπει.
6: Ακριβώς.
0: Και ψύχρεμα. Προσέξτε.
6: Η τελευταία ευκαιρία για την πολιτεία και για μας όλους να αλλάξουμε συμπεριφορά στα παλιά κτίρια.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα στο φίλο το Θωμά. Γιατί είναι με στην κίνηση, καλό δρόμο. Να πω την καλησπέρα μου στην Γεωργία, μου λέει: οικοδομική άδεια είναι δημόσιο έγγραφο. Όλοι μπορούν να πάνε να ζητήσουν κάτι από την πολεοδομία. Ο Αλέξανδρος λέει: μιας και μιλάμε για βία, επειδή μιλήσαμε για την τρομοκρατία πριν με τον κύριο Καρατράντο, θα ήθελα την άποψή σου για το γεγονός ότι η Δίκη Λιγκερίδη παίζει ως είδηση μόνο στον Sky. Οι υπόλοιποι σταθμοί με τη σιωπή τους τι νομίζουν ότι πετυχαίνουν? Ρητορική η ερώτηση. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση. Μια σύντομη έτσι ματιά. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω ότι από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου είναι λίγο χειρότερη από πριν η κατάσταση. Βελτιώθηκε η κάθοδος του Κηφίσου, γιατί προφανώς άρχισε η συναυλία με τα ημισκούμπρια εδώ στην γειτονιά μας, στην πλατεία Νερού. Για να δω κάπου αλλού, όχι. Δεν έχουμε κάτι άλλο δύσκολο, εκτός από λίγο στο ανωδικό του Κηφισού, στο ύψος εκεί άνω Πατήσια, σε αυτό, μάλλον κάπου στην Αχαρνών, αυτό να έχετε κατά νου. Βλέπω στο ανωδικό λίγο πρόβλημα. Οπότε θα ταλαιπωρηθείτε. και στη Θιβόν επίσης βλέπω. Και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Περιστερίου. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Και προσέξτε τώρα, έχουμε το εβδομαδιαίο ραντεβού με μια ενότητα που το έχουμε κάνει ενότητα. Αστεία-αστεία. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Με την έννοια ότι όλο και κάτι μαθαίνουμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οπότε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον αγαπητό Αντώνη Ζωγράφο. Street Stories Greece. Ιστορίες για δρόμους, για μαγαζιά, για περιοχές και πάει λέγοντας. Οπότε κάτσε να ακούσουμε τι καλό έχει απόψε να μας πει. Αντώνη μου, είσαι καλά?
7: Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για τη βοήθεια. Λοιπόν, τι καλό έχεις να μας πει? Βλέπω ότι ενισχύεται, έτσι. Ενισχύεται το,
7: το υλικό. Κάνω έτσι πολλές έρευνες και επίσης έχω να πω ότι άνοιξα και στο, για podcast στο Spotify. Επειδή μου είπαν μερικοί ότι επειδή είναι στον δρόμο και τα λοιπά, μια
0: κίνηση
7: τώρα που λέμε, θέλω να τα ακούνε γιατί σίγουρα δεν πάνε να τα βλέπουν όλοι. Οπότε είναι κάποια, ξεκίνησα και βάζω κάποια ήδη έτσι, κομμάτια podcast και σιγά σιγά θα είναι και κάποιες και που δεν είναι στα βίντεο, άλλες δηλαδή εκπομπές, ας το πω έτσι.
0: Ωραία. Να ξαναπώ, Street Stories Greece. Μηχανή αναζήτηση, βρίσκουν τα πάντα που μπορούν να σε βρουν. Τι θα μας πεις απόψε, ποια ιστορία θέλεις?
7: Λοιπόν, τώρα μια και είπε, πριν ανέφερες και για κίνηση, ναι. Εντελώς τυχαία είχα ετοιμάσει κάτι που έχει σχέση με την κίνηση.
0: Τέλεια.
7: Λοιπόν, θα σας πω για το πρώτο φανάρι πότε μπήκε στην Αθήνα.
0: Πρώτο φανάρι στην Αθήνα.
7: Λοιπόν, και για αυτό το συνδυάστηκε και λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε αυτό, πώς έπεσε.
0: Να λοιπόν, παίξουμε και ένα τζόκερ, έτσι.
7: Να παίξουμε και ένα τζόκερ, αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, το πρώτο φανάρι βγήκε... τοποθετήσαν τέλος πάντων στην Αθήνα το 1936. Παρόλο που υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα τότε, ήταν από ό,τι είδα σε κάποια αρχεία γύρω στα 29.000 αυτοκίνητα μαζί με ποδήλα βέβαια και μηχανές, ό,τι υπήρχε τότε, 29.000 δηλαδή ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε αποφασίστηκε, επειδή υπήρχαν λίγο δυσκολίες και υπήρχε κίνηση, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, με τόσα λίγα αυτοκίνητα, αποφάσισε ο διοικητής της τροχιάς, πρότεινε τότε στον Πρωθυπουργό, να βάλουν τον πρώτο φωτεινό σηματοδότη. Λοιπόν, και έτσι τον Ιούλιο του 1936 παραγγέλθηκε από το Βερολίνο ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης, στήχησε 70.000 δραχμές, ήταν υπέρογκο ποσό, και τοποθετήθηκε στην οδό, στη διασταύρωση μάλλον, σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας και της Ματζόγλου.
0: Α, εκεί, ε!
7: Εκεί ήταν το πρώτο φανάρι, το οποίο κρεμότανε βέβαια από τα καλώδια που υπήρχαν του ρεύματος, δεν ήταν δηλαδή με κολόνια κάτι τέτοιο. Το οποίο βέβαια υπήρχε και τροχονόμος να βοηθάει την κατάσταση, δηλαδή και έβαλανε και το φανάρι και υπήρχε και τροχονόμος. Και είχε και ωράριο λειτουργίας, είχε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Το 36 τώρα, ναι.
7: Και όταν τελείωνε τέλος πάντων τις 10 το βράδυ, πηγαίναν και κλείνανε με διακόπτη για το φανάρι κιόλας.
0: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ έτσι, περίεργο που είχαν δώσει και οδηγίες και σε εφημερίδες και σε διάφορα φυλάδια. Τι σημαίνει το πράσινο, τι σημαίνει το κίτρινο, το κόκκινο. Ελευθέρα διάβασης, ενδιάμεσος φάσης ήταν το κίτρινο και alt κίνδυνο το κόκκινο.
0: Τέλεια.
7: Και περνούσαν περίπου 11.000 οχήματα την ημέρα. Δηλαδή σχεδόν τα μισά περνάγαν από εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό προφανώς επιλεγεί το.
7: Γι' αυτό προφανώς έγινε και.
0: Προφανώς. Το 1936. Τι ωραία ιστορία. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω την άλλη φορά, την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά. Να πιάσουμε λίγο την ιστορία και για καταστήματα. Γιατί είδα ότι έχεις κάνει ένα αφιέρωμα στο Βάρσο. Έτσι, ιστορικό.
7: Ακριβώς.
0: Μαγαζί της Αθήνας. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις. Ας πούμε να μας πεις κάτι. Έχεις και για ζώνες, έχεις και τα λοιπά. Να πούμε κάτι.
7: Έχω βάλει κάποια μαγαζιά και θα συνεχίσω. Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει.
7: Μπορούμε να πούμε και είναι και πολύ ενδιαφέρον η ιστορία των μαγαζιών αυτών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για
7: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά με υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα και μια επιστολή, να διαβάσω μια επιστολή που μου ήρθε από τον αγαπητό, τον Φώτη, τον εκπαιδευτικό μας. Έχει πάει στην Κάρπαθο με τη σύζυγό του. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ξεκινώντας διακοπές λοιπόν για την πανέμορφη. Αν δεν έχετε πάει στην Κάρπαθο, να πάτε. Σας το λέω δηλαδή με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Η πτήση λοιπόν από το αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος ήταν προγραμματισμένη για αναχώρηση στις... τι ώρα μου λέει? 5 παρα 5 το απόγευμα. Επιβιβαστήκαμε κανονικά στις 4.30. Σε ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος. Προφανώς αυτό ξέρετε, μικρό δικινητήριο και στενότητα χώρου κτλ. Και έχει και λίγο θόρυβο. Από εκεί και πέρα λέει, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου. 5 και 4 μετά από αρκετή αναμονή στην καμπίνα, ο πιλότος λέει μας ενημερώνει για μια μικρή καθυστέρηση. Προσέξτε, ήταν 5 παρα 5 η πτήση κανονικά. Έχει πάει 6 παρα 20, οι κινητήρες ανάβουν και σβήνουν. Νέα ενημέρωση, καθυστέρηση λόγω αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας. Πάει 6 παρα 10. Μία ώρα μετά την προγραμματισμένη λοιπόν ώρα, ο πιλότος προχωρά σε μία αδιανόητη αποκάλυψη, την οποία λέει φαινόταν ότι ντρεπόταν να πει ο ίδιος. Δυστυχώς λέει δεν μπορούμε να αναχωρήσουμε διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος αντιπρόσωπος εδάφους, έτσι το είπε, να μας βοηθήσει στην τροχοδρόμηση. Χάσαμε τη σειρά μας και δεν γνωρίζω πότε θα πετάξουμε. Σε 10, σε 20 λεπτά. Έχει πάει η ώρα 6 και 10, το αεροσκάφος τελικώς ξεκινά, αφού δέησε να βρεθεί υπάλληλος, εδάφους μάλλον, και μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά εγκλωβισμού μας, κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλωβισμού λέει με υποτονικό κλιματισμό και μηδενική δυνατότητα κίνησης, μικρό το αεροσκάφος, πολύ μικρό, η γενναιόδορη παροχή της εταιρείας ήταν ένα μπουκαλάκι νερό μικρό. Και όταν απογειωθήκαμε, το σέρβις λέει αυτής της εταιρείας, για να μας ξεγελάσει, μας έδωσε ένα παστέλι 20 γραμμάρια και ένα αρωματικό μαντιλάκι. Τόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση των εταιριών που όταν λέει πηγαίνεις στην εσκατιά της Ελλάδας, σου συμπεριφέρονται έτσι. Πώς ζητάμε, λέει, ποιοτικό τουρισμό όταν μια τέτοια εταιρεία μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο? Και λόγω, λέει, της δουλειάς μου, ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ίδια ακριβώς υποβάθμιση συμβαίνει και στις διεθνείς πτήσεις. Βάζει και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, για το κερασάκι λέει στην τούρτα, φτάνοντας στον προορισμό μας, η εταιρεία μας στέλνει ένα μήνυμα συγγνώμης, προσφέροντας λέει και μια επιστολή για ένα δωρεάν εισιτήριο. Όταν όμως διαβάσεις τους όρους, καταλαβαίνεις το μέγεθος του εμπεγμού. Αποκλείονται οι περίοδοι αιχμής. Το εισιτήριο δεν ισχύει για 20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου, εννοείται, δεν ισχύει την εβδομάδα του Πάσχα και την επόμενή της, καθώς και ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, απαγορεύεται να ταξιδέψεις όταν ο κόσμος έχει άδεια. Δεν είναι, μου λέει, εντελώς δωρεάν. Η φόρη αεροδρομίων και η χρέωση παρεχόμενων υπηρεσιών κτλ. Επιβαρύνουν κανονικά τον επιβάτη. Είναι μόνο για την διαδρομή. Και one way, δεν καλύπτει την επιστροφή. Γραφειοκρατία στην έκδοση, δεν μπορείς να κλείσεις απλά online, πρέπει να τρέχεις εκδοτήρια αεροδρομίων, από τα οποία εξαιρούνται τα αεροδρόμια άγωνων γραμμών, ή να περιμένεις στο τηλέφωνο μέσω κέντρου κρατήσεων. Μας ταλαιπωρούν, μας εγκλωβίζουν και μετά μας πετούν και ένα δώρο εντός εισαγωγικών γεμάτο περιορισμούς, απλά για να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Ντροπή, μου λέει ο φίλος εδώ στην επιστολή του. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε και στο mail που θα βρείτε στο sky.gr. Αν πάτε στο όνομά μου από κάτω έχει ακριβώς ένα mail, αλλά και εδώ ως επιστολή στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, εννοείται. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Brian Jones, ο λησμονημένος ιδρυτής των Rolling Stones, έφυγε μεσάνυχτα 2 προς 3 Ιουλίου του 1964. Και με αυτό το τραγούδι των Rolling Stones θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Γεια σου Κωστά μου, μου λέει, περισσότερες οικοδομικές άδειες εκδίδονται με ευθύνη μηχανικού. Οι υποστελεχωμένες πολυοδομίες δεν μπορούν να ελέγξουν τον όγκο της δουλειάς, με αποτέλεσμα το 90% να εκδίδονται αυτόματα, χωρίς κανέναν έλεγχο, με ένα κλικ ενός ποντικού. Οι περισσότεροι είναι οι μηχανικοί, χωρίς εμπειρία, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας πέρασε μια κρίση 15 ετών. Τα αποτελέσματα πλέον όρατα. Με εκτίμηση ράπτης δεν λέω το υπόλοιπο, να παρακαλέσω να μου στείλετε έναν αριθμό κινητού να τα πούμε και στον αέρα. Με το μικρό σας όνομα. Έτσι, θα είναι πολύ χρήσιμη μια κουβέντα μαζί σας. Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την επικοινωνία. Στείλτε μου έναν αριθμό κινητού και από Δευτέρα θα κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Επιστρέφουμε και σε λίγο το θέμα λοιπόν που θα πιάσουμε. Αν είστε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όχι μόνο, και αν είστε κεριαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η λεγόμενη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Έτσι τη χαρακτηρίζουν. Αλλά από την άλλη, έχουμε και ένα αφιέρωμα. Όλα τα κάνουμε. Όλα τα σπάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Michael Jackson μετά, με μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson, 11 με 12, εδώ στον Sky 100,3. We'll be right back.

0: γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνω κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 ως τον Απρίλιο του 2026, πρέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας: «Αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του». Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Τη βαρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρυλία, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκόμενο παράνομο εφόλης να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνέλησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα, ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος ημεδαπός. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 είναι για αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλίας και το Κιλκής. Της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό σε ισχύει τέθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του Σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλια ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρωνικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία του είναι οι 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από απόψε και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει ως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σωρό. Νωρίτερα, το φέρετρο του Χαμενεΐ προσκύνησαν οι Ιρανοί και ξένοι αξιωματούχοι. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Αυστραλία χάνει από την Αίγυπτο με 1-0. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαίρετε. Καλώς ορίσατε μόλις άνοιξα το ραδιοφόνο σας και καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα γιατί η μισή φεύγεται, η άλλη μισή είστε στα ημισκούμπρια. Χαμός έχει γίνει. Κόλλησε το ποτάμι. Sold out και η δεύτερη βραδιά. Νομίζω ότι τους αγαπάμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στα social media κάποιοι έψαχναν να βρουν εισιτήριο στη μαύρη χώρα. Έχει πολύ πλάκα. Αν λέει κάποιος δεν πάει, σας παρακαλώ πολύ, το αγοράζω, κάνω, δείχνω όσο. Τέλος πάντων, άρχισε και από ό,τι κατάλαβα από την κίνηση τώρα είναι όλα καλά. Έχω πει από νωρίς ότι τη δεύτερη ώρα απόψε θα την αφιερώσουμε σε ένα κομβικό, αν θέλετε, μέρος της ελληνικής οικονομίας. Οι οικονομικοί συντάκτες χρόνια το χαρακτηρίζουν ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Συνήθως μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις με προσωπικό που μπορεί να είναι και από το ΣΟΗ και όχι μόνο, χαριτολογώντας, γιατί υπάρχουν και πιο μεγάλες από τις πολύ στενά οικογενειακές επιχειρήσεις. Οπότε, αυτό το θέμα θα το πιάσουμε με τον Σπύρο Κοτόρη. Είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, είχαμε κάνει δύο εκπομπές σε σχέση με κάποια άλλα ζητήματα. Έχει μείνει τώρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και μου έχεις δώσει και ένα τίτλο, Σπύρο, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Με έχεις καθοδηγήσει εδώ με πολύ ωραίες ερωτήσεις. Έχω βάλει κανένα δυο ακόμα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ ακόμα μια φορά.
0: Έχεις εσύ την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι του τελικού είναι οικογενειακές επιχειρήσεις? Ισχύει αυτό? Το βλέπεις εσύ στην πράξη?
1: Υπάρχουν σίγουρα οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι μικρομεσαίες και υπάρχουν και κάποιες που έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, που ξεκίνησαν ως οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι όμως και άλλες που δεν είναι οικογενειακές, δηλαδή έχουν μπει και επενδυτές και υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί μέσα εκτός της οικογένειας.
0: Αν θα μπορούσαμε εισαγωγικά να γίνει αντιληπτό τι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, δηλαδή πότε μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται, ας πούμε, μικρομεσαία. Να πιάσουμε ένα απλό παράδειγμα, αν μπορείς να το κάνουμε λίγο λιανά, εννοώ, για να καταλάβουν και αυτοί που τώρα σιγά σιγά μπαίνουν στην ακρόαση.
1: Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια. Μια μικρή επιχείρηση είναι αυτή που έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχει τζίρο κύκλου εργασιών που λέμε κάτω από 10 εκατομμύρια ή το ενεργητικό της, ο ισολογισμός της είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Τώρα πιάνουμε πολύ τεχνικούς όρους.
0: Δεν είναι τεχνική όρους, είναι μια χαρά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς είναι ακριβώς με κριτήρια και από εκεί και πέρα οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και τζίρο λιγότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Και ισολογισμό λιγότερο από 43 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε, και είναι πολύ ωραίο το και εύλογο το ερώτημα, ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να τα πιάσουμε σιγά σιγά και το ξεδιπλώνουμε το κουβάρι.
1: Αρκετές οι προκλήσεις. Αν ρωτήσουμε τον κάθε επιχειρηματία ή την κάθε επιχείρηση, το πρώτο που θα πούνε είναι τα φορολογικά θέματα. Άρα δύσκολο το κομμάτι της φορολογίας. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης, ότι δεν είναι πολλές φορές εύκολη η χρηματοδότηση για
0: κυρίως
1: τα πλάνα
0: μέσω δανεισμού.
1: Μέσω δανεισμού, μέσω επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων. Και από εκεί και πέρα όμως είναι και αρκετές άλλες οι προκλήσεις, όπως είναι όλη αυτή η γεωπολιτική αναταραχή και αστάθεια που προκαλείται σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, γιατί βλέπουμε μέσα από τις αναταραχές να αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, βλέπουμε να υπάρχουν δασμοί, να υπάρχουν όλες αυτές οι αλλαγές. Άλλες προκλήσεις είναι το γεγονός ότι βλέπουμε στην αγορά να υπάρχει ένα χάσμα δεξιοτήτων. Πολλές φορές μου λένε επιχειρηματίες, ψάχνω να βρω ανθρώπους και δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση που τον θέλω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Νομίζω μετά τον COVID ισχύει αυτό ότι ήταν καθοριστικό. Όχι, μάλλον όχι, γιατί έχουμε, μην ξεχάσουμε και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, γιατί τότε χάσαμε αρκετά κεφάλια μας, έτσι. Που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο κομβικό, ειδικά σε κάποιες θέσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα δυναμικό που έχει να κάνει με κάτι πιο απλό, έτσι, έχει να κάνει με ποιος είναι, με στρατηγική, ας πούμε, μιας επιχείρησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Χάθηκαν πολλά κεφάλια.
1: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι αλλάζει και το περιβάλλον πάρα πολύ, οπότε και αυτό είναι ακόμα μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε την ταχύτητα των αλλαγών μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από το γεγονός ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εναρμονιστούν με οδηγίες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και με αυτό που λέμε ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την κοινωνία, με την διακυβέρνηση, ακριβώς. Οπότε και όλες αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μια άλλη ανάγκη δεξιοτήτων και ανθρώπων για να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο περιβάλλον.
0: Έπιασες βέβαια ένα κομβικό, αν θέλεις, θέμα, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δουλειά, και είναι πάρα πολλά χρόνια, πάντα μιλούσαμε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, επειδή ήταν το πρώτο το οποίο είπες. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, δουλεύω 35 χρόνια, το να συζητάμε για μία, αν θέλεις, πτυχή που θίγουν οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι, ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τιμωρεί, δεν απλοποιεί καμία διαδικασία. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αυτό έχει να κάνει και με τις επενδύσεις, έχει να κάνει και με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με πάρα πολλές ψυχές. Το ξαναζητάμε ακόμα και σήμερα. Πάντως 2026 ξαναζητάμε για τα φορολογικά.
1: Παραμένει πάντα επίκαιρο θέμα.
0: Επίκαιρο θέμα.
1: Και το σημαντικότερο πάνω σε αυτό, να πω ότι άλλη μία πρόκληση είναι το θέμα της νοοτροπίας που έχουν οι επιχειρηματίες. Γιατί βλέπω πολλές φορές επιχειρηματίες να προσπαθούν να λειτουργήσουν το 2026 με νοοτροπία του 2000 ή του 2010. Κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Σε μια επιχείρηση.
0: Να, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, εσύ έχεις μια εμπειρία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, στο πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, σε 12 συγκεκριμένες, έτσι, και Ευρώπη και Μέση Ανατολή, και σε αρκετούς κλάδους.
1: Ναι.
0: Εάν θα ήθελες να μας πεις κωδικοποιημένα κάποια πράγματα που βλέπεις να λειτουργούν τελείως διαφορετικά σε άλλες χώρες ό,τι έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την εμπειρία που έχεις, τι προκύπτει από τη σύγκριση?
1: Να ξεκινήσω από το κοινό. Θα ξεκινήσω
0: κανένα
1: από το
0: πρόβλημα.
1: Κοινό.
0: Μετά λειτουργούμε αφαιρετικά.
1: Βέβαια, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί πριν αρχίσω να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να κάνω consulting έργα και εκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες, πίστευα ότι όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις είναι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή είμαστε εδώ. Όταν άρχισα λοιπόν να πηγαίνω στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, έβλεπα πολλά κοινά σημεία που έχουν να κάνουν όμως με τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που φέρνει τα προβλήματα πολλές φορές, γιατί όταν έχεις ένα σύνολο ανθρώπων που θες να συνεργαστούν, δεν μπορείς απλά να τους πεις εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλον, νιώστε ασφάλεια, συνεργαστείτε, φέρτε το αποτέλεσμα. Εκεί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει άλλη προσωπικότητα, λειτουργεί διαφορετικά, οπότε...
0: Και άλλες φιλοδοξίες.
1: Σίγουρα, και εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Άρα αυτός είναι ένας κοινός παράγοντας, θα πω. Από εκεί και πέρα, οι διαφορές που έχω συναντήσει είναι ότι στο εξωτερικό είναι ίσως πιο δομημένοι και επενδύουν περισσότερο σε διαδικασίες, σε πιο δομημένο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επενδύουν περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για να έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι updated σε αυτό που πρέπει να γνωρίζουν, αλλά και οι οποίοι αναπτύσσονται, εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με το ρόλο τους. Και είναι επιχειρήσεις που δεν φοβούνται να αναθέσουν στον ειδικό τη θέση και εμπιστεύονται τον ειδικό, σε αντίθεση με την Ελλάδα που υπάρχουν επιχειρηματίες που θα πούνε εντάξει, τι ξέρει αυτός τώρα, εγώ τα ξέρω όλα. Υπάρχει αυτός ο εγωισμός πολλές φορές που δεν ακούνε τους ανθρώπους που ξέρουν ή σε οικογενειακές επιχειρήσεις που είπες και πριν ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, περιμένουν ότι οπωσδήποτε ο γιος ή η κόρη θα αναλάβει CEO της εταιρείας στη συνέχεια. Ενώ ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να μην το έχει, να μην έχει τις δεξιότητες ή να μην είναι αυτή η φιλοδοξία του, τον ήρωα του.
2: Ασχέτως από το αν το έχει σπουδάσει ή όχι.
1: Ακριβώς. Και να θέλει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ έξω από την νοοτροπία την ελληνική. Προσλαμβάνω CEO για την οικογενειακή επιχείρηση, έναν άνθρωπο απ' έξω. Συνήθως λοιπόν δεν εμπιστεύονται τους ανθρώπους απ' έξω και σου λέει ας είναι από την οικογένεια και ό,τι γίνει. Και έχουμε παραδείγματα βέβαια που μπορεί η πρώτη ή δεύτερη γενιά να φτάσει μια εταιρεία σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να έρθει μετά η επόμενη γενιά και να χαντακωθεί όλη η εταιρεία. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοια.
2: Στόχευση. Λοιπόν, είπες κάτι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει και 25 άτομα, έτσι. Ένας φίλος άνοιξε ζαχαροπλαστείο στη Λιθουανία και τον συζητούσαμε εδώ ένα βράδυ, ο Στέφανος. Η διαδικασία της αδειοδότησης ήταν 2 μέρες. Εδώ. Ένα παράδειγμα όμως, έτσι, το αναφέρω αυτό ως χαρακτηριστικό, Λιθουανία. Εδώ, ας πούμε, πολλές φορές ξεκινά να δουλεύει μια επιχείρηση και ακόμα δεν έχει πάρει την άδεια, ξέρω εγώ, για τους πυροσβεστήρες.
1: Ναι, και όταν έχει και υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πιο πολύπλοκο λοιπόν, κιόλας. Ναι.
2: Καταλαβαίνεις όμως, πας εκεί, γιατί εδώ έχουμε και το άλλο. Μπορεί να πέσει το χέρι λίγο από κάτω από το τραπέζι και να χρειάζεται και λίγο λάδωμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτά εδώ υπάρχουν. Εκεί, κανονικότατα, σε 2 μέρες είχε την άδειά του να λειτουργήσει το μαγαζί του. Την επιχείρησή του, τη μικρομεσαία επιχείρησή του. Απλά. Το αναφέρω ως παράδειγμα σύγκριση.
1: Ναι,
2: εδώ δεν είναι,
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Είναι αυτό
2: εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι. Είμαστε λίγο με τον αραμπά. Λοιπόν, άρα, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει, αφού κάναμε τη σύγκριση Ελλάδας με άλλες χώρες. Α, ποια χώρα σου έκανε εντύπωση στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις από όλες αυτές, γιατί έχεις ένα μέτρο σύγκριση. Σου έκανε, ρε παιδί μου, λες ότι εδώ τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι άριστα, αλλά είναι καλύτερα από αλλού ή από τις άλλες χώρες. Σου έχει κάνει κάποια αίσθηση, σου έχει αφήσει κάποια χώρα.
1: Δεν μου έχει αφήσει έτσι αίσθηση ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Αντίθετα μου έχουν αφήσει την αίσθηση ότι κοίτα να δεις που ενώ νομίζουμε ότι τα κάνουν καλά, τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι γερμανικές επιχειρήσεις, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουν τη διαδικασία, τη δομή, αλλά δεν είναι σε όλα όπως φανταζόμαστε να κάνουν αυτό, να τικάρουν το κουτάκι που λέμε και να λειτουργούν όλα όπως πρέπει. Εντύπωση μου έχει κάνει στο Ντουμπάι που κάνω εκπαιδεύσεις σε εταιρείες, πόσο έχουν κάνει προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά σε μας, ακριβώς γιατί του συμφέρει κιόλας αυτό, δηλαδή να αφήσουν το κομμάτι, το θρησκευτικό και το τυποποιημένο. Και κάθε φορά που πηγαίνω εκπλήσωμαι όλο και περισσότερο, γιατί
2: εξελίσσεται, έτσι.
1: Εξελίσσεται πάρα πολύ και με τη θέση της γυναίκας και με το πόσο ανοιχτή είναι στα διάφορα θέματα τα κοινωνικά και το πόσο αντιλαμβάνονται σε τι μας φαίνεται μας extreme η δική τους αντίδραση, επειδή όμως τους ενδιαφέρει η εξωστρέφεια.

Notes και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημαίνονται ό,τι θέλετε. Εννοείται, εδώ θα το μεταφέρουμε και ως ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου, πριν πάμε στο ερώτημα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάντες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στα ειδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχιατρός των νοσοκομειατικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτητές και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο

Του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης στου σκάφους, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα κουβέντα και ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λοιπόν, τι αλλάζει με την επιχειρηματικότητα. Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, leadership coach, εδώ είναι κοντά μας. Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε εισαγωγικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας, μιλήσαμε, κάναμε και μια σύγκριση, γιατί ο Σπύρος έχει μια τεράστια εμπειρία, πολυετή εμπειρία και σε χώρες άλλες, άρα έχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Εντυπωσιακό το ότι τελικώς δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο. Αλλά ας κάνουμε τώρα και την σύγκριση του τι ισχύει το 2026, για παράδειγμα. Να πάμε και το 2016 που ήταν και μέσα στην κρίση. Να το δούμε έτσι για τα 10 τελευταία χρόνια, Σπύρο. Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση τα 10 τελευταία χρόνια. Σε σχέση πώς λειτουργεί τώρα, πώς λειτουργούσε τότε.
1: Σήμερα είναι απαραίτητο μια επιχείρηση να έχει ψηφιακή παρουσία. Οπότε είναι πολύ βασικό να μπορεί να έχει site, ή αν πουλάει προϊόντα να έχει shop, γιατί είναι και η ανάγκη των καταναλωτών να έχουν αυτή την πολυκαναλική εμπειρία, όπως λέμε, δηλαδή να μπορούν να αγοράζουν το προϊόν από το κατάστημα ή να το αγοράζουν online ή να μπαίνουν online να το παραγγέλνουν και να το παραλαμβάνουν οι ίδιοι από το κατάστημα, άρα να έχουν πολλές επιλογές. Ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει είναι ότι πλέον οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται με το ένστικτο, χρειάζεται να έχουμε δεδομένα και χρειαζόμαστε πιο στρατηγική λήψη αποφάσεων σε σχέση με παλιά.
0: Με το ένστικτο,
1: Συνήθως έτσι γινόταν. Και βλέπουμε επίσης τον πελάτη να έχει πολύ δύναμη, γιατί έχει όλα τα μέσα να μάθει για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες, να τα συγκρίνει, έχει πολύ καλή γνώση του ανταγωνισμού.
0: Αξιολογεί επίσης. Αυτό
1: φυσικά
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ακόμα κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι εμπιστεύονται οι καταναλωτές, influencers ή άλλους χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών και όχι απλά τις διαφημίσεις. Οπότε όλα αυτά αλλάζουν αρκετά το τοπίο 10 χρόνια μετά, από το 16, και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα.
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το, ξέρεις, και επειδή είμαστε και ένα μέσο, επειδή λέμε για το δυναμικό κοινό συνήθως, γιατί εκεί ποντάρουν και στοχεύουν και οι διαφημιστικές πίτες. Οι νέες γενιές καταναλωτών, λοιπόν, τι απαιτούν διαφορετικό από μια επιχείρηση? Γιατί αν κρατήσουμε αυτά που είπες, εδώ τώρα μιλάμε στο πολλαπλάσιο. Ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό, οι νέοι που είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο, προφανώς και θα ακολουθήσουν και θα δουν TikTok, θα ακολουθήσουν και θα δουν έναν influencer, δεν θα το δει η μαμά μου, έτσι.
1: Σωστά, απευθύνεται πιο πολύ.
0: Εδώ θα το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σε νέες γενιές, έτσι, καταναλωτών, ναι. Σωστά.
0: Δεν θα το δω ούτε και εγώ. Έτσι, αλλάζουν οι νέοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την αγορά, αυτές τις προϋποθέσεις μιας επιχείρησης. Προφανώς, έτσι.
1: Σίγουρα, και οι νέοι θέλουν πολύ περισσότερο την αυθεντικότητα, όχι απλά καλό marketing. Θέλουν η επιχείρηση από την οποία αγοράζουν, είναι πελάτες, να εννοεί αυτά που λέει. Θέλουν να βλέπουν το αξιακό σύστημα του οργανισμού αυτού, της επιχείρησης αυτής, και να συνδέονται αξιακά με την επιχείρηση. Δηλαδή μια επιχείρηση που λέει ότι σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους ανθρώπους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα νέο άνθρωπο, θα προτιμήσει να αγοράσει από αυτή την επιχείρηση. Ακόμα ένα στοιχείο είναι ότι θέλουν άμεση εξυπηρέτηση. Είπαμε ότι θέλουν, εκτός του ότι να εμπιστεύονται ανθρώπους, χρήστες, influencers, θέλουν και την άμεση εξυπηρέτηση, τη γρήγορη εξυπηρέτηση. Οπότε νομίζω δημιουργούν έτσι χαρακτηριστικά στην αγορά που πάλι για μια επιχείρηση πρέπει να τα λάβει υπόψη της για να έχει και αυτό το κοινό.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τα εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε εταιρική κουλτούρα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Και τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για την ίδια την επιχείρηση και πόσο απαραίτητο είναι να, αφού το ορίσουμε την εταιρική κουλτούρα, να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Για μένα είναι η βάση. Mm-hmm. Η βάση κάθε επιχείρησης είναι η κουλτούρα της, η εταιρική της κουλτούρα. Ποια είναι η κουλτούρα? Είναι αυτό το σύνολο των αξιών στις οποίες αξίες πιστεύουν μέσα στον οργανισμό. Ξεκινάει σαφώς από τον επιχειρηματία, από τον επικεφαλής, ας πούμε, της επιχείρησης, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αυτές οι αξίες. Mm-hmm. Να πούμε παραδείγματα, μπορεί να είναι η ακεραιότητα, ότι αυτό που λέω αυτό ισχύει, τηρώ το λόγο μου. Μπορεί να είναι ο σεβασμός, μπορεί να είναι η ομαδικότητα, η ανθρωποκεντρικότητα ή η πελατοκεντρικότητα. Ό,τι και αν είναι αυτό, πρέπει να είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα στην επιχείρηση, και θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές οι αξίες μέσα από τις συμπεριφορές που βλέπουμε στους ανθρώπους. Συναντώ ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύω, και όταν τους λέω ότι από ό,τι έχω δει οι αξίες σας, η κουλτούρα σας έχει να κάνει με το σεβασμό, με την ακεραιότητα, με την ανάληψη ευθύνης κλπ. Και μου λένε καμιά φορά, Σπύρο, πλάκα κάνεις, δεν ισχύουν όλα αυτά, θα σου πούμε εμείς τι συμβαίνει εδώ.
0: Τι, άρα, τι σου λένε εσύ?
1: Κάτσε. Τα αντίθετα. Μου λένε, ας πούμε, πώς μιλάμε για σεβασμό.
0: Ροκαλίζουμε καρέκλες.
1: Ναι, πώς μιλάμε για σεβασμό όταν δεν μας σέβονται.
0: Το αφεντικό είναι να μην πω τι.
1: Ή πώς μιλάμε να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του όταν μας τάζουν, ας πούμε, μπόνους και δεν μας τα δίνουν. Ναι. Κάπως έτσι. Άρα, λοιπόν,
0: ωραίο παράδειγμα αυτό.
1: Οι αξίες δεν είναι αυτά που, αυτές οι ωραίες λέξεις, οι θετικές λέξεις που διακοσμούν τείχους και που βλέπουμε μέσα στις εταιρείες ή που τα διαβάζουμε στα sites των εταιριών. Οι αξίες είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι και είναι πολύ βασικό και μέσα στον οργανισμό για να μπορούν να συνεργάζονται, να μιλάνε μια κοινή γλώσσα, και είναι πολύ σημαντικό και για έξω από τον οργανισμό. Αυτό είναι που είναι βασικό να καταλάβουν οι επιχειρήσεις.
0: Απλώς, όταν εσύ γίνεσαι αποδέκτης, εσύ προφανώς πας να τους εκπαιδεύσεις και να τους πεις δύο πράγματα. Όταν γίνεσαι αποδέκτης μιας τέτοιας λογικής, που νομίζω ότι δεν θα πω αν είναι, ξέρω εγώ, το 80%, άντε να πω ότι είναι το 50%. Είναι μεγάλο και το 50%. Εκείνη την ώρα θα πας να το πεις στο κεφάλι, δηλαδή με την έννοια να πεις ότι, να σου πω κάτι, εδώ αφεντικό έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι αποδομημένο. Εγώ ήρθα να εκπαιδεύσω, αλλά ρε παιδί μου, εδώ εισπράττω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει να κάνει με τις αξίες, έχει να κάνει με την, ας πούμε, την κουλτούρα που θέλω να υπάρχει μέσα σε μια επιχείρηση κτλ. Θα το πεις στο αφεντικό εκείνη την ώρα ότι ενδεχομένως φταίς και εσύ για αυτό που υπάρχει, γιατί δεν εμπνέεις, δεν σε σέβονται, ακριβώς γιατί δεν τους δίνεις τα μπόνους που τους έχεις υποσχεθεί, και πάει λέγοντας. Θα το πεις αυτό στο αφεντικό, γιατί αν αλλάξει από κάτι, αν αλλάξει κάτι, από εκεί πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία.
1: Η δουλειά μου είναι να είμαι ο καθρέφτης του leader κάθε οργανισμού. Αυτό κάνω και όταν κάνω coaching σε leaders, αυτό κάνω και όταν με οποιοδήποτε τρόπο παρέχω συμβουλές ή κάνω εκπαιδεύσεις, και γι' αυτό με θέλουν κιόλας, γιατί αν είναι και έτοιμοι να ακούσουν αυτό που θα πονέσει καμιά φορά, αυτός είναι και ο λόγος που με θέλουν για να κάνω μια διάγνωση του τι συμβαίνει και τι δεν πάει καλά. Το ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά είναι κάτι που φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Το γιατί δεν πάει καλά, πρέπει να έχεις και την ψυχραιμία, πρέπει να έχεις και τη θέληση, ναι, να δεις τα πράγματα αντικειμενικά. Άρα θες έναν εξωτερικό άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Αυτό να είναι, μπορέσει
0: και αυτή
1: είναι να σου τα πει.
0: Και ο ρόλος σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν εσύ χτυπήσεις κάποια καμπανάκια, πέρα από την διατύπωση του προβλήματος, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, όχι για σένα, για τους ίδιους και για την επιχείρησή τους, θα πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές. Πρόθεση και διάθεση για αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση που θα τους πεις, συνήθως συναντάς?
1: Πάντα υπάρχει δυσκολία στην αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν αλλάζει έτσι εύκολα. και εγώ παρέχω τις λύσεις και το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. και εξηγώ πώς πρέπει να γίνει και πώς μπορώ να υποστηρίξω σε αυτό. Τις περισσότερες φορές ακολουθούν αυτά που προτείνω ή τις λύσεις που δίνω. Είμαι εκεί υποστηρικτικά βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε φορά η αλλαγή είναι δύσκολη. Πρέπει να υπάρχει η θέληση όμως. Αν υπάρχει η θέληση και υπάρχει αυτή η νοοτροπία εξέλιξης από πλευράς του επιχειρηματία και το θέλει αυτό πραγματικά, θα το πετύχει, θα το κάνει. Γιατί έχω τύχει και σε περιπτώσεις που όταν τους εξηγώ τι πρέπει να γίνει, μου απαντούν τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Τι τα χρειαζόμαστε.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση.
1: Δεν θέλουν.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Ξέρω που έχουμε μείνει, γιατί μας είπες ότι μιλούσαμε για την επιχειρηματική κουλτούρα, έτσι. Και είχαμε μείνει τι σημαίνει αυτό και για το εσωτερικό, τι σημαίνει και εκτός όμως. Στο εκτός έχουμε μείνει. Αλλά πρόσεξε. Υπάρχει λογική, το διαπιστώνεις αυτό, ότι σε μια επιχείρηση μικρομεσαία ή άλλη, ο εργαζόμενος είναι βάρος. Είναι βάρος μισθολογικό, είναι βάρος γενικός. Δηλαδή, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τον εργαζόμενο ως βάρος.
1: Υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες. Είναι αυτό που έλεγα πριν, οι επιχειρηματίες με την νοοτροπία του 2000 ή και πιο παλιά.
0: Okay.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο υπάρχουν οι επιχειρηματίες αυτοί, αλλά το λένε και στο προσωπικό τους. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και το δείχνουν και το δείχνουν και το λένε. Τι σας θέλω εσάς εδώ, τίποτα δεν κάνετε, δεν είστε παραγωγικοί, δεν κάνετε τίποτα κλπ. Δημιουργώντας έτσι ένα πολύ αρνητικό κλίμα, εκεί οι άνθρωποι σαφώς αποθαρρύνονται, χάνουν την αποδοτικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, δεν θέλουν να είναι εκεί πλέον. Και είναι σημαντικό για κάθε επιχειρηματία να καταλάβει ότι δεν είναι το προϊόν που θα πουλήσει η υπηρεσία, είναι οι άνθρωποι του που θα δώσουν το 100% του εαυτού τους για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα όσο πιο κοντά είναι στους ανθρώπους, όσο περισσότερο τους ενδυναμώνει, τους υποστηρίζει, τους καθοδηγεί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει στη δική του επιχείρηση. Άρα η νοοτροπία, οι άνθρωποι είναι βάρος, νομίζω είναι εκτός.
0: Είναι πάντως ένα θέμα. Τώρα, μείναμε εκεί που ανοίξαμε μια παρένθεση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη παρένθεση που ανοίξαμε. Είπες, το θέμα της εταιρικής κουλτούρας επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία, αλλά επηρεάζει και εκτός τι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι, να πούμε ένα παράδειγμα, ένας οργανισμός, μια μικρομεσαία επιχείρηση, πιστεύει πολύ στην ακεραιότητα. Είναι μέσα στο αξιακό σύστημα. Τι σημαίνει ακεραιότητα? Σημαίνει κάνω το σωστό, κρατάω το λόγο μου και λειτουργώ έτσι. Όταν αυτό το κάνεις εσωτερικά, σημαίνει ότι αυτό που υπόσχεσαι στους υπαλλήλους το τηρείς, άρα δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα ασφάλειας, εσωτερικά αρχίζουν τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνεις και στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα θα λειτουργήσεις με ακεραιότητα και στον προμηθευτή σου, που θα είσαι συνεπής απέναντι στον προμηθευτή, θα είσαι συνεπής απέναντι στον πελάτη, θα είσαι συνεπής απέναντι στον εξωτερικό συνεργάτη. Άρα, όταν υπάρχει ένα δυνατό αξιακό σύστημα και ξεκάθαρες συμπεριφορές, αυτό ωφελεί και εσωτερικά, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν εμπιστοσύνη, αποδίδουν, αλλά δημιουργείς και ένα καλό, μια καλή εικόνα, ένα καλό brand έξω, στην αγορά, που οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, θέλουν να συνεργάζονται μαζί σου.
0: Το κομμάτι. Και είναι και καλύτερη διαφήμιση. Έτσι.
1: Και είναι και καλύτερη διαφήμιση το να πούνε στους άλλους ότι είναι μια καλή επιχείρηση, κρατάνε το λόγο τους, είναι σοβαροί, είναι συνεπείς. Τι καλύτερο, δεν το θέλουν όλοι αυτό. Και είναι και πολύ σημαντικό για τις μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία όμως να θέλει να συνεργαστεί με μεγάλους παίχτες στην αγορά. Άρα ο μεγάλος παίχτης, η μεγάλη εταιρεία που έχει μια...
0: Υπολογίζει και άλλα δεδομένα.
1: Υπολογίζει κυρίως τα δεδομένα αυτά.
0: Την αγκαιότητα, ακριβώς, αυτά που είπες πριν και τα λοιπά.
1: Του ποιος είσαι, γιατί εάν μια μεγάλη εταιρεία συνεργαστεί με μια μικρή και η μικρή εταιρεία εμπλακεί σε απάτες, σε σκάνδαλα, έχει κακό όνομα στην αγορά, όλο αυτό γυρίζει πάλι πίσω στη μεγάλη εταιρεία και σου λέει η μεγάλη εταιρεία για να συνεργάζεται με αυτόν κάτι μαγειρεύουν και αυτοί, κάτι δεν κάνουν καλά. Άρα για να έχει τις πιθανότητες η μικρομεσαία επιχείρηση να ανοίξει το πελατολόγιο της, να πάει σε μεγάλους παίχτες της αγοράς και να κάνει καλές συνεργασίες, πρέπει να οργανωθεί πολύ καλύτερα και πρέπει ακριβώς να δουλέψει και την κουλτούρα της, αλλά και πολλά ακόμα από αυτά που είπαμε, διαδικασίες, ανθρώπους κλπ. Τεχνολογία.
0: Τώρα, θέμα εκπαίδευσης ανθρώπων μιας εταιρείας. Ποντάρουμε σε αυτό, ποντάρουν οι μικρομεσαίες σε αυτό, το να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους.
1: Οι μικρομεσαίες θα έλεγα δύσκολο, δύσκολο. Οι μεγάλες εταιρείες...
0: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση του δυναμικού μιας εταιρείας.
1: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση, να πω τα πιο... αυτά τα οποία ζητιώνται πιο πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά. Σίγουρα ζητούνται εκπαιδεύσεις για AI, που είναι το καινούριο μας έτσι δεδομένο, η καινούργια μας πραγματικότητα. Οπότε να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στο να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, και οι περισσότερες εκπαιδεύσεις είναι για managers ή νέους managers σε θέματα ηγεσίας. Άρα πώς μπορώ να είμαι ένας manager παύλα ηγέτης, που θα είμαι απέναντι στην ομάδα μου, θα λειτουργώ και με την επιβράβευση, αλλά και με το να δώσω το feedback για να διορθώσω τους άλλους, να τους υποστηρίξω κλπ. Είναι τα θέματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι η βάση για κάθε άλλη δεξιότητα, γιατί...
0: Τι εννοούμε με τον όρο επικοινωνία, να το...
1: Πώς επικοινωνώ αποτελεσματικά με τον συνάδελφό μου, πώς επικοινωνεί ο μάνατζερ προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι... Πρώτα απ' όλα, η επικοινωνία είναι να θυμάμαι να ακούω, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν κάνουμε συχνά, η ενεργητική ακρόαση, να αφήνω πρώτα τον άλλον να μιλήσει, να καταλάβω αυτό που λέει, να τον ακούω για να τον καταλάβω και όχι για να απαντήσω και να βιαστώ να απαντήσω διακόπτοντάς τον.
0: Ή να απαντήσω με βάση αυτό που εγώ πιστεύω, και το οποίο δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς ό,τι άκουσε και από τον άλλον.
1: Σωστά. Έτσι, γιατί λειτουργείς με τα δικά σου φίλτρα, οπότε τα πράγματα είναι όπως τα νομίζεις. Έτσι.
0: Και τελείωσε, γιατί εγώ είμαι αρχηγός.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα, το βλέπουμε και στις πωλήσεις, το βλέπουμε και στη συνεργασία, το βλέπουμε παντού, ότι ενώ σήμερα επικοινωνούμε με χίλιους δύο τρόπους, και προφορικά και γραπτά και με emails και με messenger και με χίλιους δύο τρόπους, έχουμε χάσει το κομμάτι της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Άλλο λέω εγώ, άλλο καταλαβαίνει ο διπλανός μου, με τα δικά του φίλτρα το λαμβάνει, εγώ μπορεί να το λέω με έναν τρόπο που να μην είναι αντιληπτό στον άλλον, αλλά υπάρχουν και κομμάτια στην επικοινωνία που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως είναι η διεκδικητική επικοινωνία, πώς λειτουργώ πιο διεκδικητικά, πώς μαθαίνω να λέω όχι χωρίς να κλείνω την πόρτα όμως, και πολλά άλλα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη εφαρμογή και στην προσωπική μας ζωή. Ωραία, όχι μόνο την επαγγελματική.
0: Να θυμηθείς ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Το πώς να λέω όχι, πώς να διεκδικώ. Δηλαδή αυτά, εντάξει τώρα τα λέμε γενικά, αλλά νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, θα πρέπει αυτά να είναι ειδικά θέματα που θα τα αναπτύξουμε ένα-ένα. Πρόσεξε. Σαν να ήσουν σε μια επιχείρηση και να είχες απέναντι στον Γιώργο Βραχνό. Έλα παιδί μου, τι έκανες τώρα εσύ, πειραματόζωσε έχουμε. Λοιπόν, και να πρέπει να καταλάβει πώς θα διεκδικήσει, πώς θα πει όχι.
1: Έτσι. Ο Γιώργος τώρα κοιτάει με γρουλωμένα μάτια, τύπου τι θα πάθω τώρα.
0: Δεν θα πληρώσεις τσάμπα θα τα μάθεις. εντάξει, για να είσαι σίγουρος. Αλλά και ό,τι άλλο προκύπτει ως θέμα, αυτά πρέπει να είναι... Ναι. Όλα
1: σίγουρα,
0: μαζί, ένα
1: σίγουρα,
0: πακέτο, δηλαδή
1: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είναι λοιπόν η επικοινωνία, είναι η ηγεσία όπως είπαμε, είναι τα θέματα του πώς αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη. Δεν μου έχεις πει να μην λέω αγγλικούς όρους, αλλά
0: γιατί
1: θα πρέπει.
0: Νευριάζουν.
1: Νευριάζει ο κόσμος, αλλά να πω τη λέξη accountability που ίσως το έχουν ακούσει, που είναι η λογοδοσία που λέμε.
0: Ωραία, και γιατί δεν το λες λογοδοσία.
1: Γιατί. Είναι μια λέξη που μάλιστα είναι και λίγο έντονη σαν λέξη. Ενώ αν το πεις accountability, εντάξει, ακούγεται και λίγο πιο...
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Επειδή έπιασες τεχνητή νοημοσύνη, πες ότι ο Γιώργος Βραχνός έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση που θα πρέπει να επενδύσει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει, αγαπητέ Σπύρο, δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να επενδύσει πιο οικονομικά σε αυτό το πράγμα?
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στο παρελθόν δεν θα μπορούσε να πληρώσει χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια δραχμές παλιότερα σε μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες για να τους φτιάξουν business plan, για να τους κάνουν πλάνα στρατηγικής, για να πάρουν εξειδικευμένη γνώση και τον τρόπο εφαρμογής της. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι διαθέσιμη εκεί έξω και με πολύ χαμηλό κόστος, ακόμα και αν πληρώσει κανείς τη συνδρομή σε κάποιο μοντέλο AI, μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που έχει ένα πλάνο και ξέρει τι θέλει να πετύχει και τι θέλει να κάνει να βοηθηθεί πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό ακόμα, είναι καιρός να το κάνουν, γιατί ήδη το κάνουν οι ανταγωνιστές τους.
0: Άρα είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάζεις και εσύ, έτσι, όταν σε καλέσουν σε μια επιχείρηση. Ωραία. Πρόσεξε τώρα. Επειδή τελειώνει η εκπομπή, πάλι αφήσαμε πολλά αναπάντητα, δεν πειράζει, συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο, αλλά να πιάσουμε όταν έρθει το Σεπτέμβριο με το καλό το κεφάλαιο που είπαμε. Να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πια. Έχω ένα ερώτημα από έναν φίλο και να το διατυπώσουμε. Μου λέει, πρώτα απ' όλα, σου είπα, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσουμε ακόμα για πιο μικρές επιχειρήσεις. Πες ότι είναι 4-5 άτομα. Θέλει λίγο να σκεφτείς το μέλλον τους. Πώς μπορεί μια τέτοια επιχείρηση, δεν ξέρω αν είναι οικογενειακή, αλλά έχει, ρε παιδί μου, είναι 5 εργαζόμενοι. Άντε και τα αφεντικό. Πώς βλέπεις το μέλλον τους? Προφανώς ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του το που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, που ο καιρός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο σε επιχείρηση σε σχέση με τη δική του. Έτσι. Πες ότι σε φώναζε. Τι θα του έλεγες σε μια πολύ μικρή επιχείρηση που έχει να σου δώσει κάποια χρήματα για να του δώσει κάποιες συμβουλές, με 5 άνθρωπους να δουλεύουν εκεί για το μέλλον τους. Τι θα έλεγες σε μια τόσο μικρή επιχείρηση?
1: Θα έλεγα και στην πολύ μικρή επιχείρηση να δουλέψουν με το αξιακό του σύστημα, να είναι ξεκάθαρη η κουλτούρα τους, αυτό είναι η βάση. Θα έλεγα να επενδύσουν στη γνώση, στην εκπαίδευση, γιατί σίγουρα έχουν να κερδίσουν από αυτό, να μάθουν πράγματα. Θα έλεγα ακόμα και στη μικρή ομάδα και στον επιχειρηματία να μην προσπαθήσει να βρει τον κλόνο του ή αυτούς που είναι σαν εμάς και ταιριάζουμε με εκείνους. Το στοίχημα είναι να μπορώ να έχω μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που δεν είναι σαν εμένα, για να μου δώσουν τη διαφορετική ιδέα, να έχουν μια άλλη οπτική, να μπορώ να δω τα πράγματα ακριβώς, γιατί αν προσλάβω αυτούς που είναι σαν εμένα θα είμαστε όλοι ίδιοι, όπου θα προκύψει και η καινοτομία και η καινούργια ιδέα. Επίσης, κάτι που γίνεται πολύ συχνά στις μικρές επιχειρήσεις με τα λίγα άτομα είναι ότι όλες οι διαδικασίες είναι στο μυαλό του επιχειρηματία και που έχει μια μικρή ομάδα. Χρειάζεται οι διαδικασίες να φύγουν από το μυαλό και να έρθουν να καταγραφούν, να είναι ξεκάθαρες οδηγίες, ώστε να μην γκρέμεται η όλη διαδικασία και η εταιρεία από τον άνθρωπο, αλλά να δίνουμε την αξία στο εταιρικό σχήμα, για να μπορεί έτσι και πιο εύκολα να μεγαλώσει όταν υπάρχει το περιθώριο να μεγαλώσει και να εξελιχθεί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη και η απόψινη κουβέντα.
1: Και εγώ
0: ραντεβού
1: ευχαριστώ.
0: Κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Πιάνοντας αυτό το θέμα της επικοινωνίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές με υγεία.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είμαστε καλά. Και τώρα, εσείς ετοιμαστείτε για κάτι το οποίο νομίζω ότι επίσης θα σας αρέσει πάρα πολύ, τελείως διαφορετικό, είπαμε, γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Έχουν έρθει έξω μέλη του ελληνικού fan club του Michael Jackson και θα αφιερώσουμε μία ώρα στο Michael Jackson. Έτσι, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: επιτυχίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κ. Ντόκος. Στα συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειωτικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατά μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα λεπτά η πόρτα της πολυκατοικίας τελείγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μητέρα της. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στον Σαρωνικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τέτοια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι 4 επιβαίνοντες στο ταχύπλο, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Σε λίγο ξεκινά η παράταση. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά
0: και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

0: Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ ζωντανή παρέα. Δίπλα μου έχω ένα κομπρεσέρ. Δηλαδή, είναι μια καρέκλα η οποία χαίρεται πάρα πολύ που επιτέλους έχει ξεσκουριάσει η καρέκλα μας. Λοιπόν, αφορμή για την απόψινή συνάντηση ήταν ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής.
1: Εννοείται ακροατής.
0: Ακροατής. Ένας ακροατής λοιπόν. Ξέρω ότι ακούει Sky. Και ο λόγος ήταν ακριβώς ένα πάρτι αφιερωμένο στο Michael Jackson από το fan club που έχουμε στην χώρα μας ακριβώς για τον Michael Jackson. Ένα πάρτι με τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα μιας εποχής, με τον ίδιο τον Michael Jackson και τα λοιπά. Εκεί έμαθα ότι υπάρχει fan club και ακριβώς επειδή ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, άρα δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από αυτή την ημερομηνία, σκεφτήκαμε να έρθουν εδώ μέλη του ελληνικού fan club και να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Είναι πολύ ζωντανό το ελληνικό fan club εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κωνσταντίνος Έσλιν, Μαρία Μόσχου και Νεκταρία Ψαρωμάτη το κομπρεσέρ. Φοράει και ένα γάντι με τα πάντα πάνω. Θα μου επιτρέψετε να το ερώτημα. Το γάντι, τι πες μου, έτσι κυκλοφορείς?
2: Ναι.
0: Τώρα σοβαρά?
2: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Πλησίασε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Να πλησιάσω, βέβαια.
0: Ωραία. Και γιατί φοράς αυτό το γάντι? Πρώτα απ' όλα φοράτε πολύ ωραία μπλουζάκια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μας πείτε τι. Με Michael Jackson όλα.
2: Όλα. Ναι.
0: Θα μας πείτε από τι σκηνή είναι το καθένα.
2: Οκ. Okay.
0: Οπότε, ναι. Εσύ με το γάντι τι?
2: Εγώ με το γάντι.
0: Γιατί το γάντι?
2: Γιατί το γάντι είναι η ζωή μου. Είναι ο Michael.
0: Είναι ο Michael.
2: Είναι ο Μάικλ.
0: Είναι ο Μάικλ. Να ξεκινήσουμε.
2: Είναι με ένα... πολύ σημαντικό.
0: Είναι ο
2: Μάικλ. Γενικά.
0: Δεν έχουμε κάμερα να το δείξουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το φοράς
2: σχεδόν
0: όλη μέρα.
2: Ναι. Όλη στο σπίτι μου ειδικά. Και όταν βγαίνω.
0: Ωραία. Μια χαρά. Θα σε ρωτήσω κάτι μετά γι' αυτό.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να δούμε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία.
0: Μπορούμε να μάθουμε εισαγωγικά κάποια πράγματα. Όποιος θέλει, μιλάει. Όποιος θέλει, συμπληρώνει. Με κοιτάτε στα μάτια. Δεν γυρίζω έτσι να κοιτάζω. Πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό fan club, αν μπορούμε να μάθουμε κάτι για την ιστορία του. Έτσι.
1: Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από πριν το 2000. Κυρίως έτσι από μια ομάδα τότε η οποία σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά ο Νικόλας ο Αλεπούς, ο οποίος είναι το big boss που τον αστευόμαστε, είναι ακόμα και σήμερα ενεργός.
0: Μας ακούει.
1: Εννοείται μας ακούει.
0: Την καλησπέρα μας. Την άλλη φορά θα έρθετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αν μπορούμε να πούμε, είναι από το 2000 και μετά, ίσως και λίγο πριν, μέχρι σήμερα ενεργό fan club.
0: Τέλεια. Πότε έγινε η Μαρία, πότε έγινε μέλος?
3: Στο fan club, μέσα Μαρτίου περίπου.
0: Α, πρόσφατο.
3: Ναι, στο fan club είμαι καινούρια.
0: Και ήξερες ότι υπήρχε?
3: Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά είχα πέσει σε μια κατάσταση για πολλά χρόνια που ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου. Και έγινε ένα τσαφ ξαφνικά και ξεκίνησα να ψάχνω μανιωδώς και έπεσα πάνω στα παιδιά και γίναμε παρέα, γίναμε φίλοι και ταιριάξαμε απόλυτα.
0: Ωραίος τρόπος.
3: Πολύ.
0: Νεκταρία μου.
2: Εγώ έγινα μέλος πριν ένα χρόνο. Έψαχνα να βρω ανθρώπους στο Facebook, γιατί γενικά δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με social media.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Στην ηλικία σου?
2: Στην ηλικία μου.
0: Τόσο μικρή γιατί να... Πώς και έτσι? Παιδιά, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Αλήθεια?
2: Όχι, δεν ήμουνα τόσο. Ήμουνα πιο πολύ στο... Στην επαφή.
0: Στην επικοινωνία.
2: Στην επικοινωνία, ναι. Πάση περιπτώσει, έψαξα, βρήκα ότι υπάρχουν τα παιδιά. Ξεκίνησα να ανεβάζω φωτογραφίες έτσι. Γνώρισα και τον Νικόλα, τα παιδιά εδώ. Γίναμε όλοι μια οικογένεια. Όπως ήθελε ο Μάικλ να είμαστε.
0: Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος.
1: Εγώ με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Απλά τώρα σχετικά πολύ τελευταία μου πρότεινε να τρέχω το Instagram της κοινότητας των φαν του Michael Jackson. Και είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ως ένας από τους διαχειριστές ενός μέσου τέλος πάντων του fan club.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια πριν.
0: Το ερώτημα το επόμενο έχει να κάνει με τον ίδιο τον Μάικλ Τζάκσον. Γιατί Μάικλ Τζάκσον?
3: Γιατί όχι.
0: Όχι, ναι, ωραία. Και γιατί, τι ήταν αυτό, Μαρία μου, που σε έκανε να είσαι φανατική του Μάικλ Τζάκσον? Και ποια εποχή, αν θες να γυρίσουμε και πίσω, το πρώτο άκουσμα που σε συγκίνησε, το λες επ' εδώ είμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά και
3: πολύ
0: τα λοιπά.
3: Ωραία. Τεσσάρων πρέπει να ήμουνα, που ήρθε ο μπαμπάς μου στο σπίτι και μας μάζεψε στο σαλόνι και λέει θα σας βάλω να ακούσετε κάτι που μου είπανε ότι θα κάνει πανικό και βάζει το Thriller στο pick-up τότε. Αυτό ήτανε. Ήτανε Κεραυνοβόλο. Ήταν έρωτας, παιδικός, εφηβικός, ενήλικη, παντρεμένη, ούσα μαμά. Συνεχίζει αυτός ο έρωτας. Δηλαδή όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι πάμε πακέτο.
0: Συγγνώμη, το παιδάκι πόσο είναι?
3: Η κόρη μου είναι 10 χρονών.
0: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσει, να σε χαίρεται και να τη χαίρεσαι. Το παιδάκι κάτω από τη μιλιά.
3: Εννοείται.
0: Αν ήθελα, σε έκανε και κάτι. Δηλαδή, το κοριτσάκι.
3: Ναι, η Ανούλα.
0: Ωραία. Η Ανούλα. Ανούλα μου, γεια. Κάποια στιγμή μπαίνει η Άννα στο σπίτι και λέει «Εγώ σαν κυρουβά».
3: Όχι, η Ανούλα πέρυσι έγραψε γράμμα στον Νέη Βασίλη.
0: Αλήθεια?
3: Και στον Μάικ. Και της έστειλαν δώρο μαζί όλο το outfit του Μπίλτζιν. Και γράμμα από τον Μάικ.
0: Κόστησε?
3: Κόστησε. Εντάξει, να την έχουμε.
0: Κόστησε, με κατανόησε.
3: Κάτι κόστησε. Είναι ευτυχισμένη όμως, της αρέσει πάρα πολύ, σπουδάζει και χορό. Οπότε είναι πολύ ενεργής όλο αυτό. Παλεύει να κάνει spins. Ναι, είμαστε.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Νεκταρία. Νεκταρία, εσύ.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Το έχει έτοιμο. Δηλαδή, κάνει μόνη της εκπομπή για το Μάικλ Τζάκσον.
4: Μπορώ να μιλάω ώρες.
0: Όρθια και χορεύοντας.
4: Βεβαίως, εννοείται.
0: Αντέχει, γιατί μπορεί.
4: Εντός από την Γκρινάφ. Οκ.
0: Για πες, Νεκταρία.
4: Γενικά, εμένα ήταν η μαμά μου πολύ φαν του Μάικλ, οπότε από εκείνη ξεκίνησα.
0: Η αντίστοιχη Μαρία.
4: Yes, και έχουν και το ίδιο όνομα.
0: Οκ.
4: Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν, η μαμά ξεκίνησε να μας μιλάει για εκείνον. Εγώ στην αρχή είχα κολλήσει φουλ με το κομμάτι. Το πρώτο που άκουσα ήταν το Give It To Me, το οποίο το είχα ερωτευτεί και σιγά σιγά άρχισα να
0: θέλω. Σε τι ηλικία εσύ?
4: Εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και γενικά από πολύ μικρούλα. Δηλαδή, αλλά θα πω εντάξει, από 5-6 χρονών εκεί ξεκίνησα περισσότερο. Λοιπόν, και όσο περνούσαν τα χρόνια, απλά ήθελα να μάθω περισσότερα για εκείνον, πιο πολύ τη μουσική του, πιο πολύ τι άνθρωπος είναι.
0: Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος έχει μια άλλη ιστορία να μας πει. Σε μια εκδρομή, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε εκδρομή. Για πες την ιστορία, έχει πλάκα ιστορία.
1: Σε εκδρομή. Δημήτρη, συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Είμαστε το michaeljackson.gr, έτσι λέγαμε. Νομίζω ότι το αναφέραμε.
0: Εσύ να το πεις και θα το λες και θα το λες και θα το ξαναλες.
1: Ωραία, η ιστορία ξεκίνησε από μια εκδρομή στο Δημοτικό, 5η Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Μας πηγαίνανε σε κάποιο μουσείο τύπου Γουλανδρή ή κάτι τέτοιο και στο κάθισμα κάθομαι με τη Βάσο, τη συμμαθήτριά μου, η οποία άκουγε στο Walkman, είχε ακουστικά και την έβλεπα, χόρευε, κουνιότανε. Της λέω τι ακούς, μου λέει άκου, και μου βάζει τα ακουστικά και έπαιζε το Smooth Criminal. Λέω τι είναι αυτό, κόλλησα από εκεί. Γυρνάω σπίτι, λέω στη μαμά, μαμά, έχει βγει αυτό, θέλω να ακούσω το Smooth Criminal. Δεν ήξερε και αυτή, δεν άκουγε Michael Jackson πάρα πολύ φανατικά. Και μου παίρνει σε κασέτα το Danger στο άλμπουμ. Το ακούω ολόκληρο, πουθενά το Smooth Criminal. Παθαίνω όμως ένα πρώτο σοκ. Παίρνουμε το Bad και είχα αυτά τα δύο πρώτα άλμπουμ σε κασέτα. Και από εκεί νομίζω η μουσική είναι αυτή που...
0: Για ξανά πες μας ηλικία τότε. Τι τάξη ήταν?
1: Πέμπτη δημοτικό.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μια πολύ ωραία παρέα. Τώρα, έχετε φέρει κάτι πράγματα εδώ. Πριν πάμε σε άλλα...
1: Καταρχήν έχουμε φέρει κάτι για σένα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι, παιδί, που είναι με πολύ μεγάλη χαρά από όλους μας.
0: Πες μου, όχι, μισό λεπτάκι. Ή μάλλον όχι, πες τι είναι και θα σε ρωτήσω μετά πού το βρήκατε.
1: Είναι το Thriller σε LP. και είναι η πρώτη ελληνική έκδοση που έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Και είναι και η πρώτη, είναι και η πρώτη εκτύπωση. Δηλαδή, το, αν δεις μέσα το βινίλιο πάνω, το αυτοκόλλητο είναι λευκό. Από την δεύτερη και μετά το αυτοκόλλητο ήταν μαύρο. Επομένως είναι από το πρώτο printing που κάνανε στην Ελλάδα του thriller. Και αποφασίσαμε να το φέρουμε σαν μικρό δώρο.
0: Το είχατε, παιδιά, στο φαγητό?
1: Είναι από τη συλλογή μας, ναι.
0: Πω πω. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Μου αφιέρωση μου έχετε γράψει.
1: Όχι, το μόνο που έχουμε κάνει είναι έχουμε βάλει το αυτοκολλητό μας και αυτά όλα.
0: Αλλά ναι, μην το χαλάσουμε. Πώς τα βρίσκετε αυτά?
1: Συνήθως μέσα από κάποια, είτε από το eBay,
0: και
1: από
0: η τσάντα και το αυτοκόλλητό σας,
1: michaeljackson.gr. Είναι από δημοπρασίες, από, είτε από το eBay, είτε από κάποιους, αν μπορούμε να πούμε, 20 δημοπρασιών που κατά καιρούς βάζουν κάποια αντικείμενα του Michael Jackson, και εννοείται κάποια πράγματα που το budget μας μπορεί να ανταπεξέλθει για να τα, να τα
0: πόσο
1: έχουμε.
0: Μπορεί να κάνει αυτό, να το χτυπήσει κάποιος σε μια δημοπρασία?
1: Κοίτα, εξαρτάται πάντα την κατάστασή του και το αν είναι σφραγισμένο, αν είναι σε καλή δηλαδή, κατάσταση κλπ. Τώρα ένα LP συλλεκτικό μπορεί να κάνει και εκατοντάδες ευρώ. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πολύ, πολύ ακριβό.
0: Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που το σκεφτήκατε και δεύτερον ότι θα είναι κάτι μοναδικό το οποίο.
1: Εντάξει, το φέραμε με πολύ αγάπη για να το
0: πάρα πολύ.
1: Μας
0: ευχαριστώ εμείς. Πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Και εννοείται ότι η Μαρία έχει έρθει.
2: Φορτωμένη.
0: Μαρία, τι λέγε,
2: έχω φέρει τα πάντα, τι θέλετε. Από Dangerous, Thriller, Bad, Invincible, History, τα πάντα.
0: Τα οποία τα λιώνεις.
2: Τα οποία τα ακούμε.
0: Τα ακούς σε pick-up ακόμα?
2: Τα ακούω και σε pick-up όταν θέλω έτσι να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω στο μυαλό μου, να θυμηθώ τα πιο παιδικά μου χρόνια. Εννοείται. Θέλω να τα έχω όμως. Δηλαδή μου αρκεί που σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ότι είναι εκεί.
0: Τα έχεις αγοράσει εσύ αυτά, έτσι?
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θυμάσαι κάποια αγορά χαρακτηριστική από ένα από αυτά τα άλμπουμ?
2: Το καθένα έχει τη δική του έτσι στο μυαλό μου ιστορία, αλλά
0: να μοιραστούμε μία απ' όλα.
2: Θυμάμαι όταν πήγα και πήρα τον Bad, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, γιατί έχει φάει πολύ αγκαλιά αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι ότι
0: όταν λες αγκαλιά, τι είναι?
2: Αγκαλιά, αγκάλιαζα, έπαιρνα το χάρτινο αυτό και τον αγκάλιαζα. Ένιωθα ότι έπαιρνα αγκαλιά τον ίδιο. Τώρα εντάξει, ήμουνα. Ναι. Πόσο ήμουνα, 10 χρονών. Θυμάμαι ότι επειδή τα αγγλικά μου στην ηλικία των 10 φυσικά δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα, έψαχνα μανιωδώς να βρω ένα βιβλίο με τους στίχους των τραγουδιών. Και με είχε πάει μια θεία μου σε μια έκθεση βιβλίου και μου δείχνε παραμύθια. Μου δείχνε. Και μόλις έπεσε το μάτι μου στο εξώφυλλο του Bad που είχαν κάνει το βιβλίο με το εξώφυλλο του δίσκου, τη λέω: θεία, αυτό θέλω. Μου λέει: παιδί μου, αυτό δεν έχει κάτι. Έχει τα τραγούδια, της λέω, μέσα. Αυτό θέλω. Έφυγα, όχι ευτυχισμένη. Γύρισα σπίτι και είχα μάθει τα τραγούδια όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Από τον ενθουσιασμό μου που καταλάβαινα τι τραγούδαγα, τι χόρευα. Και το τελευταίο έτσι έντονο που έχω να σας πω είναι με τον Invincible που μόλις τον έπιασα στα χέρια μου, είναι διπλός δίσκος. Έπαθα ταραχή με το τι είναι το πρόσωπό του πάνω στο δίσκο. Δεν μπορούσα να τον αγκαλιάσω όμως γιατί θα χάλαγα το δίσκο. Αλλά είναι κόσμημα. Δεν είναι δίσκος, είναι κόσμημα.
0: Η νεκταρία. Το μπλουζάκι που φοράς.
2: Λοιπόν,
0: το και το γάντι.
2: Το γάντι,
0: ναι, άστο.
2: Το είπαμε. Η μπλούζα για αρχή είναι δώρο της αδερφής μου. Στα γενέθλιά μου.
0: Με τέτοια δώρα χαίρεσαι προφανώς, έτσι, πάρα πολύ.
2: Περισσότερο, ναι. Δηλαδή έτσι είναι κάνει με Μάικ.
0: Με Μάικ. Εσύ?
1: Και εμένα δώρο γενεθλίων, εννοείται.
0: Αυτά τα δώρα ζητάτε,
1: από
0: έτσι.
1: Από καλοί φίλοι.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι μας ξέρουν την τρέλα και σου λέει τι θα τους πάμε, ωραία, κάτι Michael Jackson, εύκολο.
0: Ωραία. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους. Ωραία παρέα, παιδιά, θα πρέπει να έρχεστε ανά τα χρονικά διαστήματα γιατί δεν θα καλυφθεί το θέμα απόψε, να το ξέρετε, έτσι.
1: Χαρά μας θα είναι.
0: Ανά τα χρονικά διαστήματα και παραπάνω μέλη του ελληνικού fan club είναι το michaeljackson.gr. Εκεί τι βρίσκουν?
1: Είναι μια...

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Συμβούλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κ. Δόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας Καθούς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κυλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών.

και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω δίπλα μου την Εκταρία που χορεύει. Έχω παραδίπλα τη Μαρία που μου δείχνει τη θήκη του κινητού. Και το θερμός. Και το... τι είναι αυτό, βραχιολάκι, πώς να το πω. Το bad, τώρα εγώ και τόσο το άλλο. Είναι αυτό που λένε, ναι. Το bad, όχι, κάνει τατουάζ.
1: Ναι. Το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ.
1: Ναι. Είναι αυτό το άλμπουμ που με έχει
0: καθορίσει.
1: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Γιατί ειδικά αυτό?
1: Γιατί στην ταινία τότε που είχε βγάλει, που παρουσίαζε τα τραγούδια, εγώ τότε νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σούπερ ήρωας. Δηλαδή, πώς είναι ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν. Εγώ νόμιζα ότι ο Μάικ ήταν κάτι αντίστοιχο στο μυαλό μου, το παιδικό. Και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τότε που δεν πήγαινα και σχολείο λόγω ηλικίας, έβλεπα στο repeat την ταινία. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τα παιδικά μου χρόνια. Ναι. Μπαμπά τελείωσε.
0: Μάλιστα. Να ξαναπώ. Μπαμπά τελείωσε.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Έσχλιν, Μαρία Μόσχου, Νεκταρία Ψαρωμάτη, ελληνικό fan club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Εξαιρετικό, μπείτε μέσα να το δείτε. Έχω ήδη μηνύματα, αρέσετε πάρα πολύ. Γεγονός που σημαίνει, παιδιά, θα περάσουμε και ωραίο χειμώνα. Να είμαστε καλά. Τυπάμε ξύλο. Θα έρχεστε εδώ να μας λέτε ιστορίες.
2: Κοίτα, 29 Αυγούστου έχουμε τα γενέθλιά του,
0: 29 Αυγούστου δεν θα είναι.
2: Δεν ξέρω, δεν θα είσαι εδώ.
0: Θα τα κάνουμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι, θα τον γιορτάσουμε.
0: Ωραία, ετοιμάζετε κάτι για τα γενέθλια?
2: Σίγουρα θα ετοιμάσουμε κάτι. Θα σου στείλουμε όταν έχουμε εικόνα.
0: Το πάρτι που κάνατε, τι ήταν, έτσι να με βοηθήσετε, μαζεύεστε εκεί και τα λοιπά? Γιατί γελάτε? Όχι, να θέλω το γέλιο να το κάνουμε λόγο.
1: Το πάρτι ήταν.
0: Κάντε συχνά πάρτι.
1: Θα κάνουμε πολύ συχνά πάρτι.
0: Ωραία, τέλεια. Το πάρτι λοιπόν τι ήταν?
1: Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε από εμένα, που ζήτησα από τον Νικόλα, που ο Νικόλας ευτυχώς με άκουσε.
0: Να ξαναπούμε ποιος είναι ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας είναι το Big Boss.
2: Ο Νικόλας Αλεπούς.
1: Ναι, ο Νικόλας Αλεπούς είναι ο βετεράνος της ομάδας. Μας έδωσε το OK, ξεκινήσαμε να το τρέχουμε. Τα άτομα που τρέχουμε γενικά τα events, την ομάδα, το TikTok, ο Κωνσταντίνος στο Instagram, και πήραμε φωτιά με σκοπό να το διαφημίσουμε όπου μπορούμε. Μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο. Το μαγαζί γέμιζε ευτυχισμένους ανθρώπους.
0: Πού έγινε, ο κόσμος που ήρθε και τα λοιπά, πού έγινε?
1: Έγινε στη Δισκομπάλα, στο Κολωνάκι. Τι να σας πω, το μαγαζί ήταν τόσο γεμάτο. Απίστευτη βραδιά, απίστευτη η ενέργεια του κόσμου.
2: Ναι, δεν μπορούσε να ακολουθήσει από τον κόσμο. Ήταν γεμάτο.
1: Ασύλυτο.
2: Γεμάτο και κόσμος και έξω ακόμα, ναι.
0: Αλλά κάπου υπήρχε ένας χώρος η Νεκταρία να χορεύει. Και αν δεν υπήρχε χώρος, τον δημιουργούσε. Τον διεκδικούσε το χώρο.
3: Ήμουνα μπροστά ακριβώς εκεί που υπήρχε ο Μάικλ και απλά κοιτούσα, χόρευε μαζί του, ήμουνα μαζί του. Με όλους βέβαια.
0: Σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Απλά υπήρχε ο Μάικλ, εγώ, ο κόσμος δίπλα μου, όλοι εκεί.
0: Κωνσταντίνε μου, τι αντικείμενα υπάρχουν? Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο ελληνικό fan club, μπορεί να έχει ο καθένας κάποια αντικείμενα. Εσύ ξέρω ότι κάτι έχεις.
2: Εγώ κάτι έχω. Έχω ένα αυτόγραφο του Michael Jackson, το οποίο εκτέθηκε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκείνης. Επομένως, οι fans που ήρθαν είχαν την ευκαιρία να δουν κάτι προσωπικό του Michael Jackson που... πάρα πολύ κοντά, που δεν θα την ξανά είχαν αυτή την ευκαιρία.
0: Τι αυτόγραφο, πώς το βρήκες?
2: Είναι ένα αυτόγραφο το οποίο έχει και τη χρονιά την οποία πέθανε. Δηλαδή, ο Μάικλ Τζάκσον πάντα έβαζε στα αυτόγραφά του, μάλλον εάν έβαζε κάποια χρονιά, ήταν μια χρονιά την οποία για κάποιο λόγο είχε κάποιο συμβολισμό για τον ίδιο. Mm-hmm. Το αυτόγραφο αυτό έχει το 2009 πάνω,
0: το
2: τη χρονιά που έφυγε. Έχουμε αυτό. Έχουμε ένα κομμάτι από ένα τζάκετ το οποίο...
0: Πώς το βρήκες το αυτόγραφο?
2: Από Δημοπρασία.
0: Δημοπρασία,
2: Ναι, ναι, ναι. Την επόμενη φορά θα το φέρουμε εδώ να το δεις.
0: Πώς το έχεις και πώς το συντηρείς, γιατί αυτό το πράγμα είναι...
2: Είναι σφραγισμένο.
0: Είναι σφραγισμένο. Θα πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες που αυτό θα το έχεις φυλάξει, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Είναι σφραγισμένο από την εταιρεία η οποία το έστειλε, σε plexiglass ειδικό για να μην έχει επαφή με υγρασίες, με όλα αυτά.
0: Να μην αλλοιώνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε χαρτί είναι, σε τι είναι?
2: Είναι σε ένα κομμάτι χαρτί. Και την υπογραφή του, Love Michael Jackson, και το 2009 κάτω.
0: Μάλιστα. Τζάκετ που είπες, ένα κομμάτι.
2: Έχουμε ένα κομμάτι από ένα τζάκετ που φόραγε ο Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια μιας ήταν ένα φιλανθρωπικό event, ας το πούμε, και φόραγε αυτό το τζάκετ. Και πολύ πρόσφατη προσθήκη είναι ένα κομμάτι από την πόρτα που από το σπίτι που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του Thriller. Κάνανε πολύ πρόσφατα μία ανακαίνιση και κομμάτια από την πόρτα αυτήν μοιραστήκανε στους fans. Και έχουμε ένα κομμάτι από εκεί.
0: Αυτό το έχετε στο fan club?
2: Το έχω εγώ στη συλλογή μου, αλλά όποτε θα βρεθούμε με τα παιδιά ή βρισκόμαστε, θα είναι μια κοινή.
0: Κάτω και το αγγίζουν ένα σε ένα. Το Ευαγγέλιο.
2: Εγώ αστείευομαι, είναι το τίμιο ξύλο, είναι ένα κομμάτι ξύλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, ρε παιδιά. Παρακολουθείς δημοπρασίες και τι βγαίνουν και τι μπορείς να πάρεις και τα λοιπά. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, κάτσε να σου ρωτήσω. Να το ρωτήσω τώρα. Πόσο σου πήγε το ξύλο της πόρτας, έτσι από περιέργεια?
2: Δεν ήταν τόσο ακριβό, ναι, όσο φαντάζεσαι.
0: Γιατί μάλλον το πέτυχε στη στιγμή που δεν το είχαν πάρει πρέφα.
2: Είναι και εξαρτάται πάντα το πόσο συλλεκτικό είναι κάτι. Ότι αν είναι ολόκληρο ένα κομμάτι, έχει άλλη τιμή. Αλλά μην νομίζω ότι κι εγώ είμαι τρελαμένος με δημοπρασίες και τέτοια. Κατά καιρό
0: δεν το είδες.
2: Έτσι
0: και το είδες.
2: Ναι.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Τώρα να διατυπώσω ένα ερώτημα εύλογο. Επειδή, ρε παιδί μου, είχε και την περιπέτειά του με την ιστορία τη γνωστή και τα λοιπά, αυτό κάποια στιγμή σας επηρέασε?
2: Σίγουρα μας επηρέασε.
0: Για την άποψή σας,
2: ναι,
0: για την άποψή σας για τον Μάικλ Τζάκσον. Αναφέρομαι και στις δίκες, αναφέρομαι και στα πάντα, έτσι. Επηρέασε. Να ξεκινήσω λίγο από τη Μαρία. Η Μαρία, από ό,τι κατάλαβα, όχι.
1: Όχι, θα απαντήσω κανονικά. Ναι. Δεν είναι το θέμα.
0: Αν επηρεάστηκε ή όχι.
1: Επηρεάστηκα όσο θα επηρεαζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει κάτι αρνητικό. Έκατσα, διάβασα, μελέτησα, έψαξα.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Μπήκε στη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είχε να κάνει, Μαρία μου, με το ότι ένιωσες ότι αυτός ο θρύλος κάποια στιγμή ίσως γκρεμιστεί για σένα? Δηλαδή, ήταν η ανάγκη να ψάξεις, γιατί ήθελες να δεις τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω ότι περισσότερο είχα την ανάγκη να προστατέψω την αγάπη μου προς εκείνον.
0: Ακριβώς, το πες πολύ ωραία.
1: Και έπειτα δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να μου σηκώσει το δάχτυλο και να μου πει ότι κοίτα, ευτυχώς δεν συνέβη ποτέ αυτό, ή έχει λυθεί αυτό το θέμα δικαστικά, οπότε δεν υπάρχει ψήγμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νεκταρία μου, εσένα σε επηρέασε αυτή η ιστορία, αργότερα μάλλον?
3: Ναι, γιατί εγώ...
0: Λίγο πιο κοντά,
3: Λίγο πιο κοντά.
0: Γιατί χώρευε πάλι πριν και έχει απομακρυνθεί.
3: Έχω απομακρυνθεί, ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα, παιδί μου.
3: Λοιπόν,
0: το ζει η Νεκταρία.
3: Εγώ
0: το
3: ζω εδώ πέρα με τα τραγούδια, παιδιά, χορεύω. Είμαστε εδώ όλοι μαζί. Okay, λοιπόν, εμένα με επηρέασε στο θέμα ότι ένιωσα πολύ μεγάλη αδικία προς τον Μάικλ για όλο αυτό, γιατί ο Μάικλ αυτό που έκανε ήταν να προστατεύσει όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου. Έκανε πάρα πολλές δωρεές και με επηρέασε στο ότι, εντάξει, εννοείται έψαξα να μάθω, να δω όσο περισσότερο μπορώ για όλο αυτό το θέμα, αλλά δεν πίστεψα ούτε μία στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος που ήθελε απλά να βοηθάει έκανε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Δεν με επηρέασε κάπου.
0: Τέλεια. Κωνσταντίνος.
2: Εγώ σίγουρα επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά, δηλαδή ήμουνα, λέω, γιατί τώρα αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που είπε και η Μαρία, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε για τις δύο βασικές υποθέσεις που ήταν το 1993 και μετά το 2005, ψάχνοντας, μελετώντας την όλη υπόθεση, ανακαλύπτεις πράγματα που σίγουρα σου δημιουργούν μια σιγουριά ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι μας νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν σκεφτούμε ότι υπήρχε αυτό σαν κατηγορία. Απ' την άλλη, το 2005 αθώθηκε, γιατί ευτυχώς επέλεξε να πάει δικαστικά η υπόθεση αυτή. Το 1993, ενώ ήθελε ο ίδιος να πάει δικαστικά για να λυθεί, επιμένανε πάρα πολύ οι εταιρείες του, γιατί ήταν στην Dangerous Tour και είχε ένα άλμπουμ το οποίο ήταν να βγει το 1995. Τον πιέσανε πάρα πολύ για να έρθει σε ένα διακανονισμό, και όχι ο ίδιος, η εταιρεία του ήταν στο διακανονισμό. Παρ' όλα αυτά, η ποινική υπόθεση συνεχίστηκε κανονικά μετά 1-2 χρόνια και δεν βρέθηκε κάτι εναντίον του ώστε να στοιχειοθετηθεί δίκη, ας πούμε, σε ποινικό βαθμό. Το 2005 αποφάσισε ότι δεν υπάρχει διακανονισμός και στις 14 κατηγορίες που το αθώθηκε. Και η τελευταία υπόθεση είναι αυτή των δύο με το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε βγει πριν κάποια χρόνια, που ο κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις υποθέσεις είναι τα χρήματα. Δηλαδή, κανένας από τους κατηγορούς του δεν πήγε για να δικαστεί ο Μάικλ Τζάκσον, να μπει φυλακή. Mm-hmm. Πήγανε πρώτα σε αστική δίκη για να ζητήσουν χρήματα, και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το 1993, το μεταξύ, είναι πολλοί που λένε πλήρωσε, άρα το έχει κάνει, ή υπάρχει. Το 1993 δεν ξέρουν πολύ ότι και η πλευρά της οικογένειας, γιατί ο πατέρας του παιδιού κατηγόρησε τον Μάικλ Τζάκσον για αυτό το αδίκημα, ήρθαν σε μια συμφωνία όπου και οι δύο πλευρές υπογράψαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι ένοχος για να γίνει η πληρωμή του ποσού. Από εκεί και πέρα, το παιδί δεν κλήθηκε να καταθέσει, αλλά δεν πήγε το ίδιο ποτέ να καταθέσει, και οι εισαγγελείς κινήσαν μετά την ποινική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δηλαδή μένουν πολλοί ότι okay, πλήρωσε και άρα
0: ναι.
2: μένουν εκεί, δεν
0: είναι
2: έχουν δει τη συνέχεια.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι σημαντική η λεπτομέρεια αυτή.
0: Ναι, προφανώς. Πάμε μουσικά. Γιατί έχω και άλλα ερωτήματα στην συνέχεια. Απλώς οφείλουμε να ακούμε και Μάικλ Τζάκσον.

Τώρα, σε αυτή την παρέα εκεί στο Μαρούσι που μας ακούει από ένα μπαλκόνι, το μπαλκόνι του Νικόλα, χίλια συγγνώμη που τώρα θα μιλήσουμε πάνω στο τραγούδι. Την καλησπέρα μας λοιπόν σε όλη τη γειτονιά στο Μαρούσι. Νικόλα, δυνάμωσε τον ακουστούμε. Έχουμε εδώ κάποια από τα μέλη. Πάνω στο σόλο μιλάω. Συγγνώμη.

0: Λοιπόν, είπαμε, γεια στο Μάρουσι, οπουδήποτε κι αν είστε. Κοντά μας λοιπόν μέλη του ελληνικού Funny Club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Έτσι υπάρχει λοιπόν αυτό. Για την ταινία δεν είπαμε κάτι.
1: Oh yeah. Να πούμε.
0: Συγγνώμη. Τι είναι αυτά τα παιδιά που ήθελα να παίξω? Κάτι έχει γίνει? Τι είναι τα κορίτσια αυτά? Τα ξέρουν τα κορίτσια αυτά?
1: Yeah.
0: Ωραία, να έρθουν μέσα.
1: Άμα.
0: Ναι. Τι, πρέπει να έρθουν ή δεν πρέπει?
2: Δεν ξέρω, τι είναι εκταρία ρώτα. Ναι. Εδώ είναι.
0: Παιδιά, να πούνε μέσα ίσως... τα παιδιά. Τι, γιατί να παίξω? Μισό λεπτάκι.
3: Συγγνώμη, όπως έφευγα,
0: ναι,
3: βλέπω αυτές τις υπέροχες δύο κυρίες.
0: Ωραία.
3: Οι οποίες πλησιάζουν, συστηθείτε παρακαλώ.
0: Ελάτε, έλα, πλησιάστε. Πλησιάστε, πλησιάστε. Πλησιάστε.
1: Εγώ είμαι η μαμά της Νεκταρίας.
0: Η μαμά της Νεκταρίας. Και η αδελφή της
3: Νεκταρίας. Και λένε ότι δεν μας αφήσαν να ανεβούμε πάνω, λέει, μας είπαν να κάνουμε κάτω τέτοια αυτά. Γιατί λολάτε?
0: Καλά κάνατε. Η μαμά της Νεκταρίας, πώς σας λένε?
1: Μαρία.
0: Η Μαρία που ήταν η Μαρία. Πλησιάστε λίγο. Θα μιλήσετε. Από εδώ.
1: Ωραία.
0: Εσείς ποια εποχή δώσατε πόνο για τον Μάικλ Τζάκσον?
1: Ποια εποχή έδωσα πόνο? Από τότε που ήμουν
0: 15-14
1: εκεί.
0: Και γιατί?
1: Μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον.
0: Εδώ μιλάτε. Μην με κοιτάτε εμένα. Δεν υπάρχω. Το μικρόφωνο μόνο.
1: Λοιπόν, μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον και εγώ και η αδελφή μου και μετέφερα αυτή την αγάπη και στα παιδιά μου.
0: Τέλεια. Θα μπορούσα να κάνω κάτι στα παιδιά, όχι?
1: Δεν το νομίζω.
0: Ωραία απάντηση. Διπλωματική απάντηση.
4: Δεν το νομίζω.
0: Αλλά αγριοκοίταξε την Νεκταρία.
1: Με αγάπη.
0: Έλα και η αδελφή της Νεκταρίας.
1: Πιστεύω ότι αν ο Μάικλ δεν ήταν αυτό που ήταν, δεν θα...
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα μοιάζεται. Εδώ, το όνομά σου εδώ είναι, είπαμε.
1: Βασιλική. Καλησπέρα.
0: Εδώ, έλα μπροστά από το μικρόφωνο. Εσύ πώς και?
1: Καταρχήν, εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου να ακούει Μάικλ Τζάκσον κάθε μέρα. Mm-hmm. Προσωπικά κόλλησα μαζί του το 2017 με τον Dirty Diana. Και...
0: το ακούσαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και βαϊμπάρομαι φουλ, έχω να πω. Από τότε κόλλησα, μου άρεσε πάρα πολύ και στην πορεία τον έμαθα και σαν άνθρωπο και πραγματικά τον σέβομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη έμπνευση για μένα.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε για την ταινία. Μαρία.
1: Ναι.
0: Πού φανταστεί, είσαι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Είσαι απευθείας σύνδεση με το Μαρούσι.
1: Σωστά.
0: Για πες, ταινία.
1: Ταινία. Πόσες φορές την έχουμε δει?
0: Για λέγε.
1: Αύριο θα είναι η 11η φορά που θα τη δω.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε και κάλεσμα κιόλας σε όλους τους fans να έρθουνε.
2: Θα είναι εκεί το michaeljackson.gr. Στο Village έχουν μια επιστροφή της ταινίας στην IMAX. Και,
0: αλήθεια?
2: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού και λοιπά, την ξαναβάζουν πάλι για μία εβδομάδα.
0: Τέλεια. Για πες και, τι, κάποια στιγμή που σε συγκίνησε πολύ, κάτι ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα στην αρχή της ταινίας που σου δείχνει για την κακοποίησή του σαν παιδί, είναι μια γροθιά στο στομάχι, γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να βλέπεις κάτι που παρομοιάζει τέλος πάντων όλη αυτή την κατάσταση. Και έπειτα μετά το πάθος του, την τελειομανία του, το όνειρό του, όλο αυτό το manifest που έκανε, που κατάφερε ό,τι ονειρευόταν να το ζήσει. Ήταν ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι ονειρεύτηκε, με κόπο βέβαια, με πολύ αίμα, το πέτυχε. Αλλά ήταν πραγματικά ευλογημένος.
0: Νεκταρία.
1: Ταινία.
0: Εσένα τι σου άρεσε πάρα πολύ? Εσύ πόσες φορές?
1: Εγώ δύο.
0: Δύο. Επιτέλου.
1: Εγώ είμαι.
0: Κάθεσε δίπλα στη Μαρία, δηλαδή.
1: Είναι επίκο απαράδεκτο, το ξέρω. Αλλά την έχω κάψει στα. Τέλο πάντων, λοιπόν.
2: Στα βιντεάκια.
1: Στα βιντεάκια, στο TikTok, ναι. Γενικώ ανεβαίνουν αποσπάσματα. Ωραία. Γενικά, εμένα μου άρεσε όλη ταινία. Μου άρεσε επίση πάρα πολύ. Γενικά, όπως...
0: Πες το.
1: Γενικά, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Τζαφάρ. Οκ.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν φτάσει στην 11η.
1: Στην 11η. Ναι, βεβαίως.
2: Μπορεί να αρχίσει να μιλάς.
1: Προς το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Γενικά ήταν η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου.
0: Πρέπει να σου πω. Πρέπει να σα κάνει τη διάθεση, Νεκταρία.
1: Όχι.
0: Κωνσταντίνος.
2: Και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Δηλαδή, όποιος, ακόμα και να μην είσαι φαν του Μάικλ Τζάκσον.
0: Γιατί πρέπει να το δουν?
2: Γιατί εξιστορεί με έναν αντικειμενικό τρόπο, με την έννοια ότι ό,τι ξέραμε το είδαμε. Δηλαδή, δεν είδαμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε αυτοί που είμαστε φανς. Επομένως, είναι μια αρκετά τίμια προσέγγιση και στη δουλειά του, στην προσωπικότητά του και όλο αυτό τέλος πάντων που πρεσβεύει ο Μάικλ Τζάκσον. Βλέπουμε στιγμές ιδιωτικές, στις οποίες υπήρχαν σε φήμες ότι αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Τελικά, είδαμε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και είναι, βλέπεις την αρχή ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά, αν μπορούμε να πούμε την έννοια παγκόσμιο, ας πούμε μια παγκόσμια προσωπικότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο παγκόσμιο από τον Μάικλ Τζάκσον. Μιλάμε, τον γνωρίζουν από πολίτες μεγαλοπόλεων μέχρι φυλές στον Αμαζόνιο. Είναι τόσο ακραίο.
0: Αυτά θα μου τα πείτε αναλυτικά όταν θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες. Θέλω τώρα ένα ερώτημα γιατί κλείνουμε. Μαρία, ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του θα ήθελες να έχεις? Τελευταία θα απαντήσει η Νεκταρία για να της δώσουμε χρόνο. Γιατί...
1: Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, ένα θα πεις.
1: Θα ήθελα να μπορώ να αγαπάω όλο τον κόσμο χωρίς να τον γνωρίζω, όπως έκανε εκείνος.
0: Ωραία. Κωνσταντίνος.
2: Στοιχείο του χαρακτήρα του, που να... Νομίζω την ευγένειά του και την γενναιοδορία του. Το να δίνει. Έδινε ασταμάτητα πράγματα. Δηλαδή από υλικά πράγματα μέχρι τον ίδιο, την ψυχή του, ας πούμε. Το χαρακτήρα του, όλα.
0: Νεκταρία.
1: Εγώ θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω πολύ απλά γιατί... Γενικά θα ήθελα απλά να...
0: Όλα τα λεφτά είναι.
1: Είμαι όλα τα λεφτά, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, θα ήθελα γενικά να είχα όλη την αγάπη που είχε ο Μάικλ, γενικά για ό,τι έκανε, για τον τρόπο που αγαπούσε τον κόσμο, που λάτρευε αυτό που έκανε, που ήταν πάντοτε εκεί για όλους. Και γενικά μας αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Το γάντι από πού το έχεις αγοράσει?
1: Το γάντι, τώρα αυτό δεν είναι συγκεκριμένα από κάτι του Μάικλ. Εννοώ από κάποιο κουστούμι ή κάτι τέτοιο.
0: Συμβολίζει με αυτή την έννοια τώρα.
1: Μόνο συμβολίζει. Ναι, αυτό από όσο θυμάμαι μου το έδωσε η ξαδέρφη μου. Από ένα σετ ρούχων που είχε πάρει και το είχε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και απλά της λέω, δώστε μου, είναι Μάικλ. Το θέλω. Και μου το έδωσε.
0: Έλα.
2: Όχι, Δημήτρη, θα ήθελα απλά λίγο να πω κάτι που δεν το, το μας διέφυγε. Ότι
0: πούμε.
2: Ο σκληρός πυρήνας της κοινότητας του Μάικλ Τζάκσον, ο Νικόλας ο Αλεπούς, η Αθηνά η Διαμαντοπούλου και η Άννα Ντέμου είναι η σκληροπυρηνική αρχή.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο.
1: Για να χωρέσουμε όλοι μέσα.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ευχαριστήθηκα.
2: Και εμείς πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά το ευχαριστήθηκα. Η Μαρία είχε κάποιους ενδιασμούς στην αρχή. Εντάξει, τώρα έχει γίνει αληφή.
1: Είναι πολύ ωραία. Νιώθω πολύ άνετα η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Μόσχου, την Νεκταρία Ψαρωμάτη. Δεν σε βλέπω να χορεύεις.
1: Να σε καθαρά χαρίσω το μόνο μας.
0: Τέλεια. Και Κωνσταντίνος Έστλιν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ειλικρινά ευχαριστούμε.
0: Και ο τρόπος επικοινωνίας και επαφής. Οπότε τώρα, παιδιά, μάθαμε το δρόμο, το μάθατε. Και το χειμώνα θα κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο.
1: Με πολύ χαρά να είμαστε, να υπομονούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτι πολύ. Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Είναι ανεκτήμητη αξία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε εκτιμία, έτσι. Βγαίνουμε, εντάξει. Μόνο την κόρη παίρνετε. Βίντεο. Εντάξει, όλους, εντάξει.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Συμβούλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κ. Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κριτική σκληρή και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψηφίος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταχογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς δικογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φορά μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κυλικής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών, μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στη Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεχοι περίπου 15.000. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 1-1. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ την καλημέρα μου πια. Ναι, και ήρθε η Παρασκευή 4 του μήνα. Είναι και η μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να, δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν θα το κάνουμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι Δευτέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Τι μπορεί να είναι η Αμερική για τον καθέναν. Είναι το Blue Jean, είναι το Late Night Show, βραδινές τηλεοπτικές βραδιές, είναι τα Graffiti, είναι η Coca-Cola, είναι το λευκό T-shirt, είναι το Burger και το Hot Dog. Τι μπορεί να είναι η Αμερική για τον καθένα σας. Αλλά ένα ωραίο θέμα, μπορούμε να το κάνουμε άνετα, προσέξτε, τη Δευτέρα. Αλλά μπορείτε και τώρα να μου πείτε στο www.skyradio.gr. Το θέμα βέβαια που ακούτε, το πρώτο θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι αυτή η επικοινωνία εντός εισαγωγικών που είχε με Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, γιατί με τέτοια ευκολία. Νόμιζα, λέει, ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Αυτό είπε ο κύριος Ντόκος. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Άρα, το από εδώ και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα, θα είναι θέμα συζήτησης, προφανώς αύριο. Κατάλαβε ο ίδιος προς το τέλος της κουβέντας, όπως είπε, ότι κάτι τρέχει, γιατί τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον τρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Αλλά το ξαναλέω, είναι όμως σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς και είναι θέμα που η αντιπολίτευση θα το δει διαφορετικά. Αυτονόητο είναι ότι θα το δει διαφορετικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε προφανώς αύριο, σήμερα δηλαδή, τη μέρα ξημερώνει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό ως θέμα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Sky 100,3 αυτό το βράδυ. Βέβαια είχαμε και την άλλη πολύ σημαντική είδηση, αυτή την ιστορία με έναν υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου και συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω μιας εικονικής συνταγοράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Και έτσι λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί δεν είναι λίγα χρήματα. Και όταν μιλάμε για ΕΟΠΗ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξέρετε, έχουν σκάσει κι άλλα σκάνδαλα. Μάλιστα, στην φαίνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα. Ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στο κρατικό, και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Αυτή η εγκληματική οργάνωση, εδώ και κάποια χρόνια, τουλάχιστον 6 χρόνια, από το Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Και το ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άρα σημαίνει ότι μιλάμε για μια φάμπρικα, όχι τώρα τη συγκεκριμένη, φάμπρικα από εγκληματικές οργανώσεις. Άρα, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ΕΟΠΗ, συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια ασφαλιστική δικλίδα. Δεν ξέρω, να χτυπάει ένα σήμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Τι γίνεται με τα άμκα που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Ας πούμε, και εγώ το χειμώνα ενεργοποίησα την άλλη για τη μητέρα μου. Μέχρι τότε μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό το άμκα της μητέρας μου και να βγάζει φάρμακα. Ένας φαρμακοποιός θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρω, εδώ έχουμε φτάσει μέσω gov.gr να γίνονται παπάδες. Κάποιος τρόπος, εδώ λέγαμε για τις αντλίες των πρατηρίων, ότι θα υπάρχει ένας τρόπος να φτάνει ένα σήμα κάπου και τα λοιπά, για να βλέπουν σε ό,τι έχει να κάνει με το καύσιμο που προμηθεύουν τα αυτοκίνητα, αν είναι η ποσότητα που πρέπει. Αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πάντως. Και από ό,τι φαίνεται, στην συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές έτσι ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημίωσεις από τον ΕΟΠΗ και βεβαίως να εμπορεύονται και τα φάρμακα. Διπλό δηλαδή το κακό. Μέσω των φαρμακείων έπαιρναν τις αποζημίωσεις από τον ΕΟΠΗ, δεν υπήρχε ο ασφαλισμένος, αφού το ΆΜΚΑ δεν το είχε χρησιμοποιήσει για να συνταγογραφείς κάτι δικό του, και αφού υπήρχε λοιπόν η εκτέλεση, μπορούσαν κάλλιστα να έχουν διπλό κέρδος και από την αποζημίωση που έπαιρναν από τον ΕΟΠΗ, αλλά πουλώντας ξανά και τα φάρμακα. Περίπου 400.000 ευρώ ήταν αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έως τη μία. Και την άλλη εβδομάδα έτσι θα πάμε. Θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους την άλλη εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω κάτι έναν ακροατή. Στράτο μου, τι ακριβώς εννοούσες με το μήνυμα? Θέλω να μου το, να με βοηθήσεις λίγο για να καταλάβω. Να πω την καλησπέρα στον Πέτερ. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Δες, βλέπεις, μπορείς να δεις το μήνυμα του Πέτερ, το πάνω-πάνω μήνυμα, κάτι θέλει, δεν ξέρω αν το έχουμε, γιατί ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονυσία επίσης, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης μου βάζει ένα θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θίξαμε την προηγούμενη ώρα, πριν το Μάικλ Τζάκσον. Θα δω τα υπόλοιπα μηνύματα συνέχεια. Διονύσης από Πατήσια, γιατί αναφέρεσαι στο κύπ της Λέρου στον λόφο Λέπιδα? Τι ακριβώς είναι το κύπ? Προφανώς που εκεί που ζουν κάποιοι μετανάστες, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Σου χαλάει τη θέαση στο λόφο Λέπιδα? Δεν ξέρω. Είναι νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν και κάποια, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, τους έχουν δοθεί από το κράτος κάποια αντισταθμιστικά για αυτή την ιστορία. Αλλά τι σε ενοχλεί στο λοφό Λέπιδα? Είσαι από εκεί, είσαι από τη Λέρο? Κάτι άλλο θες να πεις? Να το πεις. Λοιπόν, ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μου λέει εδώ η Άννα από τον Πειραιά, υπάρχει στο BBC μια σειρά, να τη δείτε, ειδικά τη δεύτερη σεζόν, που ασχολείται με το θέμα των deepfake. Δεν θα εμπιστεύεστε ούτε την εικόνα σας στον καθρέφτη του μπάνιου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος από Δολιανά, που δεν τον βρίσκουμε στα Δολιανά, τον βρίσκουμε κάπου ωραία αυτό το βράδυ. Γεια σου ρε Γιώργο, χαθήκαμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ακούω φωνές, ναι, ακούω πανηγύρια. Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι, είμαστε στο Λεωνίδιο στο Μελιτζάζ.
0: Πώς το είπες?
1: Μελιτζάζ.
0: Μελιτζάζ.
1: Από Μελιτζάνα.
0: Από το Μελιτζάνα, την Τζακώνικη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τζαζ.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα είναι μόνο απόψε, είναι τριήμερο που γίνεται, τι είναι?
1: Έχει ξεκινήσει από χθες, από Πέμπτη,
0: ναι,
1: και θα τελειώσει την Κυριακή.
0: Τέλεια. Και τι γίνεται εκεί, Γιώργο μου?
1: Γίνονται απίθανα, πανέμορφα πράγματα. Καταρχάς, το Λεωνίδιο, για όσους έχουν έρθει,
0: ναι,
1: η μέρα είναι ένα απλό χωριό, μια μικρή κωμόπολη.
0: Έχει όμως, είναι γραφικό.
1: Είναι γραφικό.
0: Πάρα πολύ γραφικό.
1: Είναι όμορφο. Τη μέρα είναι όμορφο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Είναι πιο όμορφο.
1: Φεστιβάλ, δεν είναι απλώς όμορφο. Είναι ένα σκηνικό. Είναι σαν να μεταφέρεσαι κάπου αλλού. Κάτι μαγικό. Είναι ένα απίστευτο αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια του Μελιτζάζ εδώ στο Λεωνίδιο. Είναι γεμάτο κόσμο. Στις πλατείες παίζουν μουσικές. Στα παλιά αρχοντικά έχουν εκθέσεις. Είναι ένα τετραήμερο που μεταμορφώνει όλη την περιοχή εδώ. Τώρα φέτος έχουν ανοίξει αρκετά τις δραστηριότητες και έχει περιλάβει και τα χωριά γενικά της Νότιας Κοινωρίας. και με πολλές εκδηλώσεις για παιδιά. Είναι ένα απίστευτο φεστιβάλ. Που έχει μουσική, έχει εκθέσεις, έχει καστικά, έχει δρόμενα. Δεν ξέρω, ακούγομαι πολύ ενθουσιασμένος.
0: Και καλά κάνεις, Δεν μου λες, είναι θεσμός, γίνεται πολλά χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Είναι το 14ος χρόνος. Εμείς ερχόμαστε 13 χρόνια. Δεν ήρθαμε την πρώτη
0: φορά,
1: αλλά ναι, από το 13 και μετά είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Ναι. Και γίνεται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Είναι στο κεντρικό δρόμο του χωριού, έχει πάγκους με μικροπολιτές. Και το πιο όμορφο από όλα είναι ότι τα βράδια έχει σχεδόν σε κάθε πλατεία μέσα στο χωριό και από μια συναυλία.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Είναι μια περιοχή που μου αρέσει πάρα πολύ το Λεωνίδιο, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Και αν έρθει κάποιος πέρα από αυτό το Μελιτζάς που λες, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, είναι πολύ έξυπνος. Έχει και να κάνει και ωραία πράγματα, να επισκεφτεί τριγύρω περιοχές, ωραίες παραλίες εκεί τριγύρω. Αξίζει πραγματικά η ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια, εντάξει, έχει και το μοναδικό έθιμο το Πάσχα με τα αερόστατα.
1: Ναι. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία τα χωριδάκια που είναι πάνω στον Πάρδωνα.
0: Ναι.
1: Και προς τον Κοσμά.
0: Ο Κοσμάς είναι φοβερό χωριό, περνώντας και από το μοναστήρι της Παναγίας Έλωνας, που είναι χτισμένο σε ένα βράχο. Εμένα μου θυμίζει λίγο και αυτό το μοναστήρι της Αμοργού, πάρα πολύ.
1: Πιο πολύ βέβαια είναι ένα άλλο μοναστήρι που δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί δεν είναι στο κεντρικό δρόμο. Είναι ο Άγιος Νικόλαος της Σύνδας.
0: Αλήθεια, για πες μου γι' αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι σχεδόν ένας πλεομονάστρος, δηλαδή είναι μέσα μια μεγάλη σπηλιά, είναι κρεμασμένο στο βράχο. Δεν πηγαίνει ο κεντρικός δρόμος, πρέπει να πας από έναν παράδρομο. Αλλά αυτό έχει επίσης όλο το η κοιλάδα του Λεωνιδίου μέχρι κάτω τη θάλασσα. Αυτό είναι πανέμορφο επίσης. Και είναι από τα μικρά έτσι, ξέρεις, κρυφά διαμαντάκια που είναι σε κάθε περιοχή που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, τουριστικά, αλλά αξίζουν τον κόπο. Όπως επίσης, εντάξει, το πιο γνωστό που είναι πιο νότια είναι το κόλπος του Φωκιανού, που είναι ένα πανέμορφος κόλπος, σχεδόν ζωγραφιστό, το Κυπαρίσι, το χωριουδάκι, δεν ξέρω αν... γιατί...
0: Δεν μου λες, εκεί δεν είναι κοντά να πας και στα Πούληθρα και τα λοιπά.
1: Ναι, τα Πούληθρα είναι...
0: Είναι μετά την Πλάκα.
1: Είναι 10 λεπτά το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μια απίστευτη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία παραλία. Και μου αρέσει πάρα πολύ και στα Άνω Πελετά. Το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Είναι ωραία, έχουν πολύ ωραία αρχιτεκτονική.
1: Και τα Μέλανα λίγο πριν είναι επίσης εξαιρετικά.
0: Μπράβο. Και τώρα εσείς θα κάτσετε και τις 4 μέρες?
1: Εμείς να είμαστε από χθες και θα μείνουμε μέχρι και την Κυριακή. Εγώ βέβαια με το μικρό το γιο, γιατί η Δίκη είναι το παράλληλο άστρο στο μαγαζάκι.
0: Η οικογένεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Πώς είναι στο παράλληλο άστρο στα πράγματα, γενικώς βλέπεις τουρισμό, μαθαίνεις κάτι περισσότερο για το αν έχουν κλείσει δωμάτια, ας πούμε, για τον... Γιατί αυτές οι περιοχές μαζεύουν και αρκετούς, αν δεν κάνω λάθος, με τροχόσπιτα. Έχουν όμως μια κίνηση. Τώρα υποψιάζομαι ότι πιο πολύ Σαββατοκύριακα για την ώρα, έτσι.
1: Κοίταξε, το παράλληλο άστρος έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Δηλαδή?
1: Τουριστικά. Δηλαδή, έχει αυτό που όλοι οι ντόπιοι εύχονταν και προσπαθούσαν, με κάποιο τρόπο έγινε μόνο του μάλλον,
0: δηλαδή?
1: Αυτορυθμίστηκε. Έχει επιμηκυνθεί η σεζόν.
0: Α, αλήθεια.
1: Δηλαδή, το μαγαζί το δικό μας έχει βγάλει τα έξοδά του από τον Οκτώβριο, που είναι ένα μαγαζάκι που πουλάει τουριστικά είδη, κάποια ιδιαίτερα κοσμήματα και ιδιαίτερα ρούχα. Βγάζει από το Φεβρουάριο τα έξοδά του μέχρι και τον Οκτώβριο. Και γενικώς έχει μια συνεχή ροή μέχρι δηλαδή μέχρι και μέσα Ιουνίου και από τέλη Αυγούστου μέχρι τέλη Οκτωβρίου με πάρα πολλούς ξένους. Παίρνονται και μένουν στο παράλληλο άστρο και μένουν για τουλάχιστον 5-10 μέρες.
0: Είναι καλό διάστημα για ένα μέρος, έτσι.
1: Είναι πολύ καλό διάστημα. Έχει περάσει γενικώς τη συνείδηση, δεν ξέρω αν οφείλεται στις πλατφόρμες, Booking, Airbnb κτλ. Συνείδηση των ξένων ότι το παράλληλο άστρος είναι γενικώς κοντά. Είχα ρωτήσει κάποιον, του λέω από τη Σκωτία που είχε έρθει, λέω κοντά που και μου λέει το everywhere. Έρχεται να μου λέει ότι είναι πολύ κοντά στην Αργολίδα, στην Επίδαυρο.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, το συνδυάζουμε με κάποιο τρόπο και με μια επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, έτσι, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, έχουν την, πηγαίνουν στην Ολυμπία, στη Μονεμβασιά, το χρησιμοποιούν σαν βάση για όλες αυτές τις περιοχές. Γιατί είναι κοντά. Και είναι και 2,5 ώρες από την Αθήνα επίσης, το αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Κοίτα, οι αποστάσεις έχουν μειωθεί αρκετά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε με κάποιο τρόπο, αν μιλήσει με τη Βίκη, τα χαιρετίσματά μου.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι σε ακούγεται. Έχω δώσει σύντημα.
0: Βίκη!
1: όχι, δεν μπορεί να σου μιλήσει.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Να τη πω, αν ακούει, να τη πω την καλημέρα μου. Αυτό.
1: Οκ, βέβαια. Να το πει γιατί σίγουρα σε ακούει.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετισμού σε όλου.
0: Πολλά φιλιά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα είχα γνωρίσει.

Εμείς συνεχίζουμε εδώ με Michael Jackson. Να δούμε, δεν ξέρω πόσες επιλογές είχε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά περάσαμε τόσο ωραία με τα παιδιά πριν από το ελληνικό fan club, το michaeljackson.gr, που τους ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περί συλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για το ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: συνεχίζουμε με Michael Jackson. Μ' αρέσει γιατί σας άρεσε τελικώς αυτό. Εκτός από έναν τύπο, ο οποίος ήταν απαράδεκτος στο μήνυμά του, επειδή κάτι δεν του καθόταν καλά και είμαι λέει και 55 και τα έχω ακούσει που τα έχει δει και τα έχει ακούσει όλα. Αυτό το τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα σε αυτή τη ζωή. Πόσο το έχουμε πληρώσει. Αλλά ρε Στράτο, δεν μου απάντησες. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας άρεσε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε με τα παιδιά που ήρθαν. Και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ και τους ίδιους. Χρήστος Λονδίνο, την καλημέρα μου από Αθήνα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χαίρομαι που μιλάμε.
0: Πες μου πρώτα απ' όλα πώς πάτε με τον καιρό, συνήλθατε καθόλου?
1: Λοιπόν, συνήλθαμε λιγάκι, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά όχι πολύ, δηλαδή είμαστε γύρω στους 27-28 και από εβδομάδα μάλλον θα τριανταρίσει πάλι.
0: Άρα πάλι, δεν ξέρω, διάβαζα κάποια σχετικά ρεπορτάζ που έλεγαν ένα παιδί μου ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην κεντρική Ευρώπη γενικώς είναι ζόρι.
1: Είναι.
0: Είναι ζόρι και δεν είναι και κάτι το οποίο είναι και... εύκολο να συμβεί. Το αποδίδουν δε στην κλιματική αλλαγή και σε φαινόμενα Ελνίνιο και πάει λέγοντας.
1: Θα σου πω, εγώ μένω στη Βρετανία τα τελευταία 11 χρόνια περίπου και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε θερμοκρασίες να ανεβαίνουν για περισσότερες ημέρες κάθε φορά πάνω από τους 30.
0: Δηλαδή, το 30 δεν είναι όπως εδώ και εδώ, είχαμε 32-34 αυτές τις μέρες. Αλλά ρε παιδί μου, θα σου πω τι κατάλαβα σήμερα, επειδή λέγαμε για την υγρασία που έχετε εκεί. Μπράβο. Σήμερα λοιπόν κάποια στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο, γιατί από χθες έχει υγρασία και εδώ, είναι λίγο αποπνικτικά. Ευτυχώς θα φυσήξει βοριάς από την Κυριακή. Εδώ όταν φυσάει ο βοριάς είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί είναι στεριανός ο άνεμος και
0: από την υγρασία, το τζάμι του οδηγού. Και τη διαφορά με τον κλιματισμό, γιατί λειτουργεί πολύ δυνατά ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο, είχε αρχίσει και θάμπωνε. Και μόλις βγήκα έξω από το αυτοκίνητο και τον κλιματισμό που είχε, σου ήρθε αυτό τη υγρασία στο αποπνικτικό.
1: Καταλαβαίνεις ότι πνίγεσαι, ναι.
0: Και άρα εκεί σκέφτηκα, λέω, τι γίνεται σε αυτές τις χώρες που το 30 είναι τόσο βαρύ.
1: Το 30 το νιώθεις για 42, ας πούμε, 43, ναι. Επειδή έχω ζήσει και στις δύο χώρες. Το 35-36 που έχουμε στην Ελλάδα, κυρίως το καλοκαίρι με βόρειο άνεμο, τις λεγόμενες ετησίες Ιούλιο-Αύγουστο, ας πούμε, αντέχεται, γιατί είναι ξηρός ο άνεμος. Όταν έχεις υγρασία με 29-30 βαθμούς, που κάποιος μπορεί να πει είναι σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, δεν κάνει πολύ ζέστη. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτό που περιέγραψε, ότι νιώθεις σαν να πνίγεσαι. Νιώθεις σαν να μην μπορείς να ανασάνεις. Δεν είναι καθαρός ο αέρας, γιατί εδώ είναι νησί, έτσι. Δηλαδή είναι δίπλα ο Ατλαντικός ωκεανός και νιώθεις την υγρασία πολύ έντονη. Είναι όπως όταν είμαστε εμείς, όταν φυσάει ο νοτιάς στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Που νιώθεις έντονη την υγρασία, φαντάσου λοιπόν να έχεις 30 βαθμούς. Το χειμώνα συνήθως έχουμε νοτιάδες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Η άλλη ιστορία που μου κάνει εντύπωση. Έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο που έχουν χτιστεί τα σπίτια σε τέτοιες χώρες. Εσύ, ας πούμε, έχεις κλιματισμό εκεί που είσαι?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Κλιματισμός. Είναι η εξαίρεση να βρεις κλιματισμό κάπου. Και θα έλεγα δεν υπάρχει και καλή μόνωση, γιατί τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά.
0: Να ρωτήσω... είχατε εικόνες όπως και στη Γαλλία που είδαμε, που έμπαιναν μέσα σε καταστήματα με ηλεκτρικές συσκευές για να πάρουν ανεμιστήρες, κλιματισμούς και τα λοιπά, κλιματιστικά και τέτοια?
1: Είχαμε, ναι, σίγουρα έχουν ανέβει οι πωλήσεις.
0: Δεν ξέρω και τι γίνεται με τους τεχνίτες που τα τοποθετούν εντωμεταξύ, έτσι.
1: Μπράβο. Κάποιος εκεί, φίλος που βγήκε στην εκπομπή πριν από λίγες μέρες, είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ελάτε να κάνετε αυτή τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης από Ολλανδία μου το είπε, γιατί και εκεί έχουν το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για ορίζοντα 15 ετίας, μιλάμε για 1-2 χρόνια.
0: Έχω τον Γιώργο Βραχνό που μου λέει ότι έχω σε λεφτά να τα κάνω, να τα βάλω σε ένα κοντέινερ στα κλιματιστικά και να αρχίσω να τα πετάω. Μου λέει έτσι, τι θα εισπράττεις από χρήματα? Θες να τα χαρίσεις? Θες να τα χαρίσεις? Όχι.
2: 4.000
0: το λιγότερο. Άρα λοιπόν οι τεχνίτες πρέπει να είναι σπάνιο είδος εκεί, του είδους, έτσι.
1: Είναι σχετικά σπάνιο είδος, αυτό είναι αλήθεια. Mm. Και γι' αυτό το λόγο είναι ακόμα όλα ακριβά. Δηλαδή, αν ζητείς προσφορά.
0: Ναι, δηλαδή, για πες, πόσο πάνε οι συσκευές εκεί.
1: Δεν έχω ιδέα γιατί δεν το έχω ψάξει ακόμα, αλλά θα αναγκαστώ και εγώ τα επόμενα 1-2 χρόνια. Δηλαδή, όλοι πλέον το σκεφτόμαστε σοβαρά και με Άγγλους που έχω μιλήσει, οι οποίοι Άγγλοι υποφέρουν έτσι κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς ως Έλληνες, ξέρω εγώ, έχουμε μεγαλώσει η Ελλάδα, έχω ζήσει σε συνθήκες καύσωνα. Οι Άγγλοι κυριολεκτικά υποφέρουν. Οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι εδώ βλέπανε χιόνι στην Αγγλία πολύ συχνά το χειμώνα, πλέον φέτος δεν είδαμε ούτε μία νυφάδα να πέφτει.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει πολύ το κλίμα. Δεν είναι βέβαιο αν είναι όλο κλιματική αλλαγή ή αν είναι κάποιος κύκλος που κάνει η φύση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ενόργανα δεδομένα δεν έχουμε σε πολύ μεγάλο στατιστικό δείγμα ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι όλο κλιματική αλλαγή, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω από όλα τι λες.
1: Και εδώ στα νότια-ανατολικά, στο Κέντο που βρίσκομαι.
0: Στο Κέντο. Είναι για το γνωστό πανεπιστήμιο, και έτσι.
1: Εργάζομαι στο, ναι, έχει και στο Κάντεμπουρι ένα πανεπιστήμιο. Ναι, εργάζομαι στο Λονδίνο και ζω στο Κέντ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή hosepipe ban από την εταιρεία του νερού. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις λάστιχο να ποτίσεις, διότι δεν προλαβαίνουν να επεξεργάζονται το νερό, το πόσιμο νερό, και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό τα λέει όλα, έτσι.
0: Δεν μου λες, με τι μετακινήσει από το Κέντ στο κέντρο?
1: Τρένο. Μόνο τρένο.
0: Τρένο. Η απόσταση είναι?
1: Η απόσταση είναι, θα σου το πω με λεπτά της ώρας, είναι γύρω σε 45 λεπτά.
0: Σαν προαστιακός δηλαδή στην ουσία, έτσι.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν.
0: Ναι. Και ας πούμε, είναι συχνά τα δρομολόγια, είναι καθορισμένα?
1: Είναι καθορισμένα, είναι συχνά και φεύγουν με ακρίβεια δευτερολέπτων κυριολεκτικά.
0: Και κάθε πότε έχει δρομολόγια, περίπου?
1: Έχει στην περιοχή, ας πούμε, που είμαι εγώ, έχει κάθε 15 λεπτά, το οποίο περνάει μέσω μιας άλλης περιοχής για να πας Λονδίνο, ή έχει απευθείας κάθε μισή ώρα.
0: Μάλιστα. Κόστος?
1: Κόστος πανάκριβα. Κυριολεκτικά στο Θεό.
0: Υπάρχει, συγγνώμη, κάποια μηνιαία έκπτωση ή όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν κάποια πακέτα, ειδικά μετά τον COVID, για κάποιους που δουλεύουν on a hybrid basis, δηλαδή αν πηγαίνεις 3 μέρες την εβδομάδα στο Λονδίνο.
0: Uh-huh.
1: Αλλά θα σου δώσω μια ιδέα. Τώρα, εδώ που μένω εγώ, στα 45 με 50 λεπτά απόσταση από το Λονδίνο, σκέψου το περιμετρικά όλες οι περιοχές του Λονδίνου σε αυτή την απόσταση, το ετήσιο κόστος για να βγάλεις ετήσιο εισιτήριο είναι περίπου 7.000 λίρες. Δηλαδή είναι περίπου 8.000 και κάτι ευρώ. Τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με αντίστοιχες αποστάσεις στην Ελλάδα και μέσα μεταφοράς, μέσα σταθερής τροχιάς, το κόστος είναι δυσθεώρητο εδώ. Δηλαδή είναι πανάκριβα τα τρένα. Δηλαδή όταν παίρνω εγώ ένα τρένο, ας πούμε, στο Κορυδαλό που είναι το πατρικό μου, για να πάω στο αεροδρόμιο, το οποίο είναι πόση απόσταση, είναι 40 λεπτά, 45 λεπτά, και το πληρώνω 9 ευρώ, εδώ θα πληρώσεις σε ώρα αιχμής για να πάρεις τρένο να πας στην αντίστοιχη διαδρομή, θα πληρώσεις από 20 μέχρι 25 λίρες, δηλαδή από 24 μέχρι 30 ευρώ. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Βέβαια δεν είναι η μισθή η ίδια, έτσι, να μην μπερδευόμαστε,
0: ωραία.
1: Να μην είναι διαφορετική.
0: Περίμενε. Μέσος μισθός...
1: Μέσος μισθός, εγώ θα σου πω για την ώρα, Δημήτρη. Η ώρα ορίζεται από το κράτος ως ελάχιστη αμοιβή. Δεν θυμάμαι πόσο έχει πάει τώρα, 14 λίρες, 13 λίρες, 14 λίρες η ώρα, κάπου εκεί είναι.
0: Αυτό πόσο είναι σε ευρώ περίπου?
1: Αυτό σε ευρώ, το 13 λίρες είναι περίπου 15 ευρώ χοντρικά αυτή τη στιγμή.
0: Την ώρα.
1: Την ώρα, αυτό είναι την ώρα. Γιατί ακούω κάποιες τιμές την ώρα στην Ελλάδα, οι οποίες είναι 5 ευρώ. Για βασικά επαγγέλματα μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι το χαμηλότερο ορομίσθιο που μπορείς να έχεις βάσει του νόμου. Και οι Άγγλοι εδώ δεν παρεκκλίνουν. Δηλαδή είναι αυτό, δεν έχει μαύρα.
0: Μπορεί να έχει
1: σαν εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι αυτός, δηλαδή τηρούνται.
0: Εάν πούμε ότι είναι 25 ημερομίσθια, είναι 3.000 ευρώ. Περίπου.
1: Ναι.
0: Αν πούμε ότι είναι 25, 8 ώρα όμως, έτσι, έχετε 8 ώρα εκεί, πώς είναι?
1: Είναι 8 ώρα, είναι 8 ώρα,
0: κανονικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα 8 ώρα, και σε κάποιες εταιρείες είναι Μπορεί να είναι 7,5 ώρο, μπορεί να είναι 7 ώρο.
0: Περίμενε. Ναι, αλλά πάνε με την ώρα και εκεί. Και το 15 είναι ο αρχικός μισθός ή η ώρα, ή είναι κάτι που αλλάζει, βελτιώνεται όσο περνάνε τα χρόνια κτλ. Για να καταλάβω.
1: Αυτό είναι όσοι δουλεύουν ορομίσθιο.
0: Ναι.
1: Όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία, κάνεις μια σύμβαση.
0: Μια δηλαδή, προσωπική σύμβαση.
1: Μια προσωπική σύμβαση, ναι. Εκεί λίγο είναι πιο γκρίζα τα πράγματα. Δηλαδή, ο ορομίσθιο είναι σε αυτόν που δουλεύει ορομίσθιο. Μίνιμουμ. Κάποιος που θα δουλέψει σε μια εταιρεία συμφωνεί ένα ποσό. Πόσο θα παίρνει σαν αμοιβή, τα οποία είναι μεικτά, έτσι, και από τα μεικτά έχει κρατήσεις για National Insurance, το λίγο αυτό που έχει και σε εμάς στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλιση και τα λοιπά.
1: Η ασφάλιση, ναι, και έχει και το φόρο σου που αντιστοιχεί στη φορολογική κλίμακα που βρίσκεσαι.
0: Μάλιστα. Εσύ θύμισε μου τι ασχολείσαι.
1: Εγώ ασχολούμαι με έρευνες εδάφους, θεμελιώσεις, είμαι γεωτεχνικός στο επάγγελμα.
0: Σε μεγάλα έργα κυρίως.
1: Σε κτηριακά κυρίως έργα, βιομηχανικά, εμπορικά κέντρα, ναι, και σε κάποια έργα υποδομής, ναι, σε αυτοκινητόδρομο.
0: Αυτή τη δουλειά την έκανες και εδώ.
1: Αυτή τη δουλειά την έκανα και εκεί, ναι.
0: Δηλαδή, περίμενε τώρα.
1: Και εκεί σε εταιρείες.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε τώρα, μην γελάς με το ερώτημα που θα διατύπωσε. Υπάρχει, ας πούμε, αντισεισμικός κανονισμός εκεί.
1: Όχι, όχι, υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός με την έννοια,
0: με την έννοια που την έχουμε
1: στην Ελλάδα,
0: εδώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε χωριστεί σε ζώνες, σε τρεις ζώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει. Δεν θεωρείται η σεισμική δράση σαν παράμετρο σχεδιασμού σε κτίρια, γιατί δεν κάνει σεισμούς ή κάνει κάποιους πολύ μικρούς, για να είμαι πιο ακριβής, κατά κανόνα. Με μοναδική εξαίρεση τα έργα τα οποία αφορούν πυρηνικούς σταθμούς. Γιατί εκεί τα κριτήρια είναι πολύ πιο
0: αυστηρά. Με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Μπράβο. Και ή κάποιες πολύ ευαίσθητες κατασκευές, να μην πω σε λεπτομέρειες, στις οποίες θα πρέπει να θεωρηθεί η δράση του σεισμού, ας πούμε για τα nuclear, για τους πυρηνικούς σταθμούς, αυτό γίνεται σε έναν σταθμό που χτίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Ότι εκεί χτίζεται σαν να είναι σε μια περιοχή που έχει σεισμούς, αυτό θες να πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει σεισμούς, ναι, ακριβώς, ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει καθόλου σεισμούς.
0: Είναι πολύ μικρή ένταση, ας πούμε.
1: Είναι μικρή ένταση, ναι.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Είναι σπάνιο να κάνει κάποιον μεγάλο.
0: Τα κτίσματα, ας πούμε, πες ότι χτίζεται και ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι με μπετόν κανονικά, όπως γίνεται εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ αυτό να σου πω, και αυτό δένει λίγο και με το θέμα της μόνωσης και των κλιματιστικών, και εδώ τα σπίτια γενικά είναι παλιά. Είναι όταν λέμε παλιά, ναι, δηλαδή το σπίτι εγώ στο οποίο μένω είναι χτισμένο το 1864, το οποίο έχει ανακαινιστεί και έχει ξαναανακαινιστεί πολλές φορές.
0: Και το αυτός, 1864.
1: 1864. Έχω φίλο, ας πούμε.
0: Αρχιτεκτονικά έχει διατηρηθεί η αρχική του πρόσωψη, με την έννοια, δεν σου λέω αν το έχουν βελτιώσει.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, ναι.
0: Άρα
1: σε
0: πρέπει να είναι ένα κτίσμα, ναι, πάρα πολύ όμορφο, έτσι.
1: Κοίταξε, όχι, θα έλεγα ότι είναι σχετικά, πώς να το πω, είναι απλώς στη σχεδιασή του, για εκείνη την εποχή. Αργότερα τη Βικτοριανή εποχή είχαν τα κλασικά Βικτοριανού τύπου παράθυρα και προσώψεις. Δηλαδή κάθε εποχή χαρακτηριζόταν από μια αρχιτεκτονική. Όσον αφορά τώρα την αντισεισμικότητα, προφανώς δεν είχε χτιστεί τίποτα την εποχή εκείνη για να λάβει υπόψη κάποιο σεισμό. Ας πούμε, οι προδιαγραφές των μονώσεων δεν ήταν προφανώς αυτές που έπρεπε. Ήταν και άλλες εποχές από κλιματική άποψη.
0: Συγγνώμη, από τι υλικό είναι φτιαγμένο το δικό σου?
1: Βασικά είναι αυτό το κλασικό που βλέπεις ακόμα και σε, ας πούμε, από την Downing Street καμιά φορά στο νούμερο 10, όπου δείχνει, βλέπεις το σπίτι με το τούβλο και ενδιάμεσα έχει κενό και από μέσα έχει άλλο ένα τείχο με τούβλο. Αυτή είναι συνήθως η κατασκευή. Η τυπική κατασκευή της βρετανικής κατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα δεις οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπετό, αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που έχουμε συνηθίσει, τα οποία είναι οπλισμένα από μέσα και μελετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέξουν σεισμική δόνηση από το ρήγμα, ξέρω εγώ, της Αταλάντης. Ένα παράδειγμα, από τις Αλκιονίδες. Είναι σπίτια, έχει ουσιαστικά σχεδόν το ένα τούβλο πάνω στο άλλο και μια είναι μια τυπική θεμελίωση στο έδαφος, η οποία είναι σχεδιασμένη απλά για να αντέχει το βάρος του σπιτιού το έδαφος. Αυτό δεν έχει κάποια άλλη δράση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη, εκτός ίσως από τα πολύ ψηλά κτίρια όπου πρέπει να λάβεις υπόψη τον αέρα.
0: Η συντήρηση εκεί είναι ακριβή.
1: Η συντήρηση είναι ακριβή, ναι, γιατί και κάποια πράγματα πρέπει και υποχρεωτικά να γίνονται, γιατί εδώ τα σπίτια γενικά αλλάζουν χέρια, δηλαδή δεν είναι όπως οι γονείς μου, για παράδειγμα, που γεννηθήκαν, μεγαλώσανε στο ίδιο σπίτι, φύγανε από το ίδιο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάντα εννοώ από αυτή τη ζωή. Εδώ αλλάζουν χέρια. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει η οικογένεια, πας σε μεγαλύτερο σπίτι. Όταν μικραίνει η οικογένεια γιατί φεύγουν τα παιδιά, κάνεις το λεγόμενο downsize, τα πουλάνε τα σπίτια. Και γενικά γυρίζει, η αξία του σπιτιού ανεβαίνει, ιστορικά δηλαδή ανεβαίνει συνέχεια. Και υπάρχει, δηλαδή δουλεύονται τα σπίτια. Και νομίζω κάπως αυτό περίπου το μοτίβο τίνει να πάει και ελληνική πραγματικότητα από ό,τι αντιλαμβάνουμε με τις τιμές των σπιτιών που
0: έχουμε. Τώρα ναι, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Βέβαια, κοίτα, εδώ υπάρχει ένα κακό, ότι νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω των χαμηλών μισθών, πολλά παιδιά και ακόμα και σε μεγάλη ηλικία που θα έπρεπε να έχουν φύγει από το πατρικό τους, μένουν με τους γονείς, δηλαδή εκεί και γύρω στα 28-30 ενδεχομένως κάποια να μένουν. Έτσι. Γιατί όταν παίρνεις, ξέρω εγώ, 850 ευρώ και το ενίκιο είναι εκεί που είναι, βάλε και τα υπόλοιπα, δεν βγαίνει.
1: Δημήτρη, σε αυτό που λες, να σου πω ότι και εδώ η τάση είναι αυτή πλέον. Δηλαδή, γνωρίζω πολλές οικογένειες, δεν μιλώ για Έλληνες, μιλώ για Άγγλους.
0: Να σε παρακαλέσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τη Δευτέρα.
1: Ναι, όποτε θέλεις, όποτε μου πεις, θα χαρώ.
0: Το σημειώνω. Και πρόσεξε, θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ας πούμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το δημόσιο σύστημα υγείας. Πια έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό εκεί, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά και για άλλα πράγματα καθημερινότητας, εντάξει?
1: Ναι, με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Δουλεύει Σαββατοκύριακο, όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Επίσης.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Για χαρά.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά, ωραία περάσαμε. Από Δευτέρα τα λέμε πάλι τετράωρο, 9 με 1, με πολλούς καλεσμένους. Τη Δευτέρα έχω 3 καλεσμένους και 3 διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Κλινικές.
0: Γεια χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φορά μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατά μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετείται γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ίσχυσε από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρεκκλάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εστίριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σέντρα πριν από λίγο στον αγώνα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4.30 τα ξημερώματα, η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρά ισχυρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία. Στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει με αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δεν είναι απαραίτητα ένα καλό συνέστημα. Πολλές φορές είναι μια μπάλα, μια σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι της ευτυχίας. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσετε πόσο βαθύ ήταν αυτό που είπα και συνεχίζω λέγοντάς σας ότι γενικά το να μην τα βάφουμε μαύρα είναι καλό, αλλά απ' την άλλη το να αισιοδοξούμε για πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ είναι καταστροφικό ή τουλάχιστον μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Δηλαδή αυτό που λέμε να πετάμε στα σύννεφα, διότι η πτώση μπορεί να είναι μοιραία. Σε κάθε περίπτωση, ας χαιρετήσουμε τον πιο αισιόδοξο από τους Έλληνες, έναν άνθρωπο που δεν πατάει στα σύννεφα, διότι βρίσκεται κάπου στη στρατόσφαιρα, κάπου πολύ ψηλά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, ένα χειροκρότημα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα έπρεπε γιατί, λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
1: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι, είναι μια καιρό, επειδή ρωτάει, δεν το συζητώ, στην πρόθεση ψήφου, αυτή είναι η ξερή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, αλλά στις εκλογές θα υπάρξει η αναγωγή εκ των πραγμάτων, πρακτικώς. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει 41%, θα της άρεσε πάρα πολύ, αλλά και ένα 35-36 μια χαρά της είναι. Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Για να δώσω να καταλάβεις τον Νίκο, Νίκο, το να θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να βγει πρώτο είναι αντίστοιχο του να θεωρήσω πιθανό να με καλέσουν να πάρω μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ή και στη Manchester City, γιατί όχι, θα πω και στη Real, γιατί όχι, ίδιες πιθανότητες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, πρακτικά δεν αποκλείεται, μπορεί, έχω τηλέφωνο, μπορεί να χτυπήσει, οι άνθρωποι ξέρουν να μιλάνε, εγώ ξέρω να ακούω και να μου πούνε έλα να παίξει την ομάδα μας. Αλλά κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν θα συμβεί και έτσι δεν φτιάχνω τη ζωή μου με βάση αυτή την πιθανότητα. Έτσι, Νίκο, πρέπει και εσύ κάπως να μην φτιάξεις τη ζωή σου με την πιθανότητα να είσαι πρόεδρος πρώτου κόμματος. Και αν κρίνω από αυτά που λένε τα στελέχη του Πασόκ, ας πούμε, ακούγαμε χτες τη Λιακούλη να λέει ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Όχι, δυσκολεύονται. Κανείς δεν έχει να φάει. Πεινάνε, πεθαίνουν στην πείνα και πάνε οι ντελιβεράδες και ψάχνουν να βρουν τροφή. Είναι άδεια τα αυτά που κουβαλάνε οι ντελιβεράδες που είναι πέρα δόθη συνέχεια. Και ή την συμπεριφορά του Σγουρού, του συντρόφου Σγουρού στο σταμάτι του Ζαχαρό ή οτιδήποτε τέλος πάντων λένε οι Πασόκοι. Θέλω να πω στον Νίκο, το τρίτος είναι καλά. Εντάξει, αυτά τα λέω, τα καταλαβαίνει και ο Νίκος, τα καταλαβαίνει, αφού τον βλέπετε πως βγαίνει στις δηλώσεις του, όταν που είναι κάθιτρος και πεθαμένος και δεν πιστεύει τίποτα και προσπαθεί και πασχίζει και λέει άντε λίγο ακόμα να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, το οποίο μπορεί να τελειώσει με μια παρέτηση πολύ εύκολα. Θέλω να πω πόσο χειρότερα να τα πάει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την αισιοδοξία πάμε στην απεσιοδοξία. Πάμε στα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Αναστατωμένη και πολύ προβληματισμένη για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δηλώσεων Κυρανάκη, οι συμπολίτες μας που έχουν είδωλο τον Άρη το Βελουχιώτη. Είναι φοβερό. Ξέρετε τι είναι, παιδιά, να θαυμάζεις τον Άρη τον Βελουχιώτη, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, τον να φτιάχνεις γιορτές που να γιορτάζουν την έναρξη του εμφυλίου και να κάνεις κατασκηνώσεις και να έρχεται κάποιος να θυμίζει δηλώσεις σου τα τελευταία χρόνια. Πα, σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία της μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό άλλων στελεχών της κόρης της δολοφονηθήσας, τον τραυματισμό και άλλων συμπολιτών από βόμβα με γκαζάκια, έτσι, από γκαζάκια, από τα αθώα αυτά γκαζάκια, για τα οποία θυμίζω δεν έχει συλλάβει ποτέ κανέναν η καλή ελληνική αστυνομία, γιατί έχουν πει δεκάδες. Ο Κυρανάκης θύμισε και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε την, όχι την ανοχή, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει διαχρονικά η αριστερά τη βία και την τρομοκρατία. Δεν είναι κανένα μυστικό, δημοσίως τα λέγανε. Και δεν τα λέγανε πριν 70-80 χρόνια, πριν 10 τα λέγανε και λιγότερο. Συνεπώς, μάλλον, και με το που το κάνει αυτό, όπου ξεσηκώθηκαν για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα οι άνθρωποι που θα ακούσουμε έτσι πολύ γρήγορα, με βρήκα μερικά, οι άνθρωποι που δακρύζουν μπροστά στην εικόνα, στο εικόνισμα, το ιερό του Άρη του Βελουχιώτη. Δεν τους αρέσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, είναι να βγει, είναι σαν να βγαίνει Χασάπης και να μας κατηγορεί που δεν είμαστε vegan. Είναι σαν να βγει Χασάπης και να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Πρέπει να έχεις φοβερό θράσος για να το κάνεις αυτό και πρέπει να σε έχουν συνηθίσει σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι δεξιοί είναι οι μόνιμοι καρπαζόης πράκτορες και οι αριστεροί μπορούν να λένε και να ρίχνουν σφαλιάρες, αλλά και να λένε ό,τι γουστάρουν. Έχει μια δόση, πώς να το πω, έχει μια λογική αυτό. Ο κεντροδεξιός, όχι ο πολυδεξιός, ο δεξιός και ο κεντροδεξιός είναι κατά τεκμήριο πιο όρημοι πολιτικά. Η αριστερά έχει στον πυρήνα της μια βαριά ανοριμότητα. Οπότε λες, ας τους να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά εδώ το πράγμα έχει γίνει, θέλω να πω, και με ευθύνη της δημοσιογραφίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί σκεφτείτε το παρακάτω σκηνικό. Βγαίνει ένας αριστερός καλεσμένος, θα το έχετε δει πολλές φορές, και αρχίζει και λέει δεξιά που κατάστρεψε τη χώρα, που είναι έτσι δεξιά. Τίποτα, μας φαίνεται όλο πολύ φυσιολογικό. Οι δημοσιογράφοι κάθονται, κουνάνε το κεφαλάκι τους έτσι όπως το κουνάνε το κεφαλάκι τους, ό,τι και αν ακούσουν, βεβαίως, και πάνε στην επόμενη ερώτηση. Όλα καλά. Έτσι και τολμήσεις εκπομπή και βγει δεξιός και πει η αριστερά που κατέστρεψε την Ελλάδα. Ωγωγό, τι έχει να γίνει! Ω, και οι δημοσιογράφοι θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα του πούν μα τι λέτε, μετά θα το παίξουν στα δελτία ειδήσεων. Ανακοινώσεις, σούπα, μούπες. Είναι λογικό αυτό? Ξαναλέω, μια μικρή λογική την έχει. Από το δεξιό και το κεντροδεξιό περιμένεις περισσότερη σοβαρότητα από όσοι περιμένεις από έναν αριστερό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το, πώς να το πούμε, δεν μπορεί η αριστερά να είναι τα άγια των Αγίων. Δεν μπορεί η αριστερά να τους αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πεντάχρονα που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι πώς μιλάμε για αυτούς. Και μια και το έφερε η κουβέντα, σύντροφος Μπαλαούρας.
3: Οι διοργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη, ναι, είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν διαχωρίζανε.
1: Υπέρ του ανθρώπου σκοτώντας ανθρώπους.
3: Όχι, μισό λεπτό. Γενικά σας δω ένα λαθεμένο, θα το πάτε, ναι. Δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά.
0: Λαθεμένο, αλλά δεν ήταν κακά παιδιά, ρε παιδί μου. Κάνανε λάθος. Λάθος για το καλό, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος που αντιλαμβανόταν. Αλλά ήταν για το καλό, παιδιά, να το θυμόμαστε αυτό. Και επίσης να πούμε ότι δεν ήταν όλα και τα θύματα της 17 Νοέμβρη αθώα. Κάποια ήταν τελείως αθώα, άρα κάποια άλλα ήταν βαριά ένοχα.
4: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Αλλά ήταν λίγο αθώα, αλλά ήταν λίγο ένοχα, αλλά ήταν πολύ ένοχα. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης της Ελλάς, του Αλέξου, όχι του κυρίου Μιχάλη, σύντροφος Δρίτσας.
5: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Κάποιοι δολοφονήθηκαν, ρε παιδά. Εντάξει, γιατί έγινε, τα δική μας. Σύντροφος Κυρίτσης μετά τη Μαρφίν. Όχι αμέσως μετά, ενώ έχει γίνει η Μαρφίν κάποια 2-3 χρόνια μετά, 5, 6, 7.
6: Δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακουργημένη, αν είναι επιμέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Του διέφυγε, μα αφήνει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ξεχνάμε. Εγώ, ας πούμε, με ρωτήσει τι φαγητό έφαγες προχτές. Δεν θα μπορώ να θυμηθώ εύκολα. Κάπως τέτοια σημασία είναι και για τους συντρόφους η δολοφονία στη Μαρφίν, φαίνεται. Σύντροφος Λάπας.
7: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα Μολότοφ στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλεται.
0: Το ίδιο άλλος μπορεί να θέλει να έχει ένα Καλάζνικοφ στην πλάτη του. Ενοχλεί κανέναν? Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Συντρόφισσα Κανέλη από το Κουκουέ.
8: Αν δεν τις χρησιμοποιείς.
9: Τι τις κάνει βόλτα.
8: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
9: Τι τις κάνει βόλτα.
8: Και εσάς τι σας κόφτει αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τις Μολότοφ, τι σας νοιάζει. Θα τις πάει να τις αερίσει. Σας νοιάζει που θα έχει. Θα αρχίσουμε να ποινικοποιήσουμε και την κατοχή βομβών. Μα τι φασίστε εσείς, ρε παιδάκι μου εσείς. Οι σύντροφοι τα λένε, αλλά και είναι απολύτως θεμητό να τα λένε και είναι απολύτως. Αλλά αν τους θυμίσεις ότι τα λένε, εντελώς απαράδεκτο. Κακομαθημένα πεντάχρονα. Αυτή είναι η πραγματική τους ιδεολογία. Τι ιδεολογία εσύ έχεις μάθει, τι αριστερός είσαι, κακομαθημένο πεντάχρονο είσαι. Βέβαια, να θυμίσω ότι η Μολότοφ μπορεί να έγινε κακούργημα η κατοχή της, μισός δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει γίνει αυτό επειδή πια δεν πετούν Μολότοφ, έχει γίνει για τον ίδιο λόγο που δεν έχει καταδικαστεί κανείς για βόμβα με καζάκια ή για οποιοδήποτε άλλο τραμπουκισμό. Γιατί δεν τους έχει πιάσει η αστυνομία και τις λίγες φορές που τους έχει πιάσει, τους έχει αφήσει ελεύθερους η δικαιοσύνη, στην οποία βεβαίως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Με λίγα λόγια, οι σύντροφοι χαϊδεύουν. Αλλά το σινιάλο ότι μπορείτε να κάνετε καλό παιδό ό,τι γουστάρετε, το έχουν δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής. Και υπό αυτήν την έννοια, δεν μπορώ να ακούω νεοδημοκράτες να λένε πράγματα σαν αυτά που λέει ο κύριος ο βουλευτής Καραδάνος.
10: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει να παρεμπιπτείτε στους ανθρώπους.
0: Δηλαδή, άμα δεν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, θα τους αφήσετε να αλωνίζουν ή μάλλον θα συνεχίσετε να τους αφήνετε να αλωνίζουν. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Μέσα στα κόμματα υπάρχουν και παλαβοί. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, γιατί υπάρχουν και εγκληματίες στην κοινωνία. Αυτοί δεν θέλουν να επιβάλλει τον νόμος. Οι άνθρωποι, εμείς οι ψηφοφόροι, ψηφίζουμε κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο χωρίς να ρωτάει την άδεια της αντιπολιτεύσεως. Εάν χρειάζεται την άδεια της αντιπολιτεύσεως η κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο, ας παραμερίσει να κυβερνήσει η αντιπολίτευση, που χωρίς την άδειά της δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άγουνε, να συμφωνήσουμε όλοι. Εντάξει, άμα δεν συμφωνήσουμε όλοι, να περιμένουμε εδώ. Να σκοτώνονται άνθρωποι και να τραμπουκίζονται και να τρομοκρατούνται επειδή δεν συμφωνούμε όλοι.
10: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει να παρεμπιπτείτε στους ανθρώπους.
8: Αυτό όμως καλά το κάνετε και το λέτε. Και έτσι,
10: δηλαδή
8: και
10: πρέπει να μην έχουμε καμία ανοχή.
8: Συμφωνώ.
10: Σε τέτοια φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας. Αυτό δεν έχει σκαλοπάτια, η ανομία, η παραβατικότητα. Α, δεν είναι τίποτα να θω αυτό.
0: Και πολύ ωραίο θα ήταν αυτό να το καταλάβαιναν και στο κόμμα του βουλευτή Καραθάνου, στη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβαιναν στην κυβέρνηση, που εδώ και 7 χρόνια έχουν αφήσει όλα αυτά τα καλόπεδα που τραμπουκίζουν, απειλούν, καταστρέφουν, χυμάνε σε σπίτια, δέρουν ανθρώπους, κάνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και τώρα σοκάρονται που αυτοί όλοι οι εγκληματίες που τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, κατέληξαν και να σκοτώσουν. Πω έκπληξη! Ποιος να το περίμενε! Και όχι, δεν φταίει η αντιπολίτευση που δεν συλλαμβάνονται. Απ' την άλλη, δεν είναι πολυβολικό να φταίει. Δεν είναι πολυβολικό να φταίει το ότι δεν συμφωνούμε όλοι πως είναι κακή η βία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη βία. Λες και είναι συνέλευση πολυκατοικίας που θέλει να συμφωνήσουν όλοι. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
11: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μεταναστές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας αναβλέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Για να σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
5: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
6: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
7: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
8: Γι' αυτό και σήμερα...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνετε στο 210-48-00-170 έως 174.

Είναι αλήθεια, προσπαθώ να το αποφύγω τόση ώρα, παιδιά, γιατί είναι αυτό που λένε η άρνηση. Η άρνηση, όταν συμβαίνουν φοβερά πράγματα, δεν θέλεις να τα δεχτείς, δεν θέλεις να μιλήσεις καν για αυτά. Θέλεις να κάνεις σαν να μην υπάρχουν, να χώσεις το κεφάλι σου στην άμμο, σαν στρουθοκάμιλος. Αλλά είναι αλήθεια. Ο Νίκος, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, όχι ο Νίκος, ο σύντροφος Ζαχαριάδης παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδε, βουλιάζει το πλοίο, τα πιο έξυπνα ζωντανά πήρανε. Αφού δεν έπιασε το φίλημα των ποδιών του Αλέξη, το ομαδικό, τώρα κατά μόνας ο καθένας, ο σώζον εαυτό ζωδίτο.

ήταν, ξέρεις, τεχνοκράτης. Ιδεολογία κακό πράγμα, έτσι το έχουμε πει. Η ιδεολογία είναι για τους ανθρώπους που θέλουν ράγες πάνω στη σκέψη τους για να μην μπαίνουν στον κόπο να σκέφτονται. Η ιδεολογία είναι τι, για ένα θέμα. Τι είναι, έχει λέει η ιδεολογία μου γι' αυτό, πάπου βρήκα. Αυτή είναι η απάντηση. Ή ιδεολόγος ή σκεπτόμενος. Και τα δύο είναι δύσκολο. Και ο σύντροφος Ζαχαριάδης είναι σκεπτόμενος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Γιώργος, το να βγει πρώτο το Πασόκ είναι σαν να πάρει το κουρασάο, κουρακάο το λέμε εδώ στην εκπομπή, το Μουντιάλ. Είναι και πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και από τότε που στον πέταξα είναι σαν να κερδίσεις το Silverstone τώρα το Σαββατοκύριακο, Lance Stroll.

0: πιάνο μου, δεν πρόλαβα, δεν άκουσα τη δούρου στο τζίμα. Δεν πρόλαβα. Δεν τους προλαβαίνω. Steven Pigal, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί είναι δύσκολο να σε καλέσω να πας στο Παναθηναϊκό. Σιώπης ψηλότερος, καλύτερος είναι. Απαράδεκτο μήνυμα, σημειώνω το όνομα του φίλου που το έστειλε. Και ο Βίρονας πολύ σωστά λέει ότι ναι, είναι τρομερά δύσκολο να είναι πρωτοκόμμα το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι αδύνατο, γιατί πολύ σωστά γίνεται αυτομάτως πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης αν εισβάλλουν εξωγήινοι και ξεπαστρέψουν όλη την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία της χώρας. Ναι, αλλά μετά θα γίνουν εκλογές και μπορεί να κατέβει κανένα σκαμπό. Και οι Έλληνες ανάμεσα σε ένα σκαμπό και στον Ανδρουλάκη, πιο πιθανό να ψηφίζουν το σκαμπό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, κυβέρνηση αποφασισμένη όσο ποτέ, καταγγέλει, λες και είναι στην αντιπολίτευση εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Εις δούκου, η εκπρόσωπος τύπου.
1: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία
0: κανονική. Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Ναι, είναι το με δικά σου λόγια, δεν πέντε λέξεις. Τέλος πάντων, το έχουμε δει αυτό. Τελείωσε, οι σύντροφοι έχουν χαϊδέψει ως πολλές φορές τη βία και την τρομοκρατία. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να δούμε γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μπαγλαρώσει μισό από όλους αυτούς τους τραμπούκους που αλωνίζουν και δρούν ελεύθερα. Μισό ρε παιδάκι, μέτρο, α, τον έπιασε αυτόν. Είναι μέσα αυτός επειδή πέταξε μολότο. Είναι μέσα αυτός επειδή πήγε στο σπίτι κάποιου και του τραμπούκησε το σπίτι και φόβησε την οικογένειά του. Μισός ρε εσείς. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, για τους συντρόφους τους ξέρουμε τι είναι. Το έχουμε τελειώσει, έχει λήξει τι είναι οι σύντροφοι. Όλοι τους έχουμε καταλάβει. Εσείς γιατί δεν κάνετε κάτι? Ανακαλώ. Είπα γιατί δεν κάνετε κάτι. Κάνανε χθες συγκέντρωση έξω από το Ικοκράτιο. Τι άλλο να κάνουνε πια? Δεν μπορούν να επιβάλλουν και τον νόμο. Μη ζητάμε παλαβά πράγματα από μια απλή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αρχίσουν να συλλαμβάνουν και εγκληματίες για όνομα του Θεού. Και βέβαια για αυτό που δεν μπορούν φταίει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στην πιο εξοργιστική από τους εξοργιστικούς, την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, η οποία βλέπει ότι κατρακυλάει και το έχει βάλει σκοπό να κατρακυλήσει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να έχει κουραστεί με τη Βουλή, δεν λέω, και η Βουλή έχει κουραστεί από αυτήν. Οπότε είναι καλύτερο ίσως να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Έτσι ανοίγει το στόμα της και λέει.
2: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και κατάπτυστη. Στην πραγματικότητα είναι ακατανόητη, διότι είπε πάλι θα τους πιάσουν και θα τους κάνουν και θα τους δείξουν. Όπως έχει πει ότι θα επιβληθεί η νομιμότητα παντού. Πράγμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οπότε πολλά πράγματα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, το λέει υπό αυτήν την έννοια. Και μετά κάνει την καταγγελία, ή μάλλον μας υποψιάζει.
2: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πώς ξέρει πως δεν είναι μαφιόζοι τα θύματα της επίθεσης? Είναι νεκροί, πώς ξέρει ότι δεν ανήκει στη μαφία? Γιατί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτό σημαίνει. Κάποιοι μαφιόζοι επιτίθενται σε άλλους μαφιόζους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ως μαφιόζοι τα θύματα των τρομοκρατών. Ως πιθανούς μαφιόζους, για να το πω σωστά. Και πού ξέρουμε ότι είναι αριστερή και δεν είναι δεξί? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι από το τοπικό κατηχητικό? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι άνθρωποι της εκκλησίας? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι εξωγήινοι?
3: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό.
2: Πώς?
3: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά.
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
3: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Θα το κάνατε κι εσείς, μπλα μπλα μπλα, ο Νίκος Ρωμανός. Βέβαια δεν μπορεί να απαντήσει πραγματικά σε αυτήν την ερώτηση, γιατί ποιος θα τολμούσε να της κάνει κάτι. Μόνο τις φωνές της μετά στη τηλεόραση αρκούσανε να πει, όχι παιδιά εντάξει είμαστε τρομοκράτες, αλλά έχουμε βάζουμε και ένα όριο. Και τώρα θα ακούσετε τη γυναίκα που χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της ανόδου του κόμματός της στους 57 νεκρούς των Τεμπών να κατηγορεί άλλους για εργαλειοποίηση νεκρών.
2: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει

0: οι άνθρωποι έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου που έχει κάνει, που φυχτίζει καριέρα με τους 57 νεκρούς των τεμπών τους κατηγορεί για εγραλειοποίηση. Αν μη τι άλλο, είναι φοβερά ενδιαφέρον. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, το βασικό, το πιο πιθανό είναι η δολοφονία, το τρομοκρατικό χτύπημα και η δολοφονία να είναι μια προβοκάτσια.
1: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς.
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Αδίστακτη, παιδιά. Και με ήττα και με ομικρόν γιώτα και όπως θέλετε. Μπορούν να πουν τα πάντα. Δεν ντρέπονται σε τίποτα μπροστά. Δεν μπορούν. Μέχρι εδώ ακούσαμε πριν από λίγο να λείπουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας. Της μαφίας που το κράτος Μητσοτάκη, γιατί είναι και αυτοί μαφιόζοι και είναι ο νονός ο Μητσοτάκη, τα γνωστά. Πολύ αργά μεν, αλλά καλό αργά παρά ποτέ, έχουν αρχίσει να την παίρνουν χαμπάρι όλη την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου και έτσι ο κύριος Ασλανίδης που είναι από γονιός θυμάτων στα Τέμπη άρχισε να καταλαβαίνει γιατί πρόκειται.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα και θα περιμένει, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Και εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν όμως να χάσουν ψηφαλάκια.
1: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου? Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνοι την ενδιαφέρουν γιατί είναι αρχηγός κόμματος. Τι να κάνουμε, να μην είναι αφού την ενδιαφέρουν. Τι να κάνουμε. Είναι εκ της φύσεως, εκ της θέσης της την ενδιαφέρουν. Γι' αυτό δεν πάμε να μπλεχτούμε ποτέ με πολιτικούς αρχηγούς όταν σε μια δίκη και σε μια υπόθεση. Τους αφήνουμε απ' έξω, γιατί εκείνον η δουλειά είναι να μαζεύουν ψηφαλάκια. Είναι άλλες δουλειές, πώς να το πούμε. Είναι άλλο το ενδιαφέρον του ενός και άλλο του άλλου.
1: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά τώρα πια... Μετά από 3 χρόνια παρενεργειών πολιτικών και μπλεξίματος με κόμματα. Αλλά όπως είπαμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε ξανά και πάλι στο, στο ό,τι να είναι. Πριν πάμε στην κλήρωση, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη φετινή μεγάλη συναυλία, κάθε χρόνο μια μεγάλη συναυλία από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και φέτος στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα ξέρετε, όπως ξέρετε πόσο μεγάλος θεσμός είναι για την ελληνική μουσική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τα εισιτήριά σας είναι το σημαντικό. Θα τα βρείτε στη ticketmaster.gr και ό,τι πληροφορία θέλετε σχετικώς στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Λοιπόν, ο Σωτήρης καλά και στη δήλωση του Κουκουέ αναφέρθηκε το προβοκατόρικες ενέργειες. Πάντα μιλάει για προβοκάτσιες, αλλά το Κουκουέ είναι εκκλησία, δεν λέει κανείς τίποτα. Ρε εσύ, προσέξτε, καταρχήν έχουμε πει για το Κουκουέ, δεν μπορούμε να μιλάμε. Οι πολιτικοί μιλάμε για τα πολιτικά κόμματα. Για τα θρησκευτικά κόμματα, για τις θρησκευτικές οργανώσεις, μιλάμε ξεχωριστά. Το Κουκουέ είναι θρησκευτική οργάνωση. Το ότι έχει εμπλακεί στην πολιτική είναι ένα θέμα τώρα, ένα παράδοξο, αν θέλετε, της πολιτικής ζωής της χώρας. Αλλά το αντιμετωπίζουμε ως θρησκεία. Με κάποιο σεβασμό, ξέρει, λέμε εντάξει, έχουν φάει πετρία στο κεφάλι. Πιστεύουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Έχουν παπάδες, έχουν αγίους, έχουν τέτοιους, έχουν τελετουργικά, έχουν. Τους βλέπουμε λίγο με επιφύλαξη, με φόβο, αλλά και κατανόηση. Γιατί τώρα το Κουκουέ μιλάει πάντα για προβοκάτσιες, παιδιά? Το Κουκουέ, θυμίζω, έχει το όπλο παραπόδα. Έτσι, το όπλο είμαστε έτοιμοι. Άμα να το πάρουμε, να το αρπάξουμε ξανά. Όποιος ο λαός, όταν θα θέλει να ξεσηκωθεί, μπορεί να ξεσηκωθεί μόνο μέσω του Κουκουέ. Όποιος ξεσηκωθεί, ας πούμε, θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία εκτός Κουκουέ, είναι ύποπτος. Άρα οτιδήποτε κάνει προς την κατεύθυνση της κατάλυσης της δημοκρατίας κάποιος εκτός Κουκουέ, δεν μπορεί παρά να είναι προβοκάτσια. Είναι ζητήματα, πώς να το πω, αποκλειστικότητας, ρε παιδιά, ζητήματα δικαιωμάτων. Που λέμε, δηλαδή, το τάδε θα προβάλλει, το τάδε κανάλι έχει τα δικαιώματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορεί να το προβάλλει άλλος. Αντιστοίχως, το Κουκουέ έχει τα δικαιώματα για τον ένοπλο αγώνα. Έχει το όπλο παραπόδα τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά τα δικαιώματα τα έχει. Δεν μπορεί

0: Φαντομάς, πάλι καλά που η Ζωήτσα δεν είπε ότι ο ίδιος ο Κούλης έστειλε τους Ονεδίτες να κλείσουν το στόμα της Νέστορα επειδή ήξερε την αλήθεια για το ξυλόλιο. Απορώ πως της ξέφυγε τέτοια ωραία ιστορία. Καλά, περίμενε, ακόμα είμαστε στη δεύτερη μέρα μετά την δολοφονία. Κάτσε να περάσουν, κάτσε να πέσουν κι άλλο τα ποσοστά. Θα ακούσουμε πολλά. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή στο αύριο Σάββατο, έτσι, στο δίωρο Σαββατιάτικο την Άνε. Επίσης στο Twitter, επίσης στο Facebook, στο X δηλαδή, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Δεν νομίζω πουθενά άλλου. Όχι, εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περισυλλογή 34 αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών ακτών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ, εξηγήσει, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειατικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα αγκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 χθες το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0 προηγείται η Αργεντινή στο ημίχρονο. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες πιθανώς προς καιρά ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα. Για άλλους συνεχίζεται. Τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια, ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Σε πάση περιπτώσει δεν είχαμε σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβέρνησης?
4: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
3: δεν
4: που προβάλλετε κι εσείς.
3: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπηρότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδοκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σας πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΤ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού, Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτι είναι αστικό. Το χτ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής. Γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας, διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό. Πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα. Δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο γράμμο και το βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης, να κάνεις καμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις καμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της σέχτας να ζει με τη μύρλα. Ωχ, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε να την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά δύο-τρία πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ, το επόμενο. Μην βάζω και επιθετική η μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλη από το πανηγύρι.
Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής. Η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακοί βοηθοί και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά. Είχανε τα προσόντα, είχανε εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάρικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάρικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο, συσκευή το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι στα επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται. Η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσυκλέτα, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώσω, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχνανε την πόρτα της εξόδου λέγοντας πουλάκι μου δεν τεντένισε για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου

0: εννοείται ότι καταδικάστηκε τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία. Εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλεται θα εξαφανίζεται αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν, και την κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον, λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτιρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά. Και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα, κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος για πρώτη φορά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανοητή, είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείτε ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς καταβλισμούς, αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς τσιγκάνων. Για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδαν να χτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις χτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε χτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον ας λέγατε: Ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
1: δεν
2: που προβάλλετε κι εσείς.
1: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψηφίος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάντες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Κάρε-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Ο 52χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αύριο στις 9 το πρωί, το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για την

για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον, διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάει, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν, και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με το συγχώριο σας, έτσι. Ήθελα να πω δηλαδή αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Συμφωνεί, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι 30 φίλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να νιώσετε και άσχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι και λες δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά, λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα και μετά το συζητούμε αν αντιλήφθεις βλακεία. Ναι, αν αντιλήφθεις βλακεία είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις, δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς, αλλά διάβασε πρώτα, δες ποιοι μιλούν, τι λένε και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα, θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική,
και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέσαι και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι, ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Ζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε πιπ, μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Και εγώ χθες στο Ιπποκράτειο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα, υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση. Ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλο αυτό το συνονθήλευμα όλο. Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη θα το πω, χέσεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά.
αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με, με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει, να μου δώσει κάτι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, τι να πω, τι να πω, να πω ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμος να τα λέμε, δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας, ας σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία, είναι εδώ ο Μπίμπης, θα τα παίρνει όλα πάνω και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε ποκάμισα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε, αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με τη, σας παρακαλώ, παρακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει, καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει στην Πλατώνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει σε λιμάνι, στο λιμάνι, συγγνώμη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένους στην πόλη, λέει ο κ. Σασδέρης. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κ. Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κ. Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κ. Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες το καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι, εν πάση τόσο έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον Ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία Ρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχηση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Δεν το ξέρω, εννοώ, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε, η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπεσώνα και Πειραιά, ενώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω.
θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, γιατί το Λαύρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένου Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένου Λαυρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν. Επί του θέματος να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Έχουμε έναν πλάθικο ντομίνκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μες τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική. Κάνω μεγάλες ασκήσεις για να μπορώ να τις εκφράζω. Κάνω και εγώ ασκήσεις με τον εαυτό μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω, τα πειρά. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρουν καλύτερα από μένα. Άλλωστε το πρώτο πράγμα στην αντίληψη της κατσίκας του γείτονα είναι ότι όλοι θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Μόνο που εγώ επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα, θα μπορούσατε να το επιλέξετε κι εσείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα, δόξα τω Θεώ. Και όχι μόνο είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι ότι εγώ και η γενιά μου δηλαδή, εμείς που ήμασταν τριαντάριδες στη δεκαετία του 90, εκεί κοντά στα 30, καρποθήκαμε κάτι που δεν το μπορούν να το καταλάβουν οι νεότερες γενιές, όσο και αν το εξηγώ και αυτό στα τραπέζια. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει η νέα γενιά? Προσέξτε, όταν μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αν είχες νοημία, πήγαινες. Μάλιστα. Άστο αυτό κατά μέρος. Δεκαετία του 90 όμως, εκεί που είμαστε κοντά στα 30, λίγο πριν το 87, τρεις αστεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Εύερτ, ο Ανδριανόπουλος και ο Κούβελας, και ο γιος του Κούβελας, του Δημήτρη, ο Δημήτρης Κούβελας ήταν και αυτός στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτιο, τρεις δημαρχαίοι τότε στα χρόνια εκείνα το 87, τι λένε, κάνουν τη Δημοτική Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Επιτέλους η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού λοιπόν είναι πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν επιτέλους λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Εύερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε σε θέλω, ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελατήρες, οι ψαριανέτηδες. Έλα και εσύ να τα εξηγήσει τη ελεύθερη ραδιοφωνία, είσαι. Έλα το καημένο μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι. Και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει, να ανοίξει αγορές. Προκειμένου από εκεί που έψαχνες δουλειά, να σε ψάχνουν για δουλειά. Αυτό. Το ζήσαμε στα 30 μου. Και είμαι πολύ τυχερός, δόξα σε Κύριε, που έτυχα σε αυτήν την περίοδο. Τώρα, ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα μου βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα. Θα το πραγματευτώ στις 9, γιατί πρέπει τώρα να τελειώνω και να κάνουμε δεύτερο διάλειμμα. Μου λέει, έχεις δει, μου λέει ότι το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης το έχεις μετατρέψει σε ιστορία της Ελλάδας. Λευτέρη, θα σου απαντήσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Σε αυτό είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου και μου δίνεις την αφορμή να πω δύο πράγματα. Παρουσία του ψαριανού σε λίγο. Διάλειμμα εδώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρεπεμπέ σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειωτικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από καμερά ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατά μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας 52χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού. Το όχημα εξετράπη της πορείας του στο 93ο χιλιόμετρο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.